0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

χαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη

0: μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
1: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Την Παρασκευή αναμένεται στην Ελλάδα ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του Μέσου Πουέρτα, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Δανού ακραίου οπισθοφύλακα Γιοακίμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Ο Ιρανός Μπεχτιταρέμι έχει διδεχτεί πρόταση από το Ντουμπάι, ενώ υπάρχουν κρούσεις και για Μπρούνο. Ο ταραντούχος αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ Δημήτρης Χατσίδης αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν σήμερα για τα play-off του Conference League. Ενώ ο Ενδιαγέ αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, να τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου Αλέσιο Λύση. Ο Σουηδός εξτρέμ Ταχάλι δίνει μάχη για να μπορέσει να ενισχύσει σήμερα την ομάδα του. Σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του προχώρησε ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια των play-offs του Conference League με αντίπαλο τη Χράντα της Κράλοβε. Μέσα ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, εκτός ο Ζαρουρί. Ο Δανός προπονητής των Πρασίνων Γιάκομπ Νίστρουπ δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πρώτα απ' όλα το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο. Όταν είσαι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή. Έχουμε δύο μάτς για να πάρουμε την πρόκριση και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας». Η Βέρντερ Βρέμις απέριψε πρόταση των Πρασίνων για τον 29χρονο Δανό χαφ Γιόζεφ Στάγκε. Οι Πράσινοι φέρεται να κατέθεσαν στη Βέρντερ Βρέμις πρόταση που αγγίζει τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκε ο Μπόρχα Γκονζάλες που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μαρινάκης. «Έχουμε μεγάλη δίψα για την πρόκριση. Κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα», δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. «Μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης Αριάγκα στρέφει το ενδιαφέρον της πλέον στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας και εξετάζει την περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λιγκογιάννη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες μέρες αναμένεται και ο Μανού Γκαρθία. Με τον τερματοφύλακα Γκαραβέλη να γίνεται ήρωα στην νίκη Βόλου, νίκησε 3-1 τον Πανιόνιο στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και προκρίθηκε στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Η ΑΕΛ απέκτησε τον 25χρονο Ουρουγουανό μέσω Νταμιάν Σίλβα από την νίκη Βόλου. Η Ελασίρο ανανέωσε το συμβόλαιο του 23χρονου μεσοεπιθετικού Βασίλη Τσιαντούλα για άλλον ένα χρόνο. Σοκ μενάν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικάνος Γκάρ τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ στο Μηνίσκο. Θα μείνει εκτός για τους επόμενους δύο μήνες. Για τα πρώτα παιχνίδια των play-offs του Champions League. Νάιμέγεν Μπόντο Γκλιμπτ 1-3. Celtic Linz Lask 3-0. Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε 1-1. Και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπαμπακού 2-1. Ο Πάμπλο Γκαρσία πήγε στο Γερεβάν για να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ΝΟΑ. Ο Σάντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της FIFA και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Άνδρας 33 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα στο γήπεδο της Τσάρλτον και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια του θανάτου του. Μετά τον Σαλάχ, η Τραμπζονσπορ κινείται για να πάρει και τον Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ. Η Ρώμα με 25 εκατομμύρια ευρώ πήρε από την Πόρτο τον 19χρονο ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Ροντρίγο Μόρα. Η Μίλαν απέκτησε τον Diego Moreira με τον Βέλγο Εξτρέμ να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με τους Ροσονέρι, οι οποίοι θα καταβάλουν στην Στρασμπούρ το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η Arsenal ήρθε σε συμφωνία με την Aston Villa για την απόκτηση του διεθνού στόπερ Ezri Konsa, με τη συμφωνία να αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ συν bonus. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, του 943 Intervention Ελλάδα Sports, καλημέρα. Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μάλιστα, θα είμαστε μέχρι και τη μία η ώρα, είναι 10 και 4, 10 και 15 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε λίγο τη σήμερα. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, η αλήθεια είναι αυτή. Πάρτε λοιπόν τον καφέ σας, το χυμό σας, το ρόφημά σας, ό,τι πίνετε το πρωί τέλος πάντων. Πάρτε και το κολατσιό σας, το τοστάκι, το κρουασάν, ό,τι επιθυμεί, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και καθίστε να τα πούμε μαζί, να τα πούμε παρέα, έχοντας και εγώ εδώ πέρα δίπλα τον καφέ μου. Έχουμε να συζητήσουμε πραγματικά και έχουμε πολύ δυνατά παιχνίδια τα οποία έρχονται το βράδυ. Το βράδυ λοιπόν έχουμε σειρά αναμετρήσεων με πολύ δύσκολες αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες. Πολύ δυνατά παιχνίδια. Με τρεις ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Όφη, θα μιλήσουμε για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Και θα ξεκινήσουμε από αυτήν την ομάδα η οποία βρίσκεται πιο ψηλά από τις τρεις σε ό,τι αφορά στη διοργάνωση στην οποία αγωνίζεται. Και μιλάμε φυσικά για τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος φέτος ξεκινάει λοιπόν το ευρωπαϊκό ταξίδι απόψε στις 9 η ώρα, αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει χαρακτήρα, πώς να το πω τώρα, δεν είναι φαβορί ο Όφη, αλλά δεν είναι και outsider. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κάποιος outsider τη στιγμή που με τον τρόπο που αγωνίζεται, πώς να το πω, δείχνει ότι δεν φοβάται κανέναν. Δεν πρόκειται να φοβηθεί κανέναν, σέβεται τον αντίπαλό του, αλλά δεν τον φοβάται επουδενή.

Και όταν λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί, το είδαμε και στον τελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ που έπαιζε απέναντι στο φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορί, ας μην ήταν σε καλή κατάσταση εκείνες τις μέρες. Ήταν φαβορί για να κατακτήσει το κύπελο απέναντι στον Όφη. Ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και η ΑΕΚ επίσης φαβορί ήταν. Ο Όφη βέβαια έχει εξελιχθεί σε ομάδα που μόνο ο Τσέντερ δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει, από τη στιγμή που όποια ομάδα πετύχει θα την αντιμετωπίσει στα ίσια. Και όταν λέμε στα ίσια, εννοούμε ότι θα της βγάλει το λάδι για να τον κερδίσει. Η ΤΣΣΚΑ Σόφια σίγουρα θα πρέπει λοιπόν να είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια ομάδα που μπορεί σε όνομα να μην λέει και πολλά στο ευρωπαϊκό στερέωμα, αλλά όταν θα πατήσουν στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές των Βούλγαρων και έρθει η ώρα να παίξουν απέναντι στους κριτικούς, εκεί αλλάζει το πράγμα. Θα καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο Όφη δεν αστείευεται. Είναι μια ομάδα η οποία έχει έρθει για να φτάσει στο maximum που μπορεί. Και ξεκινάει σήμερα, δεν ξέρω πώς το έχουμε καταλάβει, το έχω αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, ότι ξεκινάει μια σεζόν η οποία θα είναι ιστορική. Θα τη μνημονεύουν τα παιδιά που τη ζουν τώρα, οι άνθρωποι αυτοί θα τη μνημονεύουν όσοι δεν έχουν κάνει παιδιά, όταν με το καλό αποκτήσουν, πρώτα ο Θεός, θα τη μνημονεύουν στα παιδιά τους και τα παιδιά θα τα μνημονεύουν στα εγγόνια των φιλάθλων που θα τη ζήσουν. Μιλάμε για μια σεζόν η οποία είναι η οποία μάλλον περιέχει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα που θα συμβούν στον Όφη. Και όταν λέω, ιστορικά γεγονότα, σήμερα ο Όφη παίζει play-offs Europa League. Στη χειρότερη περίπτωση θα μπει στο Conference League και θα ακούσει τον ύμνο του Conference League ή του Europa League. Ο ίδιος είναι, το πάμε κιόλας. Όχι ότι έχουν καμία διαφορά οι δύο ύμνοι. Για τον ίδιο ύμνο μιλάμε. Θα τον ακούσουν live στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη, να χρειαστεί να τα αναφέρουμε, μπαίνει χωρίς άγχος. Γιατί δεν πάει και κάθε χρόνο στο conference ή στο Europa. Και όταν λέω δεν μπαίνει χωρίς άγχος, θα ζήσει την εμπειρία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με αποτέλεσμα να έχει ψυχολογικό προβάδισμα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δούμε έναν Όφη ο οποίος θα παίξει πολύ πιο απελευθερωμένα και θα μπορέσει να βρει καινούς χώρους. Ο Χρήστος Κόντης θα κοουτσάρει την ομάδα και είναι πολύ πιθανόν με κάποια τρίκ που θα σκαρφιστεί να πετύχει αυτό που θέλει, να παραβιάσει την αιστεία των Βούλγαρων. Και με ένα Παγκρίτιο το οποίο θα είναι φλεγόμενο εντός αγωγικών, δεν το λες και εύκολο να περάσεις από εκεί.

Και όπως είπαμε, ο Όφι παίζει σήμερα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το παιχνίδι φυσικά να περιμένετε να το ακούσετε από τον 943 Ελλάδα Sports. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο γήπεδο θα είναι ο Μανώλης Δασκαλάκης για να σας μεταδώσει την αναμέτρηση. Ζωντανά από το Παγκρίτιο στάδιο λοιπόν. Τώρα, στο τηλεοπτικό θα το αναφέρουμε και μετά θα πάμε σε break. Λοιπόν, τηλεοπτικά το παιχνίδι μεταδίδεται από το Κοσμοτέ Sport 1. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και μετά στο αμέσως επόμενο μισάωρο διαβάζουμε εφημερίδες και πηγαίνουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και περιμένω και τα μηνύματά σας. Ξέχασα να το αναφέρω πιο πριν. Περιμένω τα μηνύματά σας φυσικά στο Viber, στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Πίνω μια γουλίτσα καφέ και πηγαίνουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι άλλο θα, τι θα διαβάσουμε, να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως των σπορ. Λοιπόν, στο πόδι η Κρήτη. Θα κάνουμε και μια ωραία μεγέθυνση τώρα την εφημερίδα έτσι όπως τη βλέπουμε για να μπορούμε να την διαβάσουμε καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Κάνω και τη μεγέθυνσή μου για να μπορέσω να τη διαβάσω μεγαλύτερο, με καλύτερες προϋποθέσεις. Λοιπόν, στο πόδι Κρήτη, ο Όφη θέλει να κάνει απόψε στις 9 το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο γεμάτο Παγκρίτιο. Κόντζ να γράψουμε μια νέα σελίδα. Φαβορεί Βούλγαροι λόγω εμπειριών. Πήραμε ψυχολογία από το Super Cup ο Κοστούλας. Οι δηλώσεις είναι αυτές. Λοιπόν, μετά, Πασπαρτού Μέλε. Πολυεργαλείο δανός άσος της Βόλφσμπουργκ που προορίζεται για δεξί μπακ στον Ολυμπιακό, αλλά παίζει το ίδιο καλά και αριστερά. Στο τραπέζι και ο Πινιέιρο της Φαμαλικάο. Εξτρέμ επίπεδου Βάργκας, διάβολος επικοινωνίας και με Τσεβίλη για τον Ελβετό άσο. Υπάρχουν και άλλοι wingers. Έρχεται ο Γκονζάλης, ξαφνική ανατροπή στα χαφ. Τι συνέβη με Κάσερες, τι λένε στη Γαλλία για Πουέρτα. Κοντά στην έξοδο Ταρέμι, πρόταση από Ντουμπάι, φεύγουν και η Γιάρεμτσου Κλέιτον, δανεικό στη Βαλένθια ο Μαφέο. Μετά από λίγο ώρα ανασύνταξης για τον ΠΑΟΚ, βάσης πρόκρισης. 2 μήνες έξω ο Ναν, υπέστηριξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά διάρκεια ατομικής προπόνησης της ΥΠΑ. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και μένει εκτός για 8 εβδομάδες. Δεν υπάρχει θέμα προσθήκης παίχτη σύμφωνα με τους πράσινους. Καρφίγη Γιανακόπουλου κατά Αγγελόπουλων με αφορμή την υπόθεση Walk-up, γράφει το φως. Θέμα αρχής γιατί ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει άτεγκτη στάση σε βάρος του Walk-up και θα περιμένει στα δικαστήρια την τελική δικαίωση. Πού ποντάρει ο παίχτης. Έκλεισε ο Πλώτας, υπογράφει και μπαίνει στην προετοιμασία ο 22χρονος γκάρ του Προμηθέα. Η εντυπωσιακή νέα φανέλα από Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Είναι μια εντυπωσιακή φανέλα αναμφισβήτητα, θα πω εγώ, η κόκκινη ειδικά. Και με την γραμματοσειρά, η οποία είναι ρετρό.

Α, και προς ενημέρωση στον κόσμο, ειδικά στους φίλους του Ολυμπιακού, κυρίως που θα θέλανε να αγοράσουν τη φανέλα, χθες το site, το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις φανέλες, από τη στιγμή που έγιναν διαθέσιμες, έπεσε. Από εκεί να καταλάβετε το τι συνέβη για την κόκκινη φανέλα, φαντάζομαι, για την κόκκινη που έχει και, και τον ρετρό χαρακτήρα. Μετά στο φως επίσης γράφει η Καλαμάτα είναι εδώ. Η μαύρη θύελα πέταξε εκτός κυπέλλου τον Πανετολικό με το εντυπωσιακό 4-2. Άνετα προκλήθηκε η Κηφισιά. Πέρασαν ο Πανσεραϊκός και ο Νέος Χρυσούπολης στα πέναλτι νίκη Βόλου τον Πανιόνιο. Είχαμε και κύπελο, θα το συζητήσουμε σε λίγο και το κύπελο σε ένα από τα επόμενα μισαωράκια. Θα το συζητήσουμε γιατί έχει ψωμί. Έχει μείνει ένα εισιτήριο για τη League Face. Θα τα πούμε όλα, μην μου αγχώνεστε. Πάμε στη Sport Day. Με στόχο σκορ πρόκριση το τριφύλι αντιμετωπίζει τους φιλόδοξους τους Τσέχους να καθαρίσει απόψε. Φωνιάς Γκοντζάλες, οριστικό το κλείσιμο της τεράστιας μεταγραφής του Μουντιαλικού Center Four με τον deal στα 11 εκατομμύρια ευρώ. 2-1 με τον Μέλε, καμπανάκι με τη Λίμπαρ. Μάχη επιβίωση χωρίς Ντέλια και Αντρίγια. Ναι, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, με την αποχώρηση του Κωνσταντέλια και μετά με την απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έχει θέματα. Ο ΠΑΟΚ δίνει την πρώτη κρίσιμη μάχη για το ευρωπαϊκό του αύριο χωρίς τους μαέστρους του. Γράφει Sport Day. Πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή. Μένεται η κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα, χτυπάει παντού. Σίγουροι θεωρούν οι Μεξικανοί την αύξηση του Γκονζάλε στην Αθήνα. Παίζει και στα δύο άκρα της άμυνας ο Μέλε. Κόκκινος με 12 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνει η Τσίβας για Γκονζάλε. Κορυφαίος θα είναι ο Χαφ. Ανάμεσα σε πολλές top επιλογές ο Ολυμπιακός. Αναμονή για τον Κάσερς, ανένδοτη σαταντέρια Πουέρτα. Ανοιχτό και του Βάργκας. Οι Γάλλοι κρατάνε τη ζωντανή την υπόθεση του Νταβιντασβίλη. Σκάκι με walk-up. Οι επόμενες κινήσεις, ποια θα είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού στην καταγγελία του Τεξανού. Παίρνει πλώτα ο θρύλος. Τρέλα για τις νέες φανέλες. Ο Γκαζαριάν συστήνει τον Τικνιζιάν, είναι έτοιμος για τον Ολυμπιακό. Παίζει και στα... τα έχουμε αναφέρει αυτά. Εντάξει. Νέες κινήσεις σε τρία μέτωπα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Ανοιχτή γραμμή με την Βόλσουργκ για τον δανό διεθνή μπακ Γιωακίμ Μέλε. Κορυφώνονται οι διεργασίες για εξτρέμ μέσω και ακραίους αμυντικούς. Όλα αυτά στον κόκκινο πρωταθλητή. Πάμε στην ώρα των σπορ. Λυκογιάννης, πολύ κοντά στο να κλείσει ακόμα και σήμερα τον Έλληνα αριστερό μπακ Ένωση. Με πλούσια εμπειρία στο Ιταλικό πρωτάθλημα μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ. Το θηρίο που έμαθε να παίζει στα δύσκολα. Τι έχουν πει οι προπονητές του νέου παίκτη της Ένωσης για τον Κέβιν Αριάγκα. Για τον Κέβιν Αριάγκα. Πάμε τώρα στον γράφει. Σκασμένος για τον Γιώβιτς. Δεν μπορούσε να πιστέψει ο Γιώβιτς ότι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα κόντρα στη Λεύσκη. Κλειστή η θύρα 21 το Σάββατο λόγω τιμωρίας με κόσμο φιλοξενούμενοι. Πρώτη με χαμόγελα και στόχο την κορυφή για το handball γυναικών. Και κλείνουμε με την Live Sport. Λοιπόν, δυνατά για Λυκογιάννη, για την ΑΕΚ. Ο 33χρονος αμυντικός του οποίου το συμβόλαιο με την Πολώνια ολοκληρώθηκε. Βασικός στόχος της ΑΕΚ για το αριστερό άκρο. Το μεγάλο πρέπει για τον Παναθηναϊκό χωρίς ανάση και περιθώρια. Ο ΠΑΟ κόντρα στη Χρεάντε της Κράλοβε στις 9.30 από το Sky. Μετά το παιχνίδι θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Από απόψε, για σκορ πρόκρισης από απόψε. Προκειμένου να κάνει το 3-3 και να μπει στη League Phase του Conference. Φωνικό δίδυμο Λιβάι Ντέζερ ετοιμάζει ο Νίστρουπ για να βρει δίχτυα. Το γκολ μου στη Βουλγαρία ήταν μόνο η αρχή, τόνισε ο Νιγηριανός Φορ. Να πάρουμε οπωσδήποτε νίκη, ανέφερε ο Δανός προπονητής. 25.000 φίλοι του Τριφυλιού στο πλευρό της ομάδας. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν πήρε τη θέση του Ανάζα Ρουρί στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
Δύο μήνες έξω, να είπε στη ρήξη Εσωμηνίσκου κατά διάρκεια σκληρής ατομικής προπόνησης που έκανε προκειμένου να είναι έτοιμος για την προετοιμασία του ΠΑΟ. Και χειρουργήθηκε. Χάνει τους πρώτους αγώνες της EuroLeague και της Greek Basket League. Θα πάμε και στο μπάσκετ. Εννοείται, έχουμε πράγματα, έχουμε εξελίξεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση Walkup, τι γίνεται με Ναν, τι παίζει γενικότερα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η εκπομπή θα τα έχει όλα. Συνεχίζει η Live Sport με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός για τον Ελβετό Extreme Fulgia Vargas. Προχωράει για τον 28χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Έρχεται αύριο ο Γκονζάλες. Πάω για την νίκη θεμέλιο πρόκριση και βάλσαμο μετά την πόλη. Συντέλεια κόντρα στην Μπραν. 9 παρατέταρτο στο Open. 9 παρατέταρτο γράφει. Είναι η πιο δύσκολη βραδιά. Ναι. Οπαδή στην προπόνηση για ντόπες στους παίχτες. Λύση, οφείλουμε να βρούμε λύσεις. Με πολλές απουσίες στην Νορβηγή. Δύο αγωνιστικές στον Ζίβκοβιτς. Δύσκολα μετά τον Κωνσταντέλια, αλλά οφείλουμε να βρούμε λύσεις. Ο Αλέσιο Λίζη το ανέφερε. Δίψα στον Όφη για το πρώτο βήμα. Η κριτική με σύμμαχο το γεμάτο Παγκρίτιο, αποφασισμένη για την νίκη. Ασφαλείες με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Κόντις, είμαστε πίσω σε ρυθμό, αλλά έχουμε ισχυρό κίνητρο. Είπαμε πολλά παιχνίδια, το έχετε καταλάβει. Γίνεται, αρχίζει ο χαμός. Αρχίζει το σκληρό ροκ και στο σταθμό μας με τις μεταδόσεις.

Θα πάμε σε μια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει και αυτή η ανακοίνωση, υπάρχει και το μπάσκετ. Λοιπόν, 20 Αυγούστου είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Αυτό ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ανακοίνωσή της. Γιατί σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Όπως έχετε καταλάβει, γίνεται ένας χαμός πλέον. Δηλαδή, έχουμε τις μεταγραφές. Αναμένουμε και περισσότερα πράγματα.

Λοιπόν, έχουμε Europa League. Θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό για τα λίγα λεπτά που απομένουν. Θα πάμε βασικά στον Παναθηναϊκό για το Conference League σιγά σιγά. Τώρα στα λίγα λεπτά που μας απομένουν μέχρι τις 11. Θα συνεχίσουμε κιόλας μετά τις 11 για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβ, ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα έχει χαρακτήρα do or die για τον Παναθηναϊκό, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, δεν έχει κανονάκι να κάψει. Ο ΠΑΟΚ το κάψε το δικό του, είχε ένα και το κάψε, οπότε το ΠΑΟΚ έχει. Αλλά θα πάμε, το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός, θα πάμε και στον ΠΑΟΚ πιο μετά. Ο Παναθηναϊκός που έχει και αυτό τα προβλήματά του, έχει μάλλον τους ευχάριστους πονοκεφάλους του, ο Τζέικομπ Νίστρουπ με τον Ντέζερς να έχει επιστρέψει, τον Τετέι να επιστρέψει και αυτός, ο Λιβάι Γκαρσία υφίσταται και παίζει για αυτός, υπάρχει και ο Ράστοντερ, υπάρχουν πολλοί παίκτες. Θα αναφέρω κάτι μόνο για τη Χράντετς Κράλοβε, η οποία αποφάσισε να ανακοινώσει τον νέο της ποδοσφαιριστή, τον Χέρμαν Μπαρκόφσκι, Λευκορώσος φορ, αποκτήθηκε από την Πούστζα Νιεπολόμιτσε. Αποκτήθηκε λοιπόν από τη Χράντετς Κράλοβε ο ποδοσφαιριστής, τον αγόρασε από την Νιεπολόμιτσε. Το άλλο δεν το λέω. Λοιπόν, και η φωτογράφηση του ποδοσφαιριστή δεν έγινε στην Τσεχία, έγινε στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν θα παίξει στο απόψινο παιχνίδι, αλλά θα μπορέσει να παίξει στο παιχνίδι της Τσεχίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, που έχει απέναντί του σε ένα μάτσο, όπως είπαμε, με χαρακτήρα do or die την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, πρέπει να την κερδίσει. Είναι ένα μάτσο το οποίο εγώ προσωπικά το έχω χαρακτηρίσει πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά στο στη βαθμολογία της Ελλάδος, όχι επειδή όχι επειδή χρειαζόμαστε μόνο βαθμούς, επειδή παίζουμε με Τσέχους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως βαθμούς, το έχουμε πει, οπότε θέλουμε και παραπάνω. Θέλουμε κάτι παραπάνω σήμερα απέναντι σε τσέχικη ομάδα, να μπορέσουμε να πάρουμε όλο και ό,τι μπορούμε, ό,τι περισσότερο μπορούμε από βαθμούς.

Θα σταθώ τώρα σε ένα μήνυμα. Καταρχάς να καλημερίσω τον φίλο μου τον Διαμαντή, ο οποίος έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πόσο καλό κάνει η επιτυχία των ομάδων μας στην Ευρώπη. Το να προχωράει μια ελληνική ομάδα δίνει βαθμού στην Ελλάδα. Γιώργο, το έχω ξαναγράψει. Αν δεν μπουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στη League Face, θα έχουν πλεονέκτημα στο πρωτάθλημα. Μην το περνάμε έτσι απλά. Θα συμφωνήσω σε αυτό, φίλε Διαμαντή. Γιατί θα έχουν, εντάξει, θα έχουν μία διοργάνωση μόνο να επικεντρωθούν. Εκεί συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι αυτό που θα πρέπει να ενδιαφέρει όλες τις ομάδες μας είναι να πάρουμε βαθμούς ως Ελλάδα, να πάρουμε κάτι παραπάνω σε βαθμούς, να έχουμε λίγο παραπάνω τύχη. Έτσι. Λίγο παραπάνω τύχη στην Ευρώπη, να μπορούμε να φέρουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Την Παρασκευή αναμένεται στην Ελλάδα ο 23χρονος Μεξικανός φόρου Αρμάντο Γκονζάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του Μέσου Πουέρτα, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Δανού ακραίου οπισθοφύλακα Γιοακίμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Ο Ιρανός Μεχτή Ταρέμι έχει πρόταση από την Ντουμπάι, ενώ υπάρχουν κρούσεις και για Μπρούνο. Ο ταλαντούχος αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ Δημήτρης Χατσίδης αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν σήμερα για τα play-off του Conference League. Ενώ ο Ενδιαγέ αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Ο Αντρίγια Ζεύκοβιτς με χθεσινή ενημέρωση της UEFA θα απουσιάσει και από τα δύο παιχνίδια κατά της Μπραν. Ο Σουηδός Εξτρέμ τα χάλι δίνει μάχη για να μπορέσει να ενισχύσει σήμερα την ομάδα του. Σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του προχώρησε ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια των play-off του Conference League με αντίπαλο τη Χράντε της Κράλοβε. Μέσα ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, εκτός ο Ζαρουρί. Ο Δανός προπονητής των Πρασίνων, Τζέικομπ Νίστρουπ, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο. Όταν είσαι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή. Έχουμε δύο μάτς για να πάρουμε την πρόκριση και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας». Η Βέρντερ Βρέμις απέρριψε πρόταση των Πρασίνων ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 29χρονο δανοχάφη Γιόζεφ Στάγκε. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκε ο Μπόρχα Γκοντζάλες που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μαρινάκης. Έχουμε μεγάλη δίψα για την πρόκριση. Κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης Αριάγκα στρέφει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας και εξετάζει την περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λικογιάννη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο ακραίος αμυντικός ο Μαρ Ρίτσαρντς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες μέρες αναμένεται και ο Μανού Γκαρθία. Με τον τερματοφύλακα Καραβέλη να γίνεται ήρωας, η νίκη Βόλου νίξε 3-1 τον Πανιόνιο στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα, Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς 1926 1-0 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Στη Super League 2, η ΑΕΛ επαπέκτησε τον 25χρονο Ουρουγουανό μέσω Νταμιάν Σίλβα από την νίκη Βόλου. Ενώ η Ελλάς Ήρου ανανέωσε το συμβόλαιο του 23χρονου μεσοεπιθετικού Βασίλη Τσιαντούλα για άλλον ένα χρόνο.

0: Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Προμηθέα και ντύνει στα ερυθρόλευκα τον Έλληνα γκάρντ Νίκο Πλώτα. Πανικός επικρατεί στον κόσμο των Πειραιωτών με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας να πέφτει από τη ζήτηση των νέων εμφανίσεων. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ μενάν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκάρ τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ στο Μηνίσκο. Θα μείνει εκτός για τις επόμενες 8 εβδομάδες. Για τα πρώτα παιχνίδια των play-offs του Champions League, Νάιμέγγεν Μπόντο Γκλιμτ 1-3, Celtic Linz Lask 3-0, Slovan Bratislava Τσέλιε 1-1 και Χάποελ Μπερσεβά Σαμπαμπακού 2-1. Στο Γερεβάν βρέθηκε ο Πάμπλο Γκαρσία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΝΟΑ. Ο Σάντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων της FIFA, της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννι Φαντίνο, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Η Τραμπζονσπορ μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ κινείται για να πάρει και τον Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ. Η Ρώμα με 25 εκατομμύρια ευρώ από την Πόρτο παίρνει τον 19χρονο ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Ροντρίγο Μόρα. Η Μίλαν απέκτησε τον Ντιέγκο Μορέιρα, με τον Βέλγο εξτρέμ να υπογράφει 5ετές συμβόλαιο με τους Ζωσονέρι, οι οποίοι θα καταβάλουν στην Στρασμπούρ το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που θα αντιμετωπίσει τη Χράτζη της Κράλουβε, θα μείνουμε εκεί. Σήμερα λοιπόν οι πράσινοι έχουν την επιστροφή του Καλάμπρια που όμως δεν έχει προβάδισμα για το δεξιά άκρο της άμυνας. Εκεί φαίνεται να έχει το προβάδισμα ο Τσάπρας, ο οποίος επιστρέφει από την τιμωρία του. Θυμίζω απουσίαση στο προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τιμωρημένος.

Και τώρα θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι λίγο σαν αμένα κάρβουνα εντός αγωγικών. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να έχει αποχωρήσει, με τον αναβρασμό που υπάρχει στη τάξη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, και με τον Ζίβκοβιτς να μένει εκτός. Παράλληλα, ο Ταχάλη κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να παίξει και να ενισχύσει την ομάδα του. Στο βασικό σχήμα τώρα των ασπρόμαυρων του Δικεφάλου του Βορρά θα βρίσκεται ο Χατσίδης εκτός απρόπτου, ενώ παράλληλα εκτός απρόπτου θα κάνει και ντεμπούτ, θα έχουμε και ένα ντεμπούτο σήμερα στην Τούμπα, και αναφέρομαι στον Ταχάλη, στον Ντιαγέ. Όλα τα παιχνίδια φυσικά και τα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια θα έχετε δυνατότητα να τα ακούσετε ζωντανά από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τόσο από την Τούμπα, όσο και από την Κρήτη, όσο και από το ΟΑΚΑ. Φανταστείτε μόνο ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο, έτσι. Θα έχουμε εκεί Κρήτες, θα έχουμε Κρήτη, Πειραιά, Φιλαδέλφια. Θα έχουμε ΟΑΚΑ, γιατί έχει και ένα φιλικό η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, οπότε θα είμαστε και εκεί. Είπαμε, είμαστε παντού. Παντού. Και θα συνεχίσουμε να το λέμε, είμαστε παντού. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στον ΠΑΟΚ, στον οποίο, όπως είπα, επικρατεί ένας αναβρασμός και με τη διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά λόγω της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Ντιαγέ, όπως είπαμε, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, πιθανότατα. Ενώ παράλληλα χθες είχαμε και το διπλό της Bodø Glimt με την Nijmegen. Και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί αρχίζει η Νορβηγία να μας πιέζει, αρχίζει και πλησιάζει, αρχίζει να μας ορίζει. Και οπότε πρέπει οι ελπίδες μας θα στηριχθούν όλη η Ελλάδος πλέον σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Όφη που αγωνίζονται σήμερα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιοι άλλοι απουσιάζουν από τον ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, μέρος της προπόνησης έβγαλε χθες ο Ταχάλη, οπότε είναι και αυτός, είπαμε, είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Σουαλιό Μεϊτέ και Κυρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ο ένας από πρόγραμμα αποκατάστασης, ο Μεϊτέ, πρόγραμμα αποκατάστασης, ο Ντεσπόντοφ ατομικό. Εκτός αμφότεροι,

Όπως είπαμε λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντέξει, πρέπει να βρει τον τρόπο να πατσίσει εντός αγωγικών αυτή την γκρίνια που υπάρχει πλέον από τον κόσμο και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, να αντιμετωπίσει την Μπραν και να πάρει ένα σκορ πρόκρισης. Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, τους βαθμούς και δεν μας παίρνει πλέον να πετάμε ούτε βαθμό. Το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε τα πάντα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Έχουμε λοιπόν και αρκετά παιχνίδια. Θα πάμε για λίγο στον Ολυμπιακό και θα πάμε εκεί γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Έχουμε το ότι αύριο ο Αρμάντο Γκονζάλες θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ενώ στο προσκήνιο φαίνεται να επανέλθει το Πουέρτα. Θα τα συζητήσουμε βέβαια αυτά σε πολύ λίγο με τον Κώστα Σαμοθράκη που θα βγει. Και με αφορμή αυτό να απάντησε και στο φίλο μας τον Αντρέα. Γιωργάρα, καλημέρα. Θα βγάλει Σαμό να μας πει τι γίνεται με Κασέρες. Θα βγάλουμε τον Σαμοθράκη. Θα βγει ο Κώστας Σαμοθράκης. Γιατί θες να μάθεις και εσύ τι γίνεται με Κάσερες. Θέλει νομίζω και αρκετός κόσμος να μάθει τι έχει συμβεί με Κάσερες. Και φυσικά όλα τα νέα του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο και με τα παιχνίδια και του Europa και του Champions League, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό με τον Κώστα Σαμοθράκη σε πολύ λίγο. Θα αναφέρω εγώ ότι εντάξει, είναι πολλά τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι μετά τον αποκλεισμό ο Βαγγέλης Μαρινάκης το πήρε, φαίνεται να το έχει πάρει απόφαση και να έχει ξεκινήσει το σκληρό ροκ. Τώρα αναμένουμε, είχαμε καταρχάς τον αποχαιρετισμό του Γκονζάλες στους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους της Τσίβας πριν πετάξει για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Οπότε από αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο ποδοσφαιριστής.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα που περιμένατε αρκετοί από ό,τι βλέπω. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τα θέματα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεωργάκη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα μου σε όλους.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι να σε ξεκινήσω, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να αναφέρουμε, ειδικά με το μεταγραφικό κομμάτι νομίζω.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, να πούμε αυτό που έχω μεταφέρει και στον Δήμο Τσαπαλιάρη από χθες το βράδυ, το μεταφέραμε πρώτοι, ότι θέμα Brian Hill δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Επειδή ακούστηκε πολύ το όνομα του Ισπανού εξτρέμ της Χιρόνα, τις τελευταίες μέρες έχει απορριφθεί αυτή η περίπτωση. Ο Ολυμπιακός πάει για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή οι αριθμοί του Χιλ στην περσινή περίοδο δεν σε παραπέμπουν ώστε να ασχοληθείς με αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ούτε ένα γκολ, Χιρόνα έπεσε, μία assist και γενικά ένα εξτρέμ ο οποίος δεν φαίνεται ότι μπορεί να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός για εξτρέμ κάτι για πολύ δυνατό ή τουλάχιστον πιο δυνατό από αυτή την περίπτωση του Brian Hill.
0: Η αλήθεια είναι, Κώστα, να ξέρεις ότι το σκεφτόμουν αυτό, γιατί όταν άκουγα τον Brian Hill κάτι δεν μου κόλλαγε προσωπικά.
1: Κοίταξε, είναι ένας παίξης δύο χρόνια τώρα με τη Λίμπαρτο, με το Hill ασχολείται. Έχει φαγωθεί και τον είχε και παλιά στη Σεβίλη, ξέρω εγώ που τον είχε ας πούμε. Έχει κολλήσει με τον Hill. Αλλά τελικά μετά από πιο ξεκάθαρες σκέψεις κατάλαβα να πούμε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Ρόκα, ας πούμε, μας έδειξε κάποια στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, να το δούμε και αυτόν και σε άλλα μάτς. Αλλά έδειξε κάποια καλά στοιχεία, ειδικά στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν εκτός έδρας. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει κάτι διαφορετικό. Βέβαια, αυτό θα το συνδυάσουμε και με το τι θα γίνει με τον Ζέλσον Μαρτίνς, έτσι. Γιατί είναι πολύ πιθανό να έρθει μια πρόταση για τον Ζέλσον Μαρτίνς από τη Ρωσία που ακούγεται. Δεν ξέρω τις προθέσεις του Ζέλσον, του Πορτογάλου, αν θέλει να πάει στη Ρωσία, γιατί ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί. Γενικά οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ επιφυλακτικοί με το θέμα μεταγραφής στη Ρωσία, λόγω του πολέμου, έτσι. Αυτό εννοώ. Αλλά είναι και πολλά τα λεφτά στη Ρωσία. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι ρώσικες ομάδες γενικά πληρώνουν υπεραξίες πλέον, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον, λόγω και της κατάστασης.
1: Λόγω της κατάστασης, λογικό είναι. Και στο Ισραήλ, η Μακάμπη, ας πούμε, άμα θέλει να πάρει ένα παίκτη, λόγω της κατάστασης τον πληρώνει παραπάνω. Για τον μπάσκετ, λέω.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα.
0: Όχι αύριο... ότι πετυχαίνουν πάρα πολλά, η αλήθεια είναι τώρα με τα συμβόλαια που βλέπω και με τους παίχτες που παίρνουν, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Σαν μια έκπληξη εκτίμηση, ναι. Γενική το λέω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αύριο αναμένεται ο Γκονζάλες. Θεωρείται κλεισμένη μεταγραφή. Όσο και αν μερικές φορές λέμε ότι αν δεν πέσουν και υπογραφές να μην βιαζόμαστε, αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Ίσως αυτή τη στιγμή να είναι πιο σημαντική. Μεταγραφή του Ολυμπιακού σε πολύ ψηλό επίπεδο με τον 23χρονο, ναι, είναι μια προσθήκη η οποία μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί και center for παίζει και πίσω από το center for μπορεί να παίξει και γενικά έχει στοιχεία τα οποία παραπέμπουν πολύ στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ και το τι ζητάει από τους παίκτες. Για το ποσό της συμφωνίας τα έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός θα δώσει περίπου 9 με 9,5 εκατομμύρια στην Τζίβας, η οποία θα κρατήσει το 30% των δικαιωμάτων του παίκτη. Και ο Γκονζάλες θα έχει ένα συμβόλαιο 1.700 το χρόνο, συν κάτι μπόνους. Αν σκεφτούμε ότι εκεί έπαιρνε 500.000 περίπου το χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι είναι η διαφορά. Τώρα για το ΧΑΦ. Επειδή εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη, το μάχη μέσα σε εισαγωγικά και το εννοώ, για τον Πουέρτα κάνει μια τελική προσπάθεια ο Ολυμπιακός, είναι πολύ δύσκολο γιατί η Σαντατέρ είναι αμετακίνητη στη θέση της, με τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων, έχει μπει και ένα στο Βίλα στη μέση, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο όπως καταλαβαίνεις. Αλλά για τον Ολυμπιακό το καλό είναι ότι ο Πουέρτα έχει εκδηλώσει τον ενδιαφέρον να έρθει στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Και ο Γκονζάλης έχει εκφράσει την επιθυμία του να έρθει στον Ολυμπιακό. και ο Κάσερες, αλλά για τον Κάσερες θα αφήνουμε το θέμα αυτό, να το επισημάνω, ότι έχει πάει πίσω. Και γενικά ψάχνει ο Ολυμπιακός, Γιώργο, παίκτες οι οποίοι να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μην καθόμαστε και παρακαλάμε τώρα 15, 18, 19 Αυγούστου, αν θα έρθει, δεν θα έρθει, όπως τον Μαροκινό, τον αριστερό μπακ, πώς το λέγανε, τέλος πάντων που ήθελε μια εβδομάδα να απαντήσει, άλλη μια...
0: Τον Σαλαχεντίν.
1: Τον Σαλαχεντίν, ναι. Και περιμένετε και αυτό και το ένα και το άλλο. Ή θέλεις ή δεν θέλεις. Τώρα, άμα θες να κάτσουμε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε την ομάδα, ή καλώς. Τώρα να περιμένουμε αν θα βρεις κάποια καλύτερη πρόταση. Εντάξει.
0: Καταρχάς εκεί δεν φαίνεται ότι δεν έχει προτεραιότητα τον Ολυμπιακό.
1: Δεν καταλαβα.
0: Εκεί φαίνεται ότι δεν τον έχει για προτεραιότητα τον Ολυμπιακό καθόλου.
1: Τώρα όχι.
0: Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Γενικά.
1: Κάποια στιγμή τον είχε σε προτεραιότητα. Και ο Ελκαμπίτ προσπάθησε να τον πείσει ότι είναι ένα καλό project Ολυμπιακός. Έβαλε το χεράκι του Ελκαμπίτ, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, άμα ο παίκτης θέλει να παίξει την Premier League, ας πάει να παίξει την Premier League, να σου πω. Επειδή γράφτηκε ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Λυκογιάννη από χτες το βράδυ, να σου πω ότι αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να καταλήξει στην περίπτωση του Λυκογιάννη, έχει τον πρώτο λόγο. Γιατί ο Λυκογιάννης είναι παιδί του Ολυμπιακού, όπως ξέρεις, από τις ακαδημίες έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει επαφές, να σου πω την αλήθεια, γιατί για να γίνουν επαφές θα πρέπει πρώτα να έρθει πρόταση για τον Μπρούνο. Και επίσημη πρόταση για τον Μπρούνο δεν έχει έρθει ακόμα. Αλλά αν τελικά έρθει και ο Ολυμπιακός καταλήξει στην υπόθεση Λυκογιάννη, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα έρθει στον Ολυμπιακό ή αν δεν ενδιαφερθεί, τότε πιθανότατα να πάει στην ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνεις, γιατί και δεν έχει μόνο ο Ολυμπιακός θέμα με τους Έλληνες παίκτες, έχει και η ΑΕΚ. Στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Η αλήθεια είναι και εγώ τώρα δεν την έχω και πρόχειρη, οπότε πρέπει να το δω.
1: Και εγώ, εντάξει, μια τέτοια πληροφορία έχω ότι και η ΑΕΚ έχει πρόβλημα με τους Έλληνες στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση αυτή. Και για το ΧΑΦ, να σου πω ότι, επειδή έλεγα προηγουμένως για τον Μπουέρτα και τον Κάσερες κτλ., μπορεί να μην είναι κανένας από τους δύο και να είναι μια περίπτωση ακόμα καλύτερη και από αυτούς τους δύο. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα περισσότερα.
0: Στο μεταξύ βλέπω εδώ και τον φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος έχει στείλει μηνύματα για εσένα. Ναι. Συγκεκριμένα λέει, Κώστα, αν θέλουμε μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη πρέπει να αποκτηθεί εξτρέμ ο Βάργκας ή ο Νταβιτασβίλη και Χαφ.
1: Για τον Βάργκας υπάρχει ενδιαφέρον της Σεβίλης, έτσι, μια δύσκολη περίπτωση.
0: Γράφει εδώ βέβαια ότι ο Λυκογιάννης έκλεισε στην ΑΕΚ, λέει ο φίλος μου Θανάσης.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα πουθενά ο Λυκογιάννης. Έτσι. Εγώ αυτό ξέρω τώρα. Από εκεί και πέρα για τον Βάργκας υπάρχει ενδιαφέρον. Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Είναι ένα θέμα που με ένα σφίξ αρέσει τον Ολυμπιακό, προφανώς και αρέσει, έτσι. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος έχει πρόταση από το Ντουμπάι κάτω εκεί να πάει και νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει, και τι θα γίνει και με τον Γιάρεμτζου, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να φεύγουν και κάποιοι παίκτες, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Είναι λογικό, δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, για τον Γιάρεμτζου νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του για το αν θα πάει στη Λιόν ή όχι, γιατί ο Γιάρεμτζουκ θέλει να πάει στη Λιόν, που έπαιξε πέρσι ιδανικός για 5 μήνες. Θα παίξει σημαντικό ρόλο το παιχνίδι Λιόν-Φενέρμπαξερ την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, είναι, δεν ξέρω πότε, ποια μέρα είναι.
0: Ναι, άμα προκριθεί η Λιόν παίρνει πάρα πολλά λεφτά.
1: Επειδή θα μπουν στο ταμείο της Λιόν, άμα προκριθεί στους ομίλους του League Face, του Champions, προφανώς με τα 40 εκατομμύρια θα έχει άλλη οικονομική άνεση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει οικονομική άνεση η Λιόν, είναι γνωστό αυτό, γι' αυτό και δεν τον είχε κλείσει το Γιάρεμτζουκ τόσο καιρό, γιατί θα πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός, που υπάρχει ρήτρα. Οπότε νομίζω ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω τις προθέσεις του Γιάρεμτζουκ, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή, τι θέλει να κάνει. Αλλά τώρα από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκαμπί, υπάρχει ο Γκονζάλες, να παραμείνει ο Γιάρεμτζουκ το βλέπω λίγο δύσκολο. Δυστυχώς για μένα. Αλλά ο Γιάρεμτσο θέλει να παίζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα μεγάλο όνομα, σπουδαίος παίχτης, θέλει να πάει σε μια ομάδα να παίζει. Να κάνουμε.
0: Εντάξει, εν μέρει είναι και κάπως λογικό αυτό. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Γιατί εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που αν μη τι άλλο έχει δείξει την ποιότητά του και στην Ελλάδα για ένα διάστημα.
1: Ναι. Ο Γιάρεμτσο για μένα είναι και παραμένει μια εξαιρετική περίπτωση. Τώρα με όλα αυτά που έγιναν, δυστυχώς δεν κόλλησε όπως έπρεπε στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός εξαντλεί, φίλε, όποιες πιθανότητες έχει για τον Μπουέρτα. Τα επόμενα 24 ώρα θα ξέρουμε. Είναι, ο Πουέρτα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή αποκτήσει αυτόν τον Κολομβιανό χαφ, μιλάμε για άλλο επίπεδο, έτσι. Και πρόσεχε όλες αυτές οι μεταγραφές, οι σημαντικές μεταγραφές για μένα, βέβαια όλα θα τα δούμε στο γήπεδο, γίνονται με τον Ολυμπιακό να είναι εκτός Champions League. Φαντάζεσαι ότι ο Ολυμπιακός αν είχε περάσει στο Champions League πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί καταστάσεις άλλες. Γιατί ο παίκτης όπως και να το κάνει.
0: Δεν μιλάμε λοιπόν για τους ίδιους παίκτες, μιλάμε και για ίσως και ακόμη καλύτερους παίκτες.
1: Ακριβώς, ναι. Όχι για τα χρήματα. Έτσι κι αλλιώς ο Μαρινέκης τα δίνει τα λεφτά. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Μα δεν παίζει μόνο ρόλο το χρήμα.
1: Η διάθεση του ποδοσφαιριστή που ξέρει ότι θα πάει σε μια ομάδα που, η οποία θα παίρνει μέσα στο Champions League.
0: Αυτό λέμε. Δεν παίζει ρόλο μόνο το χρήμα. Παίζει ρόλο και σε ποια διοργάνωση βρίσκεσαι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άμα παίζει Champions League είναι κατευθείαν πόλος έλξης. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και σημαντικό η Ελλάδα να πάει δέκατη για να βγάζει με τη μία τον πρωταθλητή στο Champions League. Είναι άλλο πράγμα με το πρωτάθλημα να βρίσκεσαι από την προηγούμενη σεζόν να ξέρεις ότι θα είσαι στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Και να έχεις την άνεση να φτιάξεις την ομάδα και όπως τη θες και να προσελκύσεις ποδοσφαιριστές.
1: Αυτά. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είμαστε δύο μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Το Σάββατο το βράδυ 9.30 ώρα ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Ατρόμητο. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε sold out. Άλλωστε ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και γυρίζει στην Αθήνα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Θα δούμε ΣΑ, θα δούμε ΡΟΚΑ. Θα δούμε κάποια νέα πρόσωπα. Όχι, Φρόιλερ δεν είναι έτοιμος ακόμα. Όπως και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος υπάρχει βελτίωση στον τραυματισμό του, αλλά δεν θα ρισκάρουν στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ πιθανό να δούμε Τικνιζιάν στην αριστερή πλευρά, γιατί έχει παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, κάνει προετοιμασία, έχει παίξει παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League, δηλαδή έχει παιχνίδια στα πόδια του, φαίνεται να είναι έτοιμος, τουλάχιστον αυτόν λένε οι πρώτες εκτιμήσεις. Και δεν αποκλείεται να δούμε και Ορτέγκα κατά τα δοκάρια αντί του Πόποβιτς. Ενδεχομένως.
0: Τέλεια. Νομίζω θα είμαστε και σε επαφή. Στο μεταξύ, εδώ θα...
1: νωρίς, να περιμένουμε και τη σημερινή και την αυριανή προπόνηση. Και αύριο θα μπορούμε να... ή το Σάββατο πριν το μάτς θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Για ό,τι αφορά την ενδεκάδα και τι παίχτες έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ να μας παρουσιάσει μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ στις 9.30.
0: Στο μεταξύ έχουμε και μια ερώτηση από τον φίλο μας τον Ηλία εδώ, γιατί χάλασε του Κάσαρε, γιατί χάλασε η υπόθεση του Κάσερες.
1: Δεν έχει χαλάσει καμία υπόθεση.
0: Δεν Κάσερες. Έχει χαλάσει, απλά ο Ολυμπιακός κοιτάει νομίζω και ακόμη πιο μεγάλες περιπτώσεις.
1: Ναι, απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο, για να το πω έτσι κομψά. Υπάρχει κάτι άλλο που ενδιαφέρει και αυτό το ίδιο. Έτσι. Φαίνεται να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα Κάσερες, να έχει περάσει πίσω. Αυτό είπα, δεν είπα ότι χάλασε, μην παραπλύνουν τα λόγια μου. Έτσι. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, νομίζω το έχουμε αναλύσει όλα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το ρεπορτάζ είπαμε είναι πλούσιο, γιατί τώρα μπαίνουμε σε σκληρό ροκ με τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά στις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Έτσι, τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε και περισσότερα. Όχι, τη δεδομένη στιγμή, χρονική στιγμή.
1: Όχι, έτσι έχουν τα πράγματα, ότι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα τη δούμε. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε να τα μεταφέρουμε όλα στους φίλους ακροάτες. Κώστα μου, θα τα πούμε 100%.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε αρκετά πράγματα. Φίλε Ηλία, καταλαβαίνεις γιατί έχει γίνει όλο αυτό το θέμα με τον Κάσερες. Είναι πιθανό απλώς ο Ολυμπιακός να κοιτάει και μια άλλη περίπτωση. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
13: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα play-offs στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Brand στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Face του Conference League. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Τάχα Άλλη. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζίδης, ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ντιαγέ. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε Τσκράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ώρα Ευρώπης για τον Όφη που κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίδιο Στάδιο για τα play-offs του Europa League. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκονζάλες που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα σε 9 ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Την Παρασκευή αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του Πουέρτα ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Δανού ακραίου πιστοφύλακα Ιωακίμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Δεν υπάρχει θέμα χείλ με τους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης Αριάγκα στρέφει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας και εξετάζει την περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λιγκογιάννη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες μέρες φτάνει και ο μέσος Μανού Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Προμηθέα και δίνει στα ερυθρόλευκα τον Έλληνα γκάρντ Νίκο Πλώτα. Πανικός επικρατεί στον κόσμο των Πειραιωτέων με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας να πέφτει από τη ζήτηση των νέων εμφανίσεων. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ Μενάν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικάνος γκάρντ τραυματίστηκε στον μηνίσκο στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ. Στις 8 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Ο Σέντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της FIFA και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Μετά τον Σαλάχ, η Τραμπζονσπορ κινείται να πάρει και τον Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ. Με 25 εκατομμύρια ευρώ, η Ρώμα πήρε από την Πόρτο τον 19χρονο ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Ροντρίγο Μόρα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντιέγκο Μορέιρα. Ο Βέλγος εξτρέμ υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με τους Ζωσονέρι, οι οποίοι θα καταβάλουν στην Στρασμπούρ το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, παρόλα αυτά επιστρέψαμε. Καταρχάς να πούμε ότι επιστρέψαμε. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Παρά τα όσα συζητούσαμε εγώ και ο Κώστας Σαμοθράκης, να πούμε ότι ο Λυκογιάννης, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα που βγαίνουν, έχει κλείσει στην ΑΕΚ για 2 χρόνια. Αυτό γράφουν όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί το μεσημέρι στο Camp Nou ο Ζωάο Κανσέλο, ο οποίος υπέγραψε με κανονική μεταγραφή αυτή τη φορά στην Μπαρτσελόνα και όχι με τη μορφή δανεισμού μέχρι το 2029.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο σε ένα μίνι πανόραμα, θα λέγαμε. Γιατί για Όφη, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ συζητήσαμε. Για την ΑΕΚ αναφέραμε ότι κλείνει τον Λυκογιάννη, τουλάχιστον αυτό γράφουν τα δημοσιεύματα. Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και για τον μπάσκετ, θα πούμε, και ένα μίνι πανόραμα για το Europa League και το Conference League. Α, ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ που έχει και το πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον για τους, για τους δύο αιώνιους. Να ξεκινήσουμε από ποιον? Να ξεκινήσουμε από τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης, από τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός κάνει μια επένδυση για το παρόν και το μέλλον με τον Νίκο Πλώτα, ο Έλληνας γκάρντ, ο πιτσιρικάς, 22 ετών βέβαια είναι, όσο πιτσιρικάς μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο Πλώτας λοιπόν ντύνεται στα Ερυθρόλευκα, έπαιζε και πέρσι, είχε κάνει πολύ ωραία εμφάνιση, πρέπει να πούμε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο μάτι του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σήμερα έχει και την πρώτη συγκέντρωση. Και όταν λέω την πρώτη συγκέντρωση, αναφέρομαι στα ιατρικά τεστ, μαζεύονται για πρώτη φορά οι παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης. Εξαιρούνται φυσικά οι διεθνείς, έτσι, όσοι έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Να αναφέρουμε επίσης ότι πέρα από τον Νίκο Πλώτα, ο οποίος αναμένεται για να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες, ο Ολυμπιακός έβγαλε σε κυκλοφορία τις εμφανίσεις του, τις νέες του εμφανίσεις. Εντάξει, την ερυθρόλευκη την έχουμε δει, αυτή μάλλον θα είναι η δεύτερη ερυθρόλευκη, η πρώτη θα είναι η κόκκινη. Η κόκκινη, η οποία έχει και έναν ρετρό χαρακτήρα, τα νούμερα, η γραμματοσυρά με την οποία υπάρχουν τα νούμερα στη φανέλα ήταν και ο λίγο παλιά. Έχει υπάρξει σε παλαιότερη φανέλα της δεκαετίας των 90, των 90s, βαθιά 90s. Εγώ θέλω πάντως να αναφέρω και κάτι ακόμα, το οποίο, εντάξει, το έχουμε μάθει, η αλήθεια είναι από χθες, ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας μόλις της έθεσε σε κυκλοφορία, έπεσε, κράσαρε. Πήγε αδιάβαστο το site. Και είναι λογικό. Γιατί πολύ απλά ο κόσμος του Ολυμπιακού έσπευσε να αγοράσει τις εμφανίσεις και κατέληξε το site να μην μπορεί να εξυπηρετήσει όλο αυτό τον κόσμο, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται το site για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για διάστημα αρκετών ωρών. Λογικό, αν σκεφτούμε ότι μπήκανε από πολλές διαφορετικές IP διαφορετικά άτομα. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τι έγινε. Προφανώς κράσαρε το site και έπεσε, και πλέον θα δούμε πώς θα εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Δεδομένα θα εξυπηρετηθεί, δεν το συζητάμε. Ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει και λίγο μια καθυστέρηση. Λοιπόν, τώρα για τον WOCAP, επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα στο προσωπικό μου προφίλ και με ρωτάνε τι γίνεται με WOCAP, τι θα γίνει με τον WOCAP. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, προσπάθησε να κρατήσει τον Thomas WOCAP, την όλη υπόθεση γενικά χαμηλά, γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ πιο σκληρές κινήσεις από αυτό που έγινε, έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, να καταγγείλει τη συμφωνία του αθλητή με οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενώ έχει συμβόλαιο. Ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο και όχι με συμβόλαιο που εκπνέει το επερχόμενο καλοκαίρι, με συμβόλαιο το οποίο έχει άλλον ένα χρόνο και παραπάνω μέχρι τη λήξη της σεζόν. Αυτό δεν το έκανε ο Ολυμπιακός. Επιχείρησε να προστατέψει την όλη υπόθεση, προστάτεψε και τον αθλητή του, το περιουσιακό του στοιχείο, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού ο Thomas WOCAP. Αυτό που τουλάχιστον βγαίνει από την ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι ότι θα κρατηθεί πολύ σκληρή στάση πλέον στο θέμα WOCAP μετά και τη μονομερή καταγγελία. Και είναι λογικό, ο Ολυμπιακός τώρα είναι πολύ πιθανό να μην τον δώσει ακόμα και με πολύ μεγαλύτερες προτάσεις. Γιατί το λέω αυτό? Σκεφτείτε ότι είναι πολύ πιθανό να πάει ο Ολυμπιακός πλέον στα δικαστήρια, στο BAT, που είναι το αρμόδιο όργανο, το εκτελεστικό όργανο για την επίλυση οικονομικών διαφορών ανάμεσα σε ομάδες και παίκτες. Το εκτελεστικό όργανο της FIBA συγκεκριμένα, από τη στιγμή που πήγε εκεί το όλο πράγμα, θα υπάρξει σύγκρουση, εννοείται, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ήδη υπάρχει, ήδη είναι τεταμένο το κλίμα. Περιμένουμε φυσικά ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για το αν βρίσκεται ο Thomas WOCAP στην Αθήνα, στον Πειραιά, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού για τα ιατρικά τεστ. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει ανακοίνωση ότι περιμένει τον αθλητή, οπότε δεδομένα αναμένουμε την ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σε ό,τι αφορά τώρα τον Κέντρικ Ναν, ο Ναν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι μια απώλεια για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Μια απώλεια που θα τον αφήσει έξω 8 εβδομάδες. Βέβαια δεν χάνει ιδιαίτερα πολλά παιχνίδια από την EuroLeague και μάλιστα χάνει τα πρώτα. Οπότε εντάξει, τα πρώτα παιχνίδια τα λες και λίγο νίκες που περισσότερο παίρνεις, κυνηγάς να πάρεις μόνο το αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο μαραθώνιο. Πλέον, ειδικά μετά τις δύο τελευταίες σεζόν στη EuroLeague και βλέποντας γενικότερα EuroLeague από αρκετά μικρή ηλικία, πρέπει να πω ότι το καλύτερο σημείο για να φορμαριστεί μια ομάδα στη σεζόν δεν είναι η αρχή, είναι η λήξη της. Είναι από τα play-off και μετά. Ίσως από τη λήξη της regular season και μετά. Αλλά μιλάμε για 38 αγωνιστικές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει καμία ομάδα αυτή τη στιγμή να φορμαριστεί αν θέλει να πάει να κυνηγήσει το τρόπαιο. Έτσι. Τουλάχιστον αναφέρομαι σε αυτές που κυνηγούν το τρόπαιο. Ωραία. Σίγουρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ξέρει τι πρέπει να κάνει. Νομίζω οι φίλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να τον εμπιστευτείτε τυφλά. Και νομίζω θα το κάνετε και πώς θα γινόταν να μην... πώς θα γινόταν να πράξετε αλλιώς στην προηγουμένη περίπτωση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο με απίστευτη εμπειρία. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για το μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεδομένα θα κάτσει να βρει τρόπους να πατσίσει εντός εγώ αυτό το κενό. Υπάρχει ο Φρανσίσκο, ο οποίος πλέον με αυτή την απουσία στα πρώτα παιχνίδια θα έχει θα έχει πολλές ευκαιρίες να δείξει την ποιότητά του.

Πλέον θα το αναφέρω αυτό γιατί δεν αντέχω να μην το πω. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε γιατί δεν θα αντέξω να το πω σε λίγο αυτό που θα πω.

Λοιπόν, τώρα θα το αναφέρω αυτό. 35 μέρες, κύριοι, μας χωρίζουν από την πρεμιέρα της EuroLeague. Το λέω. Τώρα 8 εβδομάδες, 56, 35, 21 μέρες θα χάσει από την αρχή της EuroLeague ο Kendrick Nunn. Το αναφέρω αυτό να το ξέρουμε, να το έχουμε υπόψη, να έχουμε ένα δείγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διεθνή. Θα πάμε λίγο στο Europa και το Conference League που έχουμε αρκετά παιχνίδια, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Europa League. Στις 6 η ώρα, Καϊράτ Αλμάτι, Άντερλεχτ. Εντάξει, το παιχνίδι του Όφη δεν το υπολογίζω σε αυτά που θα πω, είναι τα υπόλοιπα, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε, επειδή θα το διαπιστώσω ότι θα λείπει το παιχνίδι του Όφη. Λοιπόν, στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ. Στις 7 Γιαγκελόνια Ιμπέρια. Στις 7 παίζει και η Μιάλμπη με τη Σάλτσμπουργκ. Στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ. Ταυτόχρονα Λεχ Πόσναν Τούν, Μπεσίκτας Ζαλγκίρις Κάουνας, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Αραράτ και Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος. Η Τραμπζονσπορ που μετά τον Σαλάχ προσπαθεί να πάρει και τον Μπενζεμά. Στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια Πλζέν και ταυτόχρονα η Ομόνια, η Κυπριακή Ομόνια, αντιμετωπίζει την Σέντρου Ίντεν. Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια Πλζέν, μια ομάδα που έχει ελληνικό παρελθόν, η Βικτόρια Πλζέν, από την άποψη ότι έχει αντιμετωπίσει ελληνικές ομάδες. Ο Ερυθρός Αστέρας που έδωσε πρόσφατα στον Ολυμπιακό τον Τικνιζιάν. Και Σέντρου Ίντεν Ομόνια την αναφέραμε. 10 η ώρα η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει την Άρχους στο Νταλούζ. Και τώρα πάμε, λίγο πριν πάμε στο τελευταίο break για την εκπομπή, στα play-off του Conference League. Χαμός. Πολύ περισσότερα παιχνίδια. Λοιπόν, έχω αφαιρέσει φυσικά από αυτά που θα πω, έχουμε αφαιρέσει φυσικά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Τα έχουμε αναφέρει. Λοιπόν, στις 7 η ώρα, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη, ενώ η Lincoln Red Imps υποδέχεται την Λάρν. Στις 8 η Midland υποδέχεται τη Ριέκα, η Νόρτζελαντ υποδέχεται τη Σενγκάλεν και η Τρόμσο την Μπράιτον. Στις 8.30 η Κλάξβικ υποδέχεται τη Ρίγα. Στις 9 Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γκόρνικ Ζάρμπζε Μονακό, Τρίτα με την Ίντερ Εσκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9 και 4 Σιόν Άγιαξ. Στις 9 και μισή Αταλάντα Χαποέλ Τελαβίβ, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Μάδερουελ Φράιμπουργκ. Στις 10 παρατέταρτο, συγγνώμη, στις 10 παρατέταρτο. Rangers Jablonets και Hearts Rapid Viennis. Η πρώην ομάδα του Κιζηρίδη απέναντι στη Rapid Viennis που αντιμετώπισε φιλική αναμέτρηση στον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουμε. Στις 10 η Μπράγκα με την Αούστρια Viennis, η Dynamo City από την Αλβανία με την Κυπριακή Πάφο, η Shamrock Rovers με την Κουόπιο, η Hajduk Split με τη Ρακόβ και η Χετάφε με την Παρτιζάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Παράλληλα έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στη Λα Λίγκα που ξεκινάει σήμερα. Στις 10 η ώρα η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές.

0: σπουδάσουν στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και όπως έχετε καταλάβει, εντάξει, 12:30, ξέρετε τι έρχεται. Να πω ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν, μπόλικη ποδοσφαιροκουβέντα. Με ποιον άλλον, με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στους αγρότες του 943 Ντέρβετε Σπορτς.
0: Με τι, δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε, με τα ελληνικά παιχνίδια.
1: Με το θέμα του Γκονζάλες, του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα στοιχήσει ο Ερυθρόλευτος 8,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει επέλθει πλήρη συμφωνία με τη Τζίβας και μάλιστα το επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, μιλώντας σε τοπικό μέσο της, του Μεξικού. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, πρέπει να πετάει για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Δεν ξέρω μέσω, αν θα έρθει μέσω Ισπανίας ή μέσω Ολλανδίας ή Γερμανίας. Αλλά όπως είπε και ο πατέρας του, ο γιος του, ο οποίος αποθέθηκε στο αεροδρόμιο για τον κόσμο, στο Μεξικό, είναι καθοδόν, ύπταται δηλαδή με το αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα.
0: Νομίζω αύριο, αύριο αναμένεται.
1: Αύριο θα φτάσει. Αύριο θα φτάσει. Mm-hmm. Αλλά έχει ξεκινήσει το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα έρθει μέσω άλλου. Δεν υπάρχει πτήση Μεξικό-Αθήνα. Θα έρθει μέσω άλλου προορισμού. Προφανώς, ναι, αύριο θα φυχθεί στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αλλά έχει και μια απόσταση η Ελλάδα με το Μεξικό. Τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν έχει απευθείας πτήση, κατάλαβες. Οπότε θα έρθει, όπως προείπα, είτε από Ισπανία, είτε από Ολλανδία, είτε από Φραγκφούρτη.
0: Μέσω Φραγκφούρτη, μέσω Μαδρίτη, κάτι τέτοια. Μπορεί και αυτό. Καλά, μετά η Κωνσταντινούπολη εντός αγωγικών είναι ένα τσιγάρο δρόμος είναι από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, θα υπάρχουν επίσης 2 εκατομμύρια μπόνους για επίτευξη στόχων και επίσης η Τσίβας διατηρεί και ένα ποσοστό 20% για μεταπόληση του 23χρονου Μεξικανού φόρ. Παράλληλα, το θέμα του Βάργκας δεν δείχνει ότι θα προχωράει γιατί η ομάδα του είναι ανένδοτη, ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει μέχρι 12 εκατομμύρια ευρώ, αυτοί θέλουν περίπου 18 με 20, οπότε καταλαβαίνετε ότι πάρει μεγάλη απόσταση στα οικονομικά και δεν προχωράει η υπόθεση του εξτρέμου της Σεβίγια. Τώρα πάμε στην ΑΕΚ, όπου όλα δείχνουν ότι ο Μπάμπης Ολικογιάννης, που έχει έλυξη συνεργασία του με την Πολόνια, έχει σχεδόν συμφωνήσει με τους ηθήνοντες της ΑΕΚ και έτσι λοιπόν αναμένεται να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα και να ενισχύσει την πρωταλήτρια Ελλάδος την προσπάθειά της να εισέλθει καταρχήν. Εντάξει, δεν έχει δικαίωμα να παίξει τα δύο παιχνίδια του Champions League τώρα, αλλά με την ελπίδα ότι θα την ενισχύσει μετά αν έχει μπει στο League Face, στο League Face ή στο Europa League. Ο Μπάμπης Ολικογιάννης, ο οποίος γνωρίζει άριστα το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε, έτσι, ασχέτως αν τα τελευταία χρόνια έπαιζε στην Ιταλία, με τελευταίο προορισμό την Μπολόνια, είχε περάσει και από Αυστρία, Στουρμ Γκρατς, είναι ένας έμπειρος 33χρονος ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει ως αριστερό στόπερ. Άρα είναι καλή κίνηση για την Ένωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουμε σήμερα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίζει την Νορβηγική την Μπραν, ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, περισσότερο όχι από πλευράς αγωνιστικότητας αλλά λόγω του θέματος του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Ξέρουμε ακόμα ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο ταλαντούχος αυτός, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μία από τις καλύτερες ομάδες Μπουντεσλίγκα, εμφανιστεί στο Champions League δίπλα στον έτερο Έλληνα, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, κάτι που θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί ακόμη πιο εύκολα. Αυτό πιστεύω ότι το ψυχολογικό θέμα των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι το ντεζαβαντάζ, θα λέγαμε, για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Μπραν. Ας ελπίσουμε όλα αυτά, όπως έλεγε και ο Λύση, που έχει ζητήσει, αναγνωρίζει την αξία του Κωνσταντέλια, θα χρειαστεί να καλυφθεί το κενό του όσο γίνεται, αλλά σήμερα οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι προσιλωμένοι μόνο στο παιχνίδι αυτό απέναντι στην Μπραν. Τώρα ο Πάνεκος
0: θα είναι λίγο ηλεκτρισμένη από η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα σίγουρα.
0: Γιατί τώρα, ας πούμε, και με τον Ιβάν Σαββίδη δεν είναι εκεί οι καλύτερες σχέσεις των φιλών του ΠΑΟΚ.
1: Είναι γεγονός ότι πρέπει να αντιληφθούν ότι το μέλλον του παιδιού, το είπε και ο ίδιος ένδειξη που έδωσε στο κανάλι της Ντόρτμουντ, η απόφαση είναι δική μου. Λογικό είναι ότι έχει σπουδαίο ταλέντο, έχει προσδοκίες μεγάλες για τον εαυτό του. Θα ωφελήσει γενικά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πω, να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως είναι η Ντόρτμουντ. εντάξει, πρέπει να το αντιληφθούμε ότι ζούμε στην εποχή του επαγγελματισμού 1000%. Έτσι είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, πέρα που ο Παναθηναϊκός σήμερα υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε, με την οποία έχει μια πολύ παλιά ιστορία, δηλαδή το 1960 στην πρώτη του εμφάνιση ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο Πρωταθλητριών, είχε αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο γιατί είχε περάσει τον πρώτο άνευ αγώνα, την Σπαρτάκ Χράντετς Κράλοβε όπως λεγόταν τότε. Έχασε 1-0 στην Τσεχία, έφερε 0-0 στην Αθήνα, αποκλείστηκε. Γενικά πάντως με τους Τσέχους ο Παναθηναϊκός τα πηγαίνει καλά. Τώρα ας ελπίσουμε και σήμερα, η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα όπως την έχει διαμορφώσει ο νέος προπονητής, ο Δανός, ο Γιάκομπ Νίστρουπ, να πάρει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ένα ισχυρό προβάδισμα, ούτως ώστε να καταφέρει να συνεχίσει την πορεία του το League Phase του Conference League.
0: Μάνο, αυτό το παιχνίδι αλήθεια είναι το έχω ξεχωρίσει και εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, λόγω ότι παίζει μια ελληνική ομάδα με μια τσέχικη. Ναι, και λόγω βαθμολογίας σου UEFA καταλαβαίνεις γιατί.
1: Ναι, αλλά πέρα από αυτό το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκλείσει την τσεχική ομάδα. Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό να παραμείνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αν αποκλειστεί τώρα, θα αποσιωθεί μόνο στο πρωτάθλημα. Αυτό σίγουρα θα κάνει κακό και στα οικονομικά των Πρασίνων, οι οποίοι όπως και το κάνουν έχουν εξοδέψει ούκο λίγα εκατομμύρια το φετινό καλοκαίρι για να ενισχύσουν την ομάδα. Οπότε σίγουρα αν περάσει ο Παναθηναϊκός θα είναι καλό και για τη γενική κατάσταση της Ελλάδος. Αλλά πρωτίστως είναι καλό για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για τους φιλάθλους του, για τους οπαδούς του και μετά έρχεται το άλλο. Έτσι είναι. Και η Κράλο βέβαιος όπως ξέρουμε είναι μια ομάδα σοβαρή, οργανωμένη, πειθαρχημένη. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι πράσινοι, βοηθούμενοι από τις χιλιάδες των φιλάθλων τους, θα μπορέσουν να πάρουν ένα ισχυρό προβάδισμα απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε, όπως λέγεται τώρα. Μακάρι ελληνικές ομάδες και όφι, έτσι.
0: Και όφι, ο οποίος τώρα θα ξεκινήσει να ζει το όνειρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο όφι, ο οποίος είναι υπερκυπελούχος, να το πούμε έτσι, Ελλάδος, όταν κέρδισε και στον τελικό του Super Cup την πρωταλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Εντάξει, του δίνεται μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να πάει στο League Phase του Europa League. Στη χειρότερη των περιπτώσεων στο League Phase του Conference, αλλά ελπίζουμε η ομάδα του Χρήστου Κόντι που έχει δείξει αρκετή άνοδο και πρόοδο να μπει καλύτερα στο Europa League. Θα δούμε. Καλή επιτυχία πάντως σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να τις δούμε τέλη Αυγούστου στο Μοντε Κάρλο, στο Grimaldi Forum, στις τρεις κληρώσεις των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων για τη σεζόν 26-27.
0: Τώρα, με τι να πέρα συνεχίσω, με FIFA να συνεχίσω ή με Trabzonspor?
1: Με FIFA. FIFA όπου βλέπουμε σχεδόν καθημερινά κάποιος ισχυρός παράγων βγαίνει και αποσύρει την υποστήριξή του προς το πρόσωπο του Γιάννη Φαντίνου, του πρόεδρου της FIFA. Καταρχήν βγήκε ο Richard Masters που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League και λέει αυτά που κάνει ο Ιφαντίνο και η FIFA είναι θέματα αυτοκαταστροφής. Το γεγονός ότι πήγε να δώσει σε εμπορική εταιρεία τα δικαιώματα το 20% του παγκοσμίου κυπέλου είναι εντελώς μια λαθασμένη περίπτωση. Αν ήθελε η FIFA, υποστηρίζουν οι δικοί αναλυτές, αυτό θα μπορούσε να το κάνει, όπως έχει κάνει η UEFA με τη C3, δηλαδή την πρώην Teams, να το έχει η ίδια δημιουργήσει μέσα στους κόλπους της, όχι να βάλει μια εμπορική εταιρεία απ' έξω. Γιατί τα 20 δις που λέει τώρα ότι θα έπαιρνε η FIFA, σταδιακά αυτή η μετοχή θα ανέβαινε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν σε 20, 30 ή 40 χρόνια το 20 θα ήταν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Άρα και εκεί ακόμα δεν είχε γίνει η σωστή αξιολόγηση της αξίας που λέγεται παγκόσμιο κύπελο. Οπότε έρχεται ο Richard Masters, έρχεται μετά εκ των ισχυρότερων ανθρώπων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουγγαρίας, ο Σάντορ Τσάρλι, που είναι και μέλος του Συμβουλίου της FIFA. Το Συμβουλίο της FIFA είναι το αντίστοιχο και εκτελεστική επιτροπή της UEFA, για να δώσω στον κόσμο να καταλάβουν. Και έρχεται λοιπόν και λέει, εμείς ασώμεθα εναντίον της υποψιότητας του Γιάννη Φαντίνο για την προεδρία ξανά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Επίσης έρχεται και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ, που και αυτός λέει και εμείς είμαστε εναντίον της να θέσει υποψηφιότητα ξανά ο Γιάννη Φαντίνο. Βεβαίως ο Γιάννη Φαντίνο από την πλευρά του προσπαθεί όσο μπορεί, γιατί έχει και ισχυρούς φίλους συμμάχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος μέσω του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι είναι τρομερό λάθος αν δεν επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο. Έχουμε επίσης τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, που και αυτός είπε τα ίδια. Οπότε σημαίνει ότι και η Γαλλική Ομοσπονδία, ο Φιλίπ Διαλό δηλαδή ο πρόεδρος, θα τεθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Τζιάνι Φαντίνο. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, στο θέμα των ΗΠΑ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ βγήκε τάχθηκε εναντίον της υποψηφιότητας. Πήρε διαφορετική θέση από αυτή του Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, έτσι. Είναι. Και κανένας δεν το περίμενε ότι αφού είναι ο Τραμπ ο πρώτος των ΗΠΑ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα πάρει διαφορετική θέση.
0: Αυτό είναι η αλήθεια
1: κάτι...
0: είναι.
1: Αυτό είναι κάτι το...
0: Κοίταξε. Πιο πιθανό το βρίσκαμε, νομίζω, να βγει ο ήλιος από τη Δύση.
1: Ναι,
0: παρά,
1: ναι,
0: να, έτσι. Παρά να γίνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κι όμως είπε αυτό, τι να πω.
0: Είδες στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είναι το πλέον δημοκρατικό άθλημα. Η διαφορά του ποδοσφαίρου πια είναι με τα άλλα αθλήματα. Πρώτον, μπορεί ένας κοντός, 1,5 μέτρο για παράδειγμα, να κυριαρχήσει το ποδοσφαίρο. Στο μπάσκετ αυτός, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Ή μπορεί ένας στους χίλιους. Ο Tyron Box, πώς τον λέγανε, που είχε κυριαρχήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά αυτό είναι μια περίπτωση στις χίλιες. 99% στο μπάσκετ το καλύτερος, ο ψηλότερος θα επικρατήσει. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα αυτό. Ο ασθενέστερος παράδειγμα, τρανό, Εθνική Ελλάδος το 2004, πεζόταν 100-1 στα γραφεία στοιχημάτων, κατάφερε και υπερίσχυσε. Πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πλέον δημοκρατικό και κορυφαίο άθλημα στον κόσμο που το λατρεύει όλος ο πλανήτης, είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γενικότερα το έχουν βγάλει, δεν θυμάμαι. Και κακώς δεν το θυμάμαι, το άτομο που το είχε βγάλει αυτό, ότι η μπάλα υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής.
1: Ενώνει όλο τον κόσμο. Μπορεί να βάλεις 22 διαφορετικά άτομα, δηλαδή φίλοι, γλώσσα, οτιδήποτε, σε ένα γήπεδο, να τους χωρίσεις 11-11, αν τους πετάξεις μια μπάλα θα μπορέσουν να συνοηθούν. Πουθενά άλλο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα πάμε στη Νιουκάστλ, η οποία ξέρουμε ότι έχει χάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Θα κορυφαίω τον Σάντρο τον Άλλη, έτσι, που τον πήρε τότε. Τώρα παίρνει τον Τέντι στο Βόσνιο από την Μπενφίκα. Ακραίος μπακ, 24 ετών. Θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Εντάξει, είναι μια καινούργια προσπάθεια αυτή την εποχή της ομάδας του Νιουκάστλ, του Βόρειου Λονδίνου, της Βόρειας Αγγλίας, για την ακρίβεια να καταφέρει να πρωταγωνιστήσει πάλι. Ο Φίλγκρουγκ, ο Γερμανός, αφήνει την υποβιβαστή σε West Ham και πάει στη Βρέμη, θα παίξει με τη Βέρντερ Βρέμη ως δανεικός. Ο στόχος τώρα, ο πρώτος από ό,τι δείχνει η πρωταθλήτρια, η Arsenal και φιναλίστ του Champions League, θα τα δώσει όλα, όπως λένε, όπως τουλάχιστον γράφει ο αγγλικός τύπος, για να πάρει τον Τούρκο μέσω επιθετικό της Juventus, τον Kenan Yildiz, που είναι το πρώτο αστέρι αυτή τη στιγμή, τον Μπιακονέρι, και ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά προς το παρόν θεωρώ ότι η Juventus δεν θα τον παραχωρήσει. Τώρα δεν ξέρω πού θα φτάσει το ποσό. Οι πρώτες επαφές μιλάγανε για ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων. 50 εκατομμύρια Juventus να δώσει τον κανάλι της, αποκλείεται. Θα πρέπει να φτάσει 100 και πάνω από 100.
0: Δεν ξέρω ναι, τώρα με τέτοιο παιχταρά λίγο δύσκολο τώρα να τον δώσεις.
1: Πάντως, αυτή τη στιγμή είναι πρωταρχικός στόχος των κανονιέριδων ο Kenan Yildiz. Θα δούμε πού θα φτάσουν οι προσφορές. Θα δείξει.
0: Γενικά πάντως η Arsenal πάει να φτιάξει πάρα πολύ σκληρή ομάδα, έτσι. Πάρα πολύ ισχυρή. Που είναι ήδη ισχυρή, δηλαδή.
1: Είναι ήδη, θέλει να τη δυναμώσει ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τα πρωτεία στην Premier League και να πάει να κατακτήσει το Champions League που το έχασε στη διαδικασία των πέναλτι από την Paris Saint-Germain. Του χρόνου να θυμίσουμε ο τελικός Champions League Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης. Έχει ξαναγίνει πριν μερικά χρόνια, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμο το Camp Nou, γιατί εκεί θα γίνει μετά από 1-2 χρόνια, θα γίνει το 27 στο Μετροπολιτάνο. Τώρα, η Manchester United συζητάει με την Brighton για τον φόρο τον Κάρλος Μπαλέμπα, ο οποίος έχει διακριθεί ιδιαιτέρως στην Premier League. Η Milan προσπαθεί να ξαναβρει τον παλιό της καλό εαυτό, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, τα πάντα πλέον στο ποδόσφαιρο εξαρτώνται από το πόσο ισχυρή είναι η διοίκηση μιας ομάδας. Και μετά την αποχώρηση της οικογένειας Μπερλουσκόνη, η Μίλαν άγεται και φέρεται. Προσπαθεί να ξαναβρει την παλιά της δόξα. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα λοιπόν πήρε τον, το 19χρονο Βέργο Εξτρέμ της Στρασμπούρ, τον Μορέιρα. Να δούμε πόσο θα μπορέσει να την βοηθήσει και αυτός. Είναι ένα μεγάλο πείραμα, μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Αμορίμ. Έτσι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Κόμο έκανε μια πρώτη κίνηση να πάρει από τη Φιωρεντίνα έστω και δανεικό τον Μόιζες Κέν, το διεθνή Ιταλό Φορ. Το απέρριψε η δίκη στον Βιόλα, θα επανέλθει. Μάλιστα λέγεται ότι τώρα μπορεί να προσφέρει και το ποσό των 40 εκατομμύριων ευρώ για να τον πάρει με κανονική μεταγραφή. Αλλά δεν νομίζω ότι με 40 εκατομμύρια να τον δώσει η Φιωρεντίνα, που είναι το καλύτερο της όνομα και αστέρι αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, βέβαια, εξαρτάται και τα οικονομικά του Αμερικανού, του κομίστρου, του ιδιοκτήτη των Βιόλα. Την κατάσταση βρίσκονται όχι τα προσωπικά του, της ομάδας εννοώ, έτσι, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αλλά η ομάδα έχει.
0: Να μιλήσουμε λίγο, να σου αναφέρω και κάτι, επειδή βγήκε τώρα από την Ισπανία αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με ισπανικά μιμιέ, ο Βάργκας, ο Ρούμπεν Βάργκας που συνδέεται με φήμες που συνδέεται λοιπόν με τον Ολυμπιακό, έμεινε εκτός από την προπόνηση της Σεβίλης. Τη σημερινή της προπόνηση.
1: Δείχνει ότι πιθανότητα δεν θα τον συμπεριλάβει στη λίστα της. Τώρα
0: τι μπορεί, τι εξελίξεις μπορεί να έχει αυτό, δεν ξέρω. Το αναφέρω απλώς να υπάρχει, επειδή βγήκε.
1: Σωστό. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Μπαρσελόνα που καίγεται να πάρει τον Χούλιον Άλβαρες, παρουσιάστηκε ο Χούλιον Άλβαρες σε ένα φιλικό παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης, αποδοκιμάστηκε έντονα μάλιστα από τους οπαδούς, γιατί ξέρουν όλοι ότι έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι θέλει να συνεχίσει η σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα. Αλλά η Μπαρσελόνα είναι ανένδοτη με τα λεφτά, τα 100 εκατομμύρια που έχει προσφέρει η διοίκηση των Μπλαουγκράνα. Και μάλιστα μπήκε μπροστά του και τον κάλυψε με τα χέρια του, γιατί πέφτανε και προφανώς διάφορα αντικείμενα, αναπτύρες, δεν ξέρω τι άλλο, ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Συμβαίνουν και στην Ισπανία. Λοιπόν, η Μπαρσελόνα που θέλει να βρει φόρο Κρούσης αρχίζει τώρα και στρέφει το ενδιαφέρον της προς τη Βιγιαρεάλ και προς τον Αγιόφ Πέρεθ, τον 32χρονο αυτόν ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο με τη Βιγιαρεάλ μέχρι το 2028. Πιστεύετε ότι με ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ, πολύ λιγότερα δηλαδή από αυτά που θα έδινε για τον Χούλιο Άλβαρες, ίσως πάρει τον Αγιούθ Πέρεθ. Και επίσης έχει κάνει κρούση στη Φενέρμπαχτσε για τον Κροάτρο φλάκα τον Λιβάκοβιτς, που είχε ακουστεί το όνομά του και για τον Ολυμπιακό πριν λίγο καιρό. Θα δούμε.
0: Ωραία. Να κλείσουμε κιόλας με αυτό, γιατί μας πιέζει σιγά σιγά και ο χρόνος της εκπομπής. Μάλλον θα είμαστε έτσι κι αλλιώς σε επαφή. Οτιδήποτε συμβεί. Εννοείται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μαζέψουμε βαθμούς. Το έχω αναφέρει ούκο λίγες φορές και θα συνεχίσω να το λέω. Δεν πρέπει να πετάμε ούτε βαθμό αυτή τη στιγμή. Είμαστε τόσο κοντά σε κάτι τόσο καλό. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, όπως είπαμε, εκτός από την προπόνηση της Σεβίλης έμεινε ο Ρούμπεν Βάργκας που συνδέεται με τον Ολυμπιακό σύμφωνα με ισπανικά μιμιέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, έτσι. Απλά οφείλουμε να το αναφέρουμε, σύμφωνα με τους Ισπανούς δεν βρίσκεται στην απουσιάζ για λόγους ξεκούρασης και αποφόρτισης από την προπόνηση της Σεβίλης. Θα επιστρέψει αύριο κανονικά στο πρόγραμμα, αυτό αναφέρουν τουλάχιστον. Τι μπορεί να σημαίνει, μπορεί πολλά, μπορεί και τίποτα, όπως ανέφερα. Σε αυτό το σημείο σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος.

Θα κλείσω με την Team USA για το μπάσκετ, για τα προκριματικά του Mundo Basket. Θα αναφέρουμε λίγο κάποιες κλήσεις της συγκεκριμένα. Γιατί έχουμε πάρα πολλού, γιατί έχουμε και μερικούς Ευρωπαίους Αμερικανούς εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε το Mike James. Εντάξει, ξεχωρίζει η επιλογή του για την Ελλάδα. Υπάρχει ο James Nunnally της ΑΕΚ. Υπάρχει ο Yaron Blossom Game, που συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό και κατέληξε στην Ντουμπάι. Υπάρχει ο Brandon Knight. Κιτρινό μαύρη χρειά στις κλήσεις. Είναι αρκετές οι κλήσεις, θα τις αναφέρουμε όσο περισσότερο, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα αναφέρουμε τον Jordan Bell, τον Pedro Brancho, τον Garrison Brooks, τον Darius Brown, τον Kevin Harris, τον Duan Hernandez, τον Malcolm Hill, Nate Hinton, DeJohn Jaro, Dylan Jones, Nasir Little, Xavier Moon, Alfred Payton Jr., Orlando Robinson, Jaden Shackleford, Tyler Smith, Terry Taylor, Jeremiah Tillman και Gabe York. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Πριν τελειώσουμε όμως, θα απαντήσω στο φίλο μας το Λάμπη που έχει στείλει ένα μήνυμα, που είναι ο Γκονζάλες, ο Κασέρες, ο Μέλε, ο Πουέρτα, ο Βάργκας, ρε παιδιά, αξέχασα αυτοί δεν έρχονταν και οι ελεύθεροι κλπ. Κλπ. Εγώ θα σου πω, φίλε Λάμπη, ότι ο Γκονζάλες είναι στο αεροπλάνο, έρχεται Αθήνα, αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Μετά, ο Κάσερες πήγε λίγο πίσω το θέμα του, προφανώς υπάρχει κάποια ακόμα περίπτωση χαφ που απασχολεί τον Ολυμπιακό και ο Πουέρτα που απασχολεί. Για τον Μέλε θα δούμε, θα γίνει, για τον Βάργκας θα έχουμε αναφέρει. Δεν ξέρω τι άλλο θα χρειαστεί να πω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, στο μικρόφωνο από τις 10 η ώρα, η ώρα τώρα είναι 1 παρα 5, παρα 4. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου και θα μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μη μου λείψετε, μη λείψετε, έχουμε κι άλλα. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους και το πιο σημαντικό, παιδιά, υγεία και τύχη. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα play-off στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπραντ στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Τάχα Αλή. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατσίδης, ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ντιαγέ. Στέντερ σε 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε της Χράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ώρα Ευρώπης για τον Όφ που κοντράρεται με την Τζέσσεκα Σόφια στο Παγκρίδιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκοζάλεθ που πέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από το 943 Ελλάδα Sports. Σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλες αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Άμεσες οι εξελίξεις με half extreme και αριστερό back στους Ερυθρόλευκους. Δεν υπάρχει θέμα Brian Hill στους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λικογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και ο Μανού Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Προμηθέα και δίνει στα Ερυθρόλευκα τον Νίκο Πλώτα. Ο πανικός επικρατεί στους φιλάθλους των Πειραιωτών με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας να πέφτει από τη ζήτηση των νέων εμφανίσεων. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης για ιατρικά τεστ εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ με έναν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός Γκάρ τραυματίστηκε στο μηνίσκο στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ. Στις 8 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Ο Σέντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της FIFA και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο Τζιάννι Ιφαντίνο και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Για τα play-offs του Europa League, στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, στις 7 η Αγγελόνια Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ, στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόζναν Τούν, Μπεσίκτας Ζαλγκίρις Κάουνας, Ουνιβερστατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλζέν και Σέντρου Ίδεν Ομόνια και στις 10 Μπενφίκα Άρχους. Στα play-offs του Conference League, στις 7 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Λί Κολρέν Ντίμς Λάρν. Στις 8 Μίντιλαντ Ριέκα, Νόρτζελαντ Τσεν Γκάλεν και Τρόμσο Μπράιτον. Στις 8.30 Κλάξβικ Ρίγα. Στις 9 Βίκινγκουρ Ρέικαβικ, Μπόρατς Μπανιαλούκα, Γκόρνικ Ζάρμπζε Μονακό, Τρίτα Ίντερ Σκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9 και 4 Σιόν Άγιαξ. Στις 9.30 Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Μάδερουελ Φράιμπουργκ. Στις 10 παρατέταρτο Ρέιντζερς Γιάμπλονετς και Χάρτς Ραπίτ Βιέννης. Στις 10 Μπράγκα Αούστρια Βιέννης, Δυναμό Σίτι Πάφος, Σάμροκ Ρόβερς Κουόπιο, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόβ και Χετάφε Παρτιζάν. Στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga, στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας.

0: Το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Go! Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτερ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτερ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία.

0: Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο 210-2635-671 και 210-5317-703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύγχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να είμαστε πάλι εδώ. Ξεκινάει η εκπομπή επικοινωνίας, μια εκπομπή που μπορεί να τη συμμετάσχετε, να συζητάμε οτιδήποτε αφορά τον αθλητισμό και γενικότερα ό,τι απασχολεί εσάς και εμάς. Προτού ξεκινήσουμε και προτού έχουμε την πρώτη μας επικοινωνία με εσάς, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι είμαι ούτε χωροφύλακας, ούτε ότι είμαι δάσκαλος να διδάξω κάποιους να συμπεριφέρονται καλά. Επίσης, θέλω να διευκρινίσω σε κάποιους που ξεπερνάνε τα όρια. Άφησα λίγο λάσκα τα πράγματα για να δω πώς ανταποκρίνονται και κάποιοι το θεώρησαν αδυναμία, ίσως. Σας δηλώνω λοιπόν και σας το λέω από τούτο και στο εξής. Όποιος κι αν είναι αυτός, μα όποιος κι αν είναι, καταφερθεί προσωπικά ή με υπονοούμενα εναντίον κάποιου συνακροατή, θα κόβεται διαπαντός από αυτή την εκπομπή. Φροντίστε οι επισημάνσεις σας, οι γενικές παρατηρήσεις σας να είναι σε κόσμιο ύφος και να μην καταφέρονται προσωπικά είτε ονομαστικά αλλά και υποδεικνύοντας με έμεσο τρόπο. Δεν υπονοώ για κανέναν και το λέω για όλους. Θα σταματήσουν εδώ όλες αυτές οι προσωπικές αντιμαχίες. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αν θέλετε να συζητάμε ελεύθερα, βλέπετε ότι εμείς δεν κόβουμε κανέναν, στις εκπομπές τις αθλητικές θα σταματήσουμε να μιλάμε πολιτικά. Δεν έχει νόημα σε αθλητική εκπομπή επικοινωνίας να μιλάμε πολιτικά. Έχουμε την εκπομπή, θα έχουμε την εκπομπή κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6 και κάποια Σάββατα και τα Σάββατα από τις 12 και μετά, που εκεί θα μπορούμε να συζητάμε. Ας προσαρμοστούμε όλοι μας σε αυτό το φορμάτ της επικοινωνίας, ο καθένας να σέβεται πρώτα τον εαυτό του και μετά όλους τους άλλους. Το δηλώνω για άλλη μια φορά, όποιος κάνει προσωπικές επιθέσεις εναντίον συνακροατή ή εμένα, θα κόβεται διαπαντός. Πέστε ό,τι θέλετε, είμαι εδώ να συντονίσω, δεν είμαι εδώ για να διδάξω ηθική. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, από τούτο και στο εξής, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Μετά τις 4 έχουμε και τον κύριο Καραμπεσίνη. Φροντίστε μόνο αυτά που είπα στον πρόλογό μου. Πάμε λοιπόν, σήμερα έχουμε 3 αγώνες. Θα τους μεταδώσει ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και τους 3. Κάποια σε μεγαλύτερη διάρκεια, κάποια σε στιγμιότυπα. Ξεκινάμε με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αυτός θα ξεκινήσει 9 παρατέταρτο. Θα έχουμε σύνδεση με το Λίμπερο 107,4 της Θεσσαλονίκης, σε μετάδοση του δημοσιογράφου και ρεπόρτερ Στέλιου Στεργιάδη. Θα ακολουθήσει 9 παρατέταρτο η έναρξη του αγώνα Όφι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, σε περιγραφή ΤΣΣΚΑ Σόφια, συγγνώμη, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Και στις 9 παρά κάτι θα συνδεθούμε με το ΟΑΚΑ και τον Νίκο Κατσάτσο για να μας μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράντες. Κράντες. Χράντες. Κράλοβα. Είναι και τα ονόματα αυτά, είναι πρωτόγνωρα. Λοιπόν, ευχόμαστε και στις 3 ομάδες να τα πάνε καλά. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς σαν Ελλάδα. Δεν είναι καιρός να χαρίζουμε βαθμούς ούτε στην Τσεχία ούτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μας ακολουθεί ή προηγείται. Θέλουμε όλες οι ομάδες να πάνε καλά, όσες οι ομάδες, όλες οι ομάδες να είναι μισό λεπτάκι, γιατί εδώ ενώ το τηλέφωνο το έκλεισα, αυτό άνοιξε. Λοιπόν, και ενοχλεί. Όλες οι ομάδες χρειάζομαστε να ευτυχήσουν στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βαθμολογία που θα μας θα κάνει την Ελλάδα να από την επόμενη περίοδο να έχουμε τουλάχιστον μια ομάδα απευθείας στις phase league, στην phase league του league phase του Champions League. Θα καλησπερίσω την φίλη την Αποστολία από τη Θεσσαλονίκη, τον Νίκο τον Μπαπ που έχει στείλει ένα μήνα, προφανώς είναι από εχθές, ότι και δηλώνει ότι όσες αλλαγές και να κάνουμε, οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια τοξικότητα. Δεν το νομίζω, Νίκο. Οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν και θα καταλάβουν. Πάμε λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-39-943-943. Να σχολιάσουμε τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Λυκογιάννη στην ΑΕΚ, να σχολιάσουμε τη μεταγραφή που περιμένει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ και στα χαφ, γενικότερα την αποχώρηση του Ταρέμι, όπως μου λέει και ο Γιώργος ο Ιωάννου, και να δούμε και τι θα γίνει και με τον άλλο τον επιθετικό, τους άλλους δύο επιθετικούς, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Είχαμε την είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Ναν στον Παναθηναϊκό, την οριστική μεταγραφή του μικρού του Πλώτα από τον Προμηθέα στον Ολυμπιακό, τη μεταγραφή του Ρίτσαρτς στον Άρη. Γενικότερα είναι μια μέρα με αρκετή κίνηση. Θα δούμε τα τεκτενόμενα μαζί σας. Θα είναι σήμερα διαμορφωμένο το πρόγραμμα πιο πολύ στις μεταδόσεις και λιγότερο σε εκπομπές, και από το Σάββατο αρχίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ατρόμητος Ολυμπιακός σε μετάδοση Θέμη Παλιούρα από το γήπεδο Καραϊσκάκη, και ΑΕΚ με η ΑΕΚ, Γιώργο, η ΑΕΚ, ποιος θα μεταδώσει την ΑΕΚ? Νίκος Κατσάτσος, ΑΕΚ Ηρακλής, Νίκος Κατσάτσος. Θα έχουμε και μετάδοση στη Μοιότυπα από το Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Άρης, Καλαμάτα Άρης και το Όφι Βόλος. Έχουμε τηλέφωνο στον αέρα. Βλέπω το τι γίνεται στο διαδίκτυο για πάρα πολλά πράγματα και μερικές φορές αηδιάζω, διότι έχει αφαιθεί το διαδίκτυο να γράφει ο κάθε καμένος, με την έννοια όχι του καμένου, του πρώην υπουργού και βουλευτή, κάθε καμένος στο μυαλό να γράφει ό,τι του κατέβει ανεξέλεγκτα. Γράφει fake news για μεταγραφές, βρίζει, ενοχλεί, και δεν υπάρχει κάποιος να το σταματήσει αυτό. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Εδώ δικάζεται ολόκληρο Μέτα στην Αμερική, με κίνδυνο, αν επιδικαστούν αυτές οι αγωγές του 1,33, να κλείσει, γιατί τόσο είναι η περιουσιακή του, τόσο αποτιμάται. Γιατί επηρέαζε τα παιδιά, έκανε τα παιδιά να κολλάνε στο διαδίκτυο, ενώ έπρεπε να τους δίνει την ευχέρεια να ξεκουράζεται το μυαλό του παιδιού. Καταγγέλθηκε και είναι στα δικαστήρια στην Αμερική τώρα με κίνδυνο από 200 εκατομμύρια δολάρια να βγει απόφαση έως 1,3-1,4-3 που είναι όλη η αξία του ΜΕΤΑ. Βλέπετε, όπου υπάρχουν νόμοι και αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται, όσο μεγάλη και να είναι μια εταιρεία, όσο μεγάλος και να είναι αυτός ο επιχειρηματίας, θα περάσει από το σκαμνί. Βλέπετε εδώ ολόκληρος πρόεδρος της Αμερικής ή ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρώην πρόεδρος, κάθονται στο σκαμνί. Η μόνη χώρα που δεν κάθονται στο σκαμνί, η υπέτη πολλών δεινών στην Ελλάδα, είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Διότι το σύστημα της δικαιοσύνης είναι διάτριτο. Αλλάζει διαρκώς ανάλογα με το ποιος δικάζεται. Βάση περιπτώσει. Έχουμε στον αέρα κάποιον, λειτουργούν τα τηλέφωνα. Διότι ξέρετε, έχουμε μπλέξει και με αυτές τις τηλεφωνικές εταιρείες. Πάρα πολλά χρήματα παίρνουν και έχουν πάρα πολλούς συνδρομητάς, αλλά οι υπηρεσίες τους είναι κάτω του μετρίου. Η τύχη, λέει, του Γιάννη θα κριθεί την επόμενη Τετάρτη στο Λιόν Φενέρμπαξε, που αν προκριθεί η Λιόν θα έχει βέβαια την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει το Γιάρεμτσουκ. Αποτιμάται από τον Ολυμπιακό στα 5 εκατομμύρια και νομίζω δεν είναι ένα σπουδαίο ποσό για τη Λιόν εφόσον περάσει στους ομίλους του Champions League να τα δώσει. Έχει εκδηλώσει και ο Γιάρεμτσουκ την επιθυμία του να πάει στη Λιόν, αυτό είναι γνωστό. Σημασία έχει μερικές φορές πώς καίγονται κάποιοι παίχτες. Φταίνε και οι ομάδες, αλλά φταίνε και οι παίχτες. Φταίνε οι ομάδες γιατί δεν αξιολογούν και το χαρακτήρα του παίχτη, αξιολογούν μόνο τα προσόντα του και μερικές φορές τα προσόντα πάνε πίσω εξαιτίας του χαρακτήρα. Στον ΠΑΟΚ έχουμε μια μικρή ανακοχή λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια. Θα εξαρτηθεί σήμερα και την άλλη εβδομάδα στον επαναληπτικό πόσο αυτή η ανακοχή θα κρατήσει. Πάντως είναι υπατμόν φιλαθλή, οπαδή και διοίκηση. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά, ή το έχουμε πει και άλλη φορά. Οι οπαδοί έχουν μπλέξει, έχουν κάτι παρεξηγήσει, όπως έχει παρεξηγήσει και κάτι η διοίκηση. Διοικήσεις που χαϊδεύουν τους οπαδούς, τους οργανωμένους, και όταν έρθει η ώρα οι οργανωμένοι να θέλουν να κάνουν κουμάντο, υπάρχει μεγάλη κρίση. Τα ίδια έγιναν και με τον Παναθηναϊκό, όπως θυμάστε, επί εποχής Βαρδινογιάννη, και συνεχίζουν ακόμα αυτή την κατάρα. Τα ίδια κάποτε έγιναν και με τον Ολυμπιακό. Θυμάστε ότι ο αναμορφωτής του Ολυμπιακού, ο Κόκαλης, πώς έφυγε. Αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Φανταστείτε ότι υπήρχαν Ολυμπιακοί που έλεγαν να φύγει ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης, ο οποίος αναμόρφωσε και έφερε τον Ολυμπιακό τα συνεχή 7 πρωταθλήματα, έκανε την ομάδα περήφανη, έφερε παίχτες πάνω ράφι από τον Αφρό και έφυγε και αυτός σχεδόν κακήν κακός. Ακόμα και στην ΑΕΚ, ο Δημήτρης ο Μελισανίδης, η έξοδος του, βέβαια αυτός την επιδίωξε την έξοδο με την πώληση, αλλά η έξοδος του δεν ήταν η ενδεικνυόμενη. Υπάρχουν πολλοί που είναι ακόμα υποστηρίζουν το Μελισανίδη και άλλοι που υποστηρίζουν τον Μάριο Ηλιόπουλο. Να καταλάβουμε ότι όταν ένας πρόεδρος και ιδιοκτήτης αποχωρεί από την ομάδα και την ομάδα την αναλαμβάνει ο επόμενος, είναι υποχρέωση του φιλάθλου να στηρίξει τον επόμενο. Είναι υποχρέωση του φιλάθλου να σταθεί στο πλευρό του ιδιοκτήτη. Έχουμε κάτι, πάμε. Παρακαλώ.
1: Την καλησπέρα μου κύριε Τσεταλιάρη, είμαι Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη, την αγάπη μου.
1: Μπράβο, θα σου πω ένα ωραίο που είχε πει παλιά ο βουλευτής, ο παλιός του συνασπισμού, ο Παπαγιαννάκης, που δεν είναι ζωή τώρα. Σχετικά με αυτό που είπες. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, ο κάθε ξυπνάκιας παίρνει ένα μαλκούτσι στο χέρι και με αυτό λέει ό,τι θέλει ή γράφει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πλήρες περιγραφή, έτσι δεν είναι?
0: Το καλό είναι ότι αυτός που παίρνει το μαλκούτσι και γράφει ή λέει ό,τι θέλει, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ελέγχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ευτυχώς. Μιλάω εγώ για τους υπόλοιπους που έχουν τις ιστοσελίδες, κάτι ιδιωτικές ιστοσελίδες και κάποιες...
1: Μα το Μαρκούτσι μπορεί να είναι και ένα πληθρολόγιο.
0: Ναι, αυτό λέω. Το Μαρκούτσι αυτό έγινε ένα πληθρολόγιο, αλλά αυτό ακόμα δεν χαλιναγωγείται, δεν μπορεί να μπει σε μια σωστή βάση. Γράφει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να κοιτάς το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή. Όταν ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός τον Γιάννητσοκ, τον είχε προειδοποιήσει ο Προτάσο.
0: Ναι.
1: Και λέει, παιδιά, αυτός είναι ένα παιδί το οποίο είναι ευαίσθητο, λέει. Παίζει μπάλα, αλλά στην ομάδα που παίζει πρέπει να αισθάνεται άνετα. Γι' αυτό έχει αλλάξει τόσες ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εν ολίγης, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει τα ψυχολογικά του.
0: Ναι, ναι.
1: Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο σπόρο. Δεν μπορεί κάθε ΠΑΕ και κάθε μεγάλη επιχείρηση να έχει ένα στον κάθε παίκτη να του έχει ένα ψυχολόγο δίπλα.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Τελείωσε. Αυτό τα λέει όλα. Έπρεπε να κοιτάξει στην αρχή τι επιλέξανε. Το άλλο είναι ότι ο καθένας αυτό που λέμε ότι γράφει ό,τι θέλει, βγήκε ένας και είπε ότι είναι απαράδεκτο ο Ολυμπιακός για το Γόκαπ να μην τον αφήνει να φύγει. Τι λέει ρε ο Ξυπνάκης? Δηλαδή μια ΠΑΕ που έχει ένα παίχτη που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα θα τον αφήσει να φύγει τζάμπα επειδή θέλει, λέει, το κάπνισε ότι θέλει να φύγει? Για δεν συμπεριφέρθηκε το ίδιο.
0: Όχι, μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Όποτε θέλει. Ένας παίχτης μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Αρκεί να πληρώσει τη ρήτρα. Για να αποθεσμευτεί.
1: 3 μπορεί. Εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπορεί.
1: Αυτή είναι, λέει. Εμείς τόσα θέλουμε.
0: Άμα είναι 3 εκατομμύρια, ας δώσει ο ίδιος τη διαφορά από το 1,5 στα 3.
1: Αυτό είναι.
0: Ας τη δώσει, αφού θα πάρει έτσι κι αλλιώς 3 εκατομμύρια εκεί που θα πάει.
1: Θέλω τον παίχτη, αφού οι Άραβες έχετε λεφτά, δώστε 3.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάθε ομάδα να αφήνει.
0: Δεν είναι υποχρεωμένη η ομάδα να ξεπουλάει.
1: Να ξεπουλάει, διότι όχι, αυτό
0: δημιουργεί. Όταν ξεπουλήσει, όταν ξεφορτώσει, το πληρώνει. Αυτό τότε μπορεί να το κάνει.
1: Αυτό δημιουργεί κακό προηγούμενο. Στο μέλλον θα κοιτάξει κι άλλος ένας να κάνει τα ίδια ακριβώς. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν υπογράφουμε συμβόλαια δεν έχουν υποχρεώσει μόνο οι ομάδες, έχουν υποχρεώσει και οι παίκτες που υπογράφουν συμβόλαια.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός πλήρωνε 2 παίκτες πέρυσι, το Φαλ και τον Evans, επειδή είχαν συμβόλαιο. Ιδεάλως θα μπορούσε ψυχρά. Όταν τραυματίστηκε ο Φαλ τόσο σοβαρά ή ο Evans, να πει εντάξει, δεν σε θέλω, άντε γεια. Όμως το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο.
1: Πολύ σωστά λένε, γιατί λέει να του υποβάλει, λέει, ποινή αν δεν έρθει στην προπόνηση. Γιατί αυτό λένε οι κανόνες. Πρέπει να έρθεις να κάνεις τα ιατρικά σου. Δεν ήρθες.
0: Ναι, γιατί. Μα δεν γίνεται ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται να κάνει.
1: Το βλέπουν έτσι, γιατί δεν είναι. Ο άλλος ανήκει σε άλλη ομάδα, λέει, γιατί να μην τον δώσει. Θα έλεγε τα ίδια για τη δικιά σου ομάδα. Ένα αυτό.
0: Δεν είναι θέμα ομάδας. Αυτοί οι κανονισμοί και οι κανόνες είναι η ΑΒ της πρώτης δημοτικού.
1: Πρέπει να τηρούνται.
0: Άμα δεν ξέρεις την ΑΒ της πρώτης δημοτικού, πού πας? Επαγγελματίας παίκτης είσαι. Είσαι επαγγελματίας παίκτης. Δεν τη βάζει την υπογραφή ο μάνατζερ που σε ξεσηκώνει. Τη βάζει ο παίκτης. Δεν ισχύει η υπογραφή του μάνατζερ. Ο μάνατζερ θέλει να σου βρει την ομάδα για να πάρει και αυτό στα. Το μερίδιο.
1: Τι
0: βέβαια, ασφαλώς. Και καλά κάνει. Εσύ βάζεις την υπογραφή. Ας μην την έβαζε. Ας πήγαινε χρόνο-χρόνο. Ας πρόσεχε που υπέγραφε. Και τι υπέγραφε.
1: Γιατί υπέγραψε, λέει, τόσο συνένα. Δεν ισχύει. Τι λες, το συνένα σημαίνει ότι η ομάδα μπορεί να ανανεώσει μονομερός.
0: Όποτε θέλει. Όποτε θέλει μπορεί να τα ανανεώσει και μπορεί να μην το ανανεώσει. Εφόσον επέλεξε να το ανανεώσει.
1: Αν ήμουν πρόεδρος, επειδή η ιστεροφημία της ομάδας και η φήμη της προηγείται και των οικονομικών, Εάν συνεχίσει, θα τον άφηνα ένα χρόνο να μην παίξει μπάσκετ. Θα του πω, τελειώνει ο χρόνος.
0: Μα νομίζω έτσι θα πάει η κατάσταση. Έτσι θα πάει η κατάσταση. Θα ξεκινήσει η Euroleague και μεσού τη Euroleague θα πιστεύω θα γίνει η μεταγραφή. Δεν πρόκειται να, κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται να γίνει τώρα μεταγραφή του World Cup.
1: Αν δεν παρουσιαστεί, γίνεται καταγγελία του συμβολίου και πέφτει και αποκλεισμό. Το πράγμα μακρύνει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις, οι αποκλεισμοί είναι, δεν είναι μόνιμοι. Αν αποσύρει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, πάβει ο αποκλεισμός.
1: Και θα πω και κάτι τελευταίο που είπα στον Ιωάννου και γέλαγε. Λέω, ρε, μου διάβασε τους αγώνες ο Ιωάννου τα προκριματικά για Europa League και για Conference League. Λέω, δεν μου λες κάτι. Επειδή κάτι λέγανε για το Conference League, Milko Cup, το εύκολο κτλ. Βλέπω, λέω, στο Conference League κάτι ομάδες. Ακαλάντα, Brighton, αυτή. Αυτές οι ομάδες, λέω, είναι ισχυρότερες από πολλές ομάδες που παίζουν στη Link Face ναι. Champions League. Το έχεις υπόψη ο κύριε
0: Τσάπης. Βέβαια, ασφαλώς. Ποιος το πέφτει.
1: Γιατί λέει πώς γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, μια ομάδα σαν την Brighton μπορεί να έρθει έκτη που στην Ελλάδα θα βγει ένα πρωταθλήτρια. Αυτό είναι το.
0: Μα η Manchester United, αν βγει έκτη, είναι εύκολη ομάδα. Έβδομη, ξέρω εγώ να πάει.
1: Δεν υπάρχουν εύκολες.
0: Δεν υπάρχει. 11 με 11 παίζουν.
1: Τον Conference League καταρχάς είναι σκαλοπάτι για το γύρο παλήν.
0: 11 με 11 παίζουν 11 με 11. Και θυμάμαι ότι από το Europa League οι ομάδες που αποκλειόντουσαν έπεφταν στο Conference.
1: Εγώ του είπα δύο ομάδες, αν και είναι και πολλές άλλες.
0: Που μπορεί να ήταν και οι ομάδες που έπεφταν από το Champions League.
1: Rapid Vienna, ομάδες χοντρές. Λοιπόν, είδα στο Conference την Αταλάντα και την Brighton. Ξέρεις, του λέω του φίλου μας του Ιωάννου, τι budget έχουν αυτές οι ομάδες οι δύο. Έχουν μεγαλύτερο budget από όλες τις ελληνικές αυτές.
0: Ναι. Έχουμε ένα φίλο στη γραμμή, να μπει και ο φίλος Γιώργο, λοιπόν, βάλει το φίλο στη γραμμή.
1: Και χαιρετώ, θα πω κάτι, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν υπάρχουν, είναι σκαλοπάτια για τις πιο πάνω διοργανώσεις, είναι δύσκολες όλες οι διοργανώσεις αυτές.
0: Ναι, μα δεν είπε κανείς, ας βρεθεί και άλλη ομάδα να πάρει το conference να τη χειροκροτήσουμε, ας βρεθεί και ομάδα να πάρει το Europa League ελληνική, μα αλίμονο, αυτό έλειπε.
1: Μα
0: κάθε... κούπα είναι ευπρόσδεκτη.
1: Η Σεβίλη, αν την έχουν περιπολού, είναι γιατί έχει πάρει 7 Europa League.
0: Δηλαδή, αν σου λέγανε σε ένα την ομάδα σου, αν είσαι, ξέρω εγώ, μια ομάδα, Όφη, και σου λέγανε, ξεκινάει η Όφη στο Europa. Έτσι. Τι λες, θέλεις να το πάρεις, το Europa ή το Conference, τι θα έλεγες, όχι.
1: Μα τι λέμε τώρα.
0: Κάθε τίτλος είναι ευπρόσδεκτος. Κάθε κούπα είναι στο ράβι. Τη ιστορία.
1: Μα εγώ είπα για τον Ολυμπιακό.
0: Οι κούπες γράφουν ιστορία.
1: Μα εγώ είπα για τον Ολυμπιακό. Αν ενισχυθεί και πάρει το Europa League, δεν υπάρχει καμία ζημιά, διότι πάει αμέσως μετά την επόμενη χρονιά στους ομίλους κατευθείαν του Champions League.
0: Μα και φέτος αν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Φέτος, αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα ήταν κατευθείαν στους ομίλους.
1: Λοιπόν, μπορεί να πετύχει το ίδιο παίρνοντας το.
0: Και βλέπετε ότι ταλαιπωρείτε τώρα. Ταλαιπωρείται τώρα από μια ήττα που έκανε από την ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκι. Μια ήττα ήταν η όλη διαφορά.
1: Μα έτσι είναι αυτά στα πράγματα. Μα σε όλες τις χώρες αυτά συμβαίνουν.
0: Αυτά συμβαίνουν, βέβαια. Μα και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτή μια ήττα μπορεί να σε πάει τρίτο και τέταρτο. Ο Ολυμπιακός θα κινδύνευε να βγει και τέταρτος.
1: Και κάτι τελευταίο δεν είναι ποδοσφαιρικό.
0: Για ο Παναθηναϊκός δεν
1: είναι. Είναι της κοινωνίας και κλείνω. Στη Χαλκιδική που έπεσε μια γερή φωτιά και κάει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, από τι ξεκίνησε. Γιατί ένας ηλικιωμένος έπιασε ένα κομμάτι χαρτί, του βάλε φωτιά να καπνίσει, λέει, ένα δέντρο να φύγουν οι σφίγγες.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω τίποτα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν ξέρουμε πόσο ετών ήταν, τι ήταν, γιατί οι περισσότεροι έχουμε και αυτό το Αλτσχάιμερ στην αρχή του Αλτσχάιμερ.
1: Ήταν κανονικός, λέει, δεν ήταν ηλικιωμένος, απλά δεν ήταν υπερήλικας.
0: Ναι.
1: Έβαλε φωτιά σε χαρτί να καπνίσει τις φύγες.
0: Ναι. Βλακίες.
1: Και έβαλε φωτιά και έψε δώσεις.
0: Βλακίες. Λοιπόν, πάμε Γιάννη, γιατί να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Ακούμε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως ακούμε.
2: Ο κύριος Δήμος είναι.
0: Αυτοπροσώπος.
2: Για κάτι, δεν ακούγεσαι καθόλου.
0: Αυτοπροσώπος. Με ακούτε.
2: Καλά. Είσαι μέγιστος.
0: Ευχαριστώ. Σε τι όμως είμαι μέγιστος.
2: Σε ακούω από τότε που παράλαβες.
0: Ναι.
2: Και λέω, κοίτα να δεις, τι έξυπνο παιδί είναι, τι εκπληκτικός είναι σε όλα. Όλες τις αναλύσεις κάνει σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Μπράβο, μπράβο.
0: Να είσαι καλά. Από πού μας παίρνεις? Από πού μας παίρνεις?
2: Δεν ακούγεσαι καλά, είμαι.
0: Από πού μας. Μεγάλωσε λίγο την επιστροφή, Γιώργο, στον ακροατή. Την
2: επιστροφή.
0: Από Αμαλιάδα, ναι, την όμορφη Αμαλιάδα με την κουρούτα. Με την κουρούτα και τον Κακόβατο. Εκεί μια ωραία ταβέρνα, ψαροταβέρνα που έχει ο Κακόβατος.
2: Ναι, και τη Λένα την Καραλή και τον Κοκαλίδη.
0: Ναι, ναι, και τη Λένα την Καραλή. Η Λένα η Καραλή από εκεί, από την Αμαλιάδα είναι.
2: Ναι, ναι, είσαστε φανταστικοί. Να εγώ θέλω να πω για το ποδόσφαιρο. Σήμερα θέλω να περάσουν, να κερδίσουν όλες οι ομάδες μας.
0: Ποιος δεν το θέλει.
2: Και επί το πλήστον θέλω η Πανάσα να βάλει 2-3 γκολ.
0: Ναι.
2: Να είναι ήσυχη. Κατάλαβες.
0: Άμα δεν βάλει, κακό του κεφαλιού τους θα κάνουνε. Αν δεν βάλουνε.
2: Ναι,
0: ποτέ
2: ναι,
0: δεν ξέρεις ναι, ναι. Ο δεύτερος αγώνας και πώς θα βγει. Ποτέ
2: ναι,
0: δεν το ξέρεις.
2: Ναι. Εγώ πίστευα να δυσκολευτούν φέτος, αλλά τώρα που είναι οι αγώνες τέτοιοι, είναι λίγο.
0: Και έχει κάνει και καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Ακόμα βέβαια δεν έχουν αρχίσει να λολάλουν όπως πρέπει.
2: Δεν,
0: αλλά...
2: ξέρω τώρα, δεν ξέρω σήμερα θα παίξουν όλοι. Δεν ξέρω τι είναι τη ΣΑΕΚ που πήραμε, κάτι άλλο.
0: Νομίζω, ο Λιβάη ναι, θα παίξει. Γιατί να μην παίξει.
2: Ναι, ο Τετέι δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ο Τετέι νομίζω, η άποψή μου είναι ότι ο Τετέι θα παραγωνιστεί προς το παρόν, διότι οι άλλες οι λύσεις, Ντέσσερς και Λιβάη, είναι πρωτοκλασάτες. Λοιπόν, σας διακόψω μονάχα γιατί μου κάνουν νόημα ότι θα πέσουν τα διαφημιστικά μηνύματα, να μην σας κόψω στη μέση. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
2: Γεια σου.
0: Πάμε, Γιώργο.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Υπενθυμίζω, 9 παρατέταρτο ξεκινάνε οι μετάδοση των αγώνων ΠΑΟΚ Μπραν, σε περιγραφή Στέλιου Στεργιάδη. 9 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας του Όφη με την Τζέσσεκα Σόφια, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη από το Παγκρίτιο. Και στις 9.30 ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Χράντετς Κράλοβε. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Χράντετς Κράλοβε. Σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Ο Νίκος ο Κατσάτσος που είναι... παθιάζεται με αυτό. Του αρέσει και παθιάζεται με αυτό. Είναι, πιστεύω, από τους καλούς sportscaster. 2-10-2-20-59-43, 69-39, 9-43, 9-43 το Viber για τα μηνύματά σας. Επίσης, για τα email σας, για ό,τι σας απασχολεί και ό,τι άλλο θέλετε και έχετε το email, onair@943.gr. Οι ομάδες αυτόν τον καιρό είναι ακόμα μετά από την προετοιμασία, συνεχίζονται οι ενισχύσεις τους, είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που έρχονται μετά την προετοιμασία. Εκείνο που με απασχολεί εμένα είναι οι μεγάλες ομάδες, πώς γίνεται να παράγουν και να προωθούν Έλληνες παίκτες. Ξέρετε, το ελληνικό πρωτάθλημα, πέρα από τις ομάδες που το εκπροσωπούν, οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές και οι καλύτεροι πρεσβευτές είναι οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Δεν είναι κόσμημα αυτή τη στιγμή στην Arsenal ο Τζόλης. Δεν είναι κόσμημα στην Dortmund ο Καρέτσας. Δεν θα είναι κόσμημα στην Dortmund ο Κωνσταντέλιας. Κολλάω και με τα ονόματα λιγάκι. Το γύρας δεν έρχεται μόνο. Δεν είναι ο Παυλίδης κόσμημα στην Μπενφίκα. Δεν, τόσοι παίχτες Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουμε μια πανσπερμία από παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι ο Κουλιαράκης, ο άλλος, μέχρι προχτές ο Γιαννούλης, ο Μαυροπάνος, είναι τόσοι παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό που κάνουν την καλύτερη διαφήμιση. Και εμείς, αντί να παράγουμε ποδοσφαιριστάς και να δίνουμε κάτι το παραπάνω για τις ομάδες υποδομής, εκείνο που βλέπουμε όλη την ώρα να αγοράζουμε ξένους παίχτες. Υπάρχει ομάδα που έχει, όταν έπαιζε, είχε 11 ξένους παίχτες. 11 ξένους παίχτες. Ο Άρης είχε κάποια στιγμή και έπαιζε με 11 ξένους. Θα καταντήσουμε να είμαστε η χώρα των μισθοφόρων στο ποδόσφαιρο. Πάση περιπτώσει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15.

0: 2-15-59-43. Το Σάββατο 9.30 υπενθυμίζω τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος από το γήπεδο Καραϊσκάκη σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Και το ΑΕΚ, Καλαμάτα ΑΕΚ, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Ενδιάμεσα θα έχουμε και την μετάδοση της Εθνικής, Γιώργο, Εθνική,
1: Πολωνία.
0: Με την Πολωνία.
1: Στο
0: T-Center θα είναι η μετάδοση, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Να παρακολουθείτε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κάνουμε μια προσπάθεια, πιστεύω αρκετά καλή. Θα δούμε πόσο θα εκτιμηθεί αυτή η προσπάθεια, γιατί επιζητούμε, εκτός από την καταξίωση και την ακροαματικότητα, επιζητούμε αυτό το πράγμα, γιατί οι σταθμοί που έχουν ακροαματικότητα μπορούν και αυξάνουν τα έσοδά τους και καλυτερεύουν το πρόγραμμά τους. Δεν στηριζόμαστε σε εκατομμύρια να χαλάμε εκατομμύρια. Στηριζόμαστε σε μια επιχείρηση η οποία ανάλογα με τα έσοδά της είναι και τα έξοδά της. Δεν είναι μια επιχείρηση που σκορπάει αλόγιστα ώστε αύριο να βρεθεί σε δύσκολη θέση να χρεοκοπεί είτε χρηματικά είτε σε ανθρώπινο δυναμικό. Πάμε λοιπόν, έχουμε ένα φίλο στον αέρα, τον έχουμε, Γιώργο. Πάμε, σας ακούμε.
2: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα που λέγατε.
0: Ναι.
2: Να το ξεκινήσω διαφορετικά. Στο δικό σας σταθμό εδώ πέρα, κάνατε ανανέωση.
0: Ναι.
2: Βγάλατε λοιπόν νέα παιδιά.
0: Ναι.
2: Το Παλιούρα, το Κατσάτσο, τον Ιωάννου. Εγώ το ήξερα τα παιδιά και νομίζω είναι και νεαρά. Πρέπει να...
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
2: Λοιπόν, σε τι παράδειγμα υστερεί ο Παλιούρας όταν κάνει αυτή την εκπομπή που τώρα την εκπομπή επικοινωνίας 3-5 από έναν παράδειγμα, ας πούμε τώρα από τον Πάπη τον Χριστόγλου που είναι ο πιο παλιός αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, δεν μπορεί να γίνουν συγκρίσεις τέτοιες, διότι...
2: Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις.
0: Γιατί δεν μπορούμε να τις κάνουμε? Γιατί ο ένας κάνει 30 χρόνια ραδιόφωνο και ο άλλος κάνει ένα χρόνο.
2: Όχι, άλλο λέω.
0: Εκείνο μπορούμε να κάνουμε στο ήθος συγκρίσεις. Πώς συμπεριφέρεται ο ένας και πώς συμπεριφέρεται ο άλλος.
2: Εκεί να το δεχτώ.
0: Τις συγκρίσεις.
2: Λοιπόν, αυτό το λέω σαν παράδειγμα και πάω μέσα στο ποδόσφαιρο τώρα.
0: Ούτε ο Θέμης ο Παλιούρας μπορεί να έχει τη γνώση, την αθλητική του που έχει ο συγκεκριμένος που αναφέρατε. Θα μάθει, θα διαβάζει, ασχολείται. Έχουμε παιδιά που ευτυχώς διψάνε για αυτό το
2: ακριβώς
0: πράγμα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το θέμα.
0: Και ο Γιώργος Ιωάννου, ας πούμε, είναι ένα παιδί ο οποίος το ψάχνει, ενημερώνεται διαρκώς. Ο Νίκος ο Κατσάτσος ενημερώνονται διαρκώς. Δεν το αφήνουνε. Μπήκαμε να κάνουμε τη δουλειά μας σαν πάρεργο. Θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι δυνατοί, να είναι τα επόμενα ονόματα. Έχουμε και στο πολιτικό επίπεδο δημοσιογράφους πολύ καλούς. Δηλαδή ο Πάνος ο Πουρναράς είναι εξαιρετικός. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης εξαιρετικός. Είναι νέα παιδιά που ξεκινήσανε την καριέρα τους από εδώ.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το έφερα αυτό σαν αντιπαράθεση ότι αυτό που κάνατε εσείς στο σταθμό, παράδειγμα, προσπάθησε να το κάνει, ας πούμε για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, να μιλήσουμε συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέπεις λοιπόν ότι κάπου το σταμάτησε. Αυτό είναι που με ενοχλεί μένα.
0: Το σταμάτησε γιατί οι απαιτήσεις των οπαδών του Ολυμπιακού δεν μπορούν να αντέξουν μια ομάδα η οποία θα φτιάχνεται και να είναι μακριά από τίτλους, μακριά από διεκδίκηση τίτλων ή καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Αυτή μάλλον είναι η διαφορά μεταξύ μιας επιχείρησης που την ελέγχει ο επιχειρηματίας και κάνει το πρόγραμμά του και το παρουσιάζει και μπορεί να εμπιστευτεί νέα παιδιά, και άλλο είναι μια καταξιωμένη ομάδα η οποία έχει μάθει να έχει τίτλους, να παίρνει νίκες και δεν έχει μάθει να φτιάχνει παίχτες.
2: Αυτό πιστεύω είναι, δεν είναι το δύσκολο, είναι ότι πάνε στην εύκολη λύση. Είναι, πάω τώρα σε άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Ας πούμε όλες οι κυβερνήσεις στο θέμα της φωτιάς η καταστολή. Πάμε να νοικιάσουμε ελικόπτερα, πάμε να νοικιάσουμε αεροπλάνα.
0: Ναι.
2: Δεν πάμε στη δύσκολη τη λύση να κάνουμε παράδειγμα αυτό που λέγαμε στις προηγούμενες μέρες, διαχείριση δασών.
0: Μα άμα κάνουμε διαχείριση δασών, δεν θα χρειαστούμε να πάρουμε αεροπλάνα.
2: Ακριβώς.
0: Να νοικιάσουμε τα εκατομμύρια να φύγουμε. Άμα κάναμε διαχείριση σωστή, δεν θα είχαμε φωτιές. Άρα δεν θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα, δεν θα χρειαζόμαστε υλικό για τα αεροπλάνα, δεν θα χρειαζόμαστε τον κόσμο αυτόν για τα αεροπλάνα. Ή τα επίγεια.
2: Λοιπόν, και πάμε τώρα παράδειγμα. Έχει ας πούμε το Μουζακίτη.
0: Ναι.
2: Ο Μουζακίτης εδώ που τα λέμε και εμένα δεν μ' αρέσει γιατί τον βλέπω στάσιμο.
0: Ναι, δηλαδή, είναι στάσιμο.
2: Δεν δείχνει κάποια πρόοδο. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω εκφραστεί για τον Μουζακίτη. Εγώ θεωρώ ότι ο Μουζακίτης
2: παράδειγμα,
0: δεν δουλεύει. Πιστεύω ότι δεν δουλεύει.
2: Φίλοι. Έτσι που τον είδα καλός. Όπως και τον Λιατσικούρα.
0: Θα τους δούμε.
2: Με θράσουμε τσαραγανό.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα τους δούμε. Δεν μπορούμε να τους δούμε στην Ευρώπη.
2: Όχι, δεν μιλάω να το δω στην Ευρώπη. Αλλά περιμένω, περιμένω. Και εκεί πέρα είναι, περιμένω δηλαδή από το Μαρινάκι να πει του με τη Λίμπα, ναι, αφήσε τώρα αυτό το παιχνίδι το μεθαυριανό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά σε παιχνίδι στο Καραϊσκάκι με μια αντίστοιχη ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος, βάλε το Φίλι μέσα. Παράδειγμα.
0: Καλά, το Φίλι τον είδαμε σε δύο αγώνες. Δεν τον είδαμε. Ελάχιστα τον είδαμε. Αφήστε να δούμε, γιατί καμιά φορά ξεγελάνε. Ξεγελάνε οι πρώτες εμφανίσεις.
2: Άρα θέλω να πω, δηλαδή, αυτοί οι θύνοντες, τότε λοιπόν, εάν ξεγελάνε οι πρώτες εμφανίσεις και το παιδί, ας πούμε, δεν κάνει, μην τον έχεις.
0: Ναι. Να το δούμε αυτό, κοίταξε, για να τον βάλει, για να τον έχει κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, ένας προπονητής με αρκετή εμπειρία, πάει να πει ότι κάτι αξίζει. Θα το δούμε.
2: Ναι, δηλαδή αυτό το περιμένω από το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή δεν περιμένω τώρα ο Φίλης να μπει μέσα και να μου κάνει 30 συμμετοχές, έτσι προς Θεού.
0: Όχι, εντάξει, θα πάρει την ευκαιρία του.
2: Ακριβώς.
0: Όπως την πήρε ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας την κατάλληλη στιγμή πήρε την ευκαιρία του. Έπιασε τον Τάβρο από τα κέρατα και την πήρε και πήγε. Βέβαια. Οι αδερφοί Κοστούλα είχαν από πίσω τους ένα μπαμπά που ήξερε και τους καθοδηγούσε σωστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια η οικογένειά σου ή κάποιος δικός σου άνθρωπος να είναι γνώστης του αθλήματος το οποίο κάνεις. Ο Κοστούλας ήταν από πίσω από τα παιδιά του και τα καθοδήγησε έτσι. Είχαν και το έμφυτο.
2: Ναι, εντάξει, το DNA
0: ταλέντο.
2: Λέμε, ξέρω εγώ, είναι αυτό το ταλέντο από τον παπά. Αλλά πέρα από αυτό, είναι αυτό που λέτε, η καθοδήγηση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί, σαν πιτσιρικάς που έχουν την ορμή, όπως και εμείς, μπορεί να είμαστε τώρα 63, εγώ 66, εσείς, αλλά και πάμε πίσω να δούμε ότι ήμασταν σε πολλά πράγματα πολύ βιαστικοί.
0: Βασίλη, να βάλουμε, συγγνώμη, να σε διακόψω, να βάλουμε και τον άλλο φίλο στη γραμμή.
2: Ναι, ναι.
0: Στον αέρα. Μας ακούτε?
1: Καλησπέρα.
0: Θα είστε στον αέρα, ακούτε και θα σας δώσουμε το λόγο, έτσι.
2: Λοιπόν, και θέλαμε να ξεπεταχτούμε και βιαζόμασταν. Και υπήρχε από πίσω ο παπάς ή ο γνωστός, όπως λέτε, με το χαλινάρι και μας έλεγε πρόσεχε. Όχι έτσι, κάντο έτσι. Κάνε υπομονή, προσπάθησε έτσι.
0: Ναι, ναι. Η καθοδήγηση των παιδιών δημιουργούν το χαρακτήρα του παιδιού.
2: Ακριβώς. Της επιμονής και της υπομονής.
0: Αφήστε ένα παιδί ελεύθερο που δεν ασχολείται κανείς μαζί του και δέστε ένα παιδί το οποίο ασχολείται μαζί του. Το ένα έχει πιθανότητες 80% να πάει καλά στη ζωή του, το άλλο έχει 20%.
2: Ακριβώς.
0: Και πρέπει να είναι πολύ τυχερό το παιδί αυτό που αφήνεται στην τύχη του να πάει καλά στη ζωή του και επαγγελματικά και ηθικά.
2: Ακριβώς, και πρέπει να δίνουμε, και κλείνω με αυτό, σωστά πρότυπα στα παιδιά.
0: Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το άθλημα. Ο αθλητισμός είναι και ηθική.
2: Ακριβώς, και καλλιέργεια ψυχής.
0: Βέβαια.
2: Και αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι, σώμας...
0: Νους υγιής εν σώματι
2: υγιή. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
3: Καλησπέρα, Γιώργος Δομήνη. Καλά είστε?
0: Ο Γιώργος Δομήνη, ναι, γεια σου Γιώργο.
3: Ναι. Λοιπόν, χτες άκουσα ένα κροατή, λέει, χάρηκε πολύ που παίρνουν Έλληνες μεταγραφείς στο εξωτερικό. για τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι.
3: Καλά,
0: και εγώ χαίρομαι που. Ασφαλώς. Ποιος δεν χαίρεται.
3: Όλοι χαίρομαστε. Αλλά εφόσον τα είπα όλα αυτά, στο τέλος λέει ο Μουζακητάκος. Εντάξει, είναι και Ολυμπιακός. Μετά λέει, γιατί όταν βγαίνει, βγαίνουν μετά άλλοι 20 και του ταχώνουν.
0: Καλά, ας μην πάμε σε αυτό. Είπαμε.
3: Ναι,
0: εντάξει, ας μην πάμε. Ο καθένας.
3: Ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Μουζακητάκος.
0: Μικρούλης είναι, δεν πειράζει. Ας το συγχωρήσουμε αυτό. Αυτό είναι μικρούλης, δεν είναι. Ηλικιακά είναι μικρούλης.
3: Μπορεί και μία και δύο και τρεις όταν ξεφεύγεις χρόνια και τον ακούω χρόνια.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Θα συνέλθουμε.
3: Έχεις πει από τους σταθμούς και εγώ δεν έχω κοπεί όλοι το
0: σύνολο. Ωραία. Ας μην πάμε.
3: Που ακούω χρόνια δεν έχουν κοπεί. Αυτοί που κοπεί είναι τέσσερις που βγαίνουν εδώ. Και αυτοί προκαλούν συνεχίζουν και προκαλούν.
0: Ωραία, εγώ πιστεύω θα συνέλθουμε. Δώστε μας λίγο χρόνο, θα συνέλθουμε όλοι. Θα έρθουμε.
3: Εύχομαι να σας πω.
0: Θα συνέλθουμε όλοι και θα.
3: Να σας πω μια παροιμία.
0: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, ο Λύκος κι αν γέρασε, τη τρίχα του αλλάζει.
0: Ναι,
3: αλλά. Όταν είσαι 60 πλάς, δεν αλλάζει.
0: Μην ξεχνάς ότι το πιο πιστό σκυλί και το πιο. Προέρχεται από διασταύρωση με το Λύκο.
3: Ναι, εντάξει. Το Λύκο.
0: Εντάξει. Τα λυκόσκυλα.
3: Δεν αλλάζουν. Το ίδιο πακελάκι με τα ίδια παντελή.
0: Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Δέχομαι αυτό που λέτε, αλλά αφήστε σε μένα το χρόνο.
3: Πότε έρχεται ο Θέμης την άλλη Δευτέρα.
0: Ο Θέμης έρχεται την άλλη Δευτέρα. Ξεκινάει.
3: Εντάξει. Καλά. Καθίστε να ακούστε.
0: Θα δούμε. Όχι, γιατί οι εντολές. Να ξέρετε. Οι εντολές και οι επισημάνσεις. Οι εντολές που δεν είναι εντολές, φασιστικές εντολές, είναι εντολές. Οι εντολές και οι επισημάνσεις.
3: Διοκτήτη προσεργαζόμενο, τι εντολές.
0: Ναι, αυτό λέω. Είναι επισημάνσεις ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η αντιπαράθεση αυτή.
3: Δεν είναι θέμα αντιπαράθεση.
0: Ο καθένας θα σέβεται τον συνακροατή του, δεν θα υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις, δεν θα υπάρχουν υποκρυπτόμενες επιθέσεις.
3: Βγαίνουν για να προκαλέσουν.
0: Εντάξει, θα βγουν μία, θα βγουν δύο, την τρίτη δεν θα ξαναβγούν.
3: Θα προκαλέσουν. Προκαλούν.
0: Την τρίτη δεν θα ξαναβγούν, αγαπητέ μου φίλε.
3: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ που πήρε, σε ευχαριστώ.
3: Όχι,
0: σε ευχαριστώ.
3: Όχι, δεν τελείωσα.
0: Λοιπόν,
3: έχω άλλα δύο θέματα. Ο ΠΑΟΚ εισχώρησε στο Sport TV, έτσι δεν είναι, Sport FM TV.
0: Δεν το ξέρω.
3: Πάω. Έχει, από ό,τι λένε.
0: Εγώ δεν το ξέρω και από την ώρα που δεν το ξέρω δεν μπορώ να σου πω.
3: Τέλος πάντων, έχει.
0: Όπου και αν είναι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει που έχει η κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα.
3: Ο Σαββίδης Φιλοφορίκα είχε δύο θέματα με την κυβέρνηση. Ένα θέμα με το λιμάνι.
0: Ναι.
3: Την ημέρα που εισχώρησε. Και ένα θέμα με το ξενοδοχείο που είχε πάρει. Ένα ξενοδοχείο πάνω στο.
0: Και τι σε κάπου είχε πάρει και το τέτοιο είχε πάρει.
3: Ναι, είχε ένα θέμα, δεν μπορούσε να τα. Από την ημέρα που πήγε στο κανάλι από του χρόνου που θα είναι φυσικά το Αλαπούζου,
0: ναι, ναι.
3: Τα θέματα αυτά λυθήκανε με παρέμβαση φυσικά που λύνει και δένει μέσα, με το Λίνο και δένει μέσα του Μέγαρου Μαξίμου. Τα θέματα αυτά λυθήκανε, περάσαν και νομοθετικές πριν κλείσει η Βουλή,
0: ναι.
3: Και από την κυρία Μενδώνη πέρασε νομοσχέδιο για να κελύθηκε αμέσως το θέμα με το ξενοδοχείο και με το λιμάνι.
0: Εντάξει τώρα αυτά.
3: Εγώ
0: τα ακούω, δεν τα ξέρω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Σαββίδης προσέφερε στον ΠΑΟΚ πέρα από τις δουλειές που πήρε ή τι έκανε.
3: Δεν λέω εγώ δεν το παραθέτω αν πρόσωπο. Φυσικά πρόσωπο αυτό να γίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό να γίνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα ίδια θα πούμε και για τον Κόκαλη. Ο Κόκαλης δεν έπαιρνε δουλειές από το κράτος.
3: Ναι, ναι, παιδί μου, εντάξει, που ξεκλειδώσαν.
0: Τα ίδια είναι. Όπως παίρνει ο Αλαφούζος δουλειές από το κράτος.
3: Μόλις συνεργάστηκε με τον Αλαφούζο, ο Αλαφούζος είναι.
0: Οποιοδήποτε που συνεργάζεται με το κουβέρνο. Παίρνει δουλειές.
3: Ένα άλλο θέμα. Ναι. 12 Οκτώβου υπήρχε σεμινάριο διαιτητές Super League 2.
0: Ναι.
3: Ήταν και ο κύριος Λανουά.
1: Μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, να περιμένετε σας παρακαλώ.
1: Okay.
0: Να περιμένετε, θα σας δώσω το λόγο εγώ. Ναι.
3: Κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι, σας ακούω.
3: Στις 12 Οκτώβου
0: ναι.
3: υπήρχε σεμινάριο διαιτητών Super League 2.
0: Ναι.
3: Και υπάρχει και ο κύριος Λανουά. Το κινητό του κύριου Λανουά ήταν συνδεδεμένο με βάση εφαρμογής με ηλεκτρονικό οθόνη του σεμιναρίου. Το είχαν όλοι οι διαιτητές.
0: Ναι.
3: Κάποια στιγμή το κύριο Λανουά μου κάλεσε, λέει, ο Μάριος Ηλιόπουλος, λέει. Ας βγάλω τα συμπεράσματα. Αυτός που ήθελε να καθαρίσει και καθάρισε, λέει, το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, γιατί να υποκρύπτεται όμως κάτι επιλείψιμο. Τον κάλεσε. Μπορεί, έχει δικαίωμα να τον κάλεσε. Γιατί δεν τον κάλεσε. Εγώ αντιδικό αλλού.
3: Εγώ
0: αντιδικό αλλού. Γιατί χρειαζόμαστε ξένο αρχιδιαιτητή. Γιατί χρειαζόμαστε, βάζουμε δηλαδή μεσάζοντα έναν ξένο. Γιατί να βάλουμε έναν ξένο.
3: Εκτός από αυτό του είχε κάνει
0: μήνυμα. Δεν μπορούμε εμείς.
3: Στην Επιτροπή Διοντολογίας του έλεγε 1002. Θα σε κάνω, θα σε.
0: Ναι, εντάξει, αυτά λέγονται, αυτά ναι, ακούγονται, αυτά γίνονται.
3: Κατά τα άλλα, σούπα, ίδιος πώς γίνεται. Πώς μα
0: πει. Εντάξει, όλα.
3: Εμένα και βγήκε το όνομα. Εντάξει, και το είδαν όλοι οι διαιτητές. Και κάποιος το είπε. Κάποιος, κάποιοι μάλλον το είπανε.
0: Εντάξει.
3: Μάλλον το μεταφέρανε.
0: Εντάξει, δεν είναι. Να μάθουμε και κάποια πράγματα. Να μην τα παίρνουμε πάντα από την πονηρή πλευρά.
3: Ναι,
0: μπορεί.
3: Ναι. Εδώ φώναζε να φύγει ο αρχιδιετής, αυτό δεν έλεγε.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι άνθρωποι.
3: Οι ενώσεις δεν πρέπει να υπάρχουν, ενώ το Δεκέμβριο του 2025, σε παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος, στο Ολυμπιακό Σταδίο, ήταν στο Φουαγιέ, με 5 προέδρους ενώσεων. Ενώ πριν ένα μήνα, δύο, έλεγε εγώ θα τις καθαρίσω τις ενώσεις.
0: Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα, προσαρμόζονται σε καινούρια.
3: Και μετά κάνουν άλλα. Άλλα λένε στον κόσμο και στη τηλεόραση και άλλα κάνουν. Αλλά όταν κάνεις άλλα, υπάρχουν άλλοι που μαθαίνουν. Ναι. Αυτά μαθαίνονται.
0: Αυτά δεν κάνουν και οι πολιτικοί.
3: Η Αθήνα.
0: Αυτά δεν κάνουν και οι πολιτικοί. Δεν το άκουσατε αυτό που είπα.
3: Ναι. Η Αθήνα είναι ένα μεγάλο χωριό.
0: Ναι.
3: Και όταν έχεις πηγές καλές, θα μαθαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
3: Τώρα αν όχι όλα, το 90-80.
0: Ωραία. Ας πάμε και στον επόμενο ακροατή, γιατί έχουμε 5 λεπτά μέχρι τη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Παρακαλώ, σας ακούω. Σας ακούω. Είστε.
4: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Ο Μάκης, μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν πρέπει να βγαίνω σαν Μάκης ή σαν Κουκουβάους. Κουκουβάγια, δεν ξέρω.
0: Εγώ θα χαιρόμουν να με έλεγαν Κουκουβάγια, γιατί η Κουκουβάγια είναι ένα πανέξυπνο πουλί. Είναι το πουλί της γνώσης και της σοφίας.
4: Λοιπόν.
0: Δικαιολόγησε ο συνακροατής γιατί έχει αυτό τον προσδιορισμό. Δικαιολόγησε διότι οι Κουκουβάγιας είναι σοφές, έξυπνες και βγαίνουν μετά τη νύχτα.
4: Δεν δίνω σημασία γιατί.
0: Ωραία. Να παίρνετε και κάποια πράγματα πιο χαλαρά, γιατί η ζωή μας είναι μικρή και ο χρόνος μας επάνω σε αυτό το.
4: Μα και να θες να πάρεις κάποια πράγματα χαλαρά, γι' αυτό μπήκαμε χαμόγελο. Ναι. Όταν ο προηγούμενος δεν μπορεί να καταλάβει το πνεύμα μου, γιατί εγώ το έχω εξηγήσει επανειλημμένως.
0: Ναι.
4: Γιατί έχω χρησιμοποιήσει την έκφραση Μουζακητάκος από τότε που εμφανίστηκε στην Ολυμπιακή.
0: Μικρούλης είναι, εντάξει, μικρούλης είναι, μικροκαμωμένος είναι.
4: Δεν το.
0: Ναι. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε υποκοριστικά.
4: Χαϊδευτικά. Είναι παππού. Πώς λέμε ο Χριστάκης.
0: Θα ήταν καλύτερο, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αντί Μουζακητάκος, Μουζακητούλης. Θα ήταν πιο γλυκό, πιο όμορφο.
4: Πάλι θα βρει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Είναι.
4: Μα κάθε φορά που βγαίνω συγκεκριμένα θα αναφερθεί σε μένα.
0: Ναι.
4: Εγώ με αυτό που άκουσα χθες από τον Πλαταμόνιο. Κανονικά έπρεπε, γιατί βγήκε μετά και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν πρέπει να κάνω κριτική στον άλλον που παίρνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Και...
0: Ναι.
4: Δηλαδή, όποιος έχει εκατομμύρια δεν πρέπει να κρίνεται καθόλου.
0: Όχι, γιατί να μην κρίνεται. Να κρίνεται. Απλώς να κρίνεται με σεβασμό, αξιοπρέπεια. Με πραγματικά στοιχεία και όχι με ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι.
4: Αλλά αν υπολογίζει, δεν πρέπει να κρίνουμε το με τη Λίμπαρη του Μαρινάκη.
0: Όλοι κρίνονται. Από την ώρα που εκτίθονται, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο. Το τελευταίο σκουπιδιάρι που δουλεύει στο Δήμο και μαζεύει τα σκουπίδια, όλοι κρίνονται. Αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα κρυθεί.
4: Και
0: εγώ κρίνομαι πρώτος από όλους.
4: Και το ότι δεν έκανε.
0: Απαιτώ δηλαδή να κρίνομαι κι εγώ. Απαιτώ. Το απαιτώ να κρίνομαι.
4: Μα και εγώ θέλω να κρίνομαι, αλλά να κρίνουν την άποψή μου.
0: Πόσα λεπτά έχουμε, Γιώργο? Έχουμε 2 λεπτά, κύριε Μάκη, να ξέρετε. Δεν θα θέλω να σας κόψω, έτσι. Ολοκληρώστε.
4: Δεν θα ξεπεράσω τα 2 λεπτά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και φάνηκε ότι κάνανε λάθη στο ότι ο κύριος Μαρινάκης πριν πάρει το Μεντιλίμπαρ έκανε 2-3 αλλαγές προπονητών. Άλλες 2-3 αλλαγές προπονητών στην Νότια. Έχει διώξει τόσους και τόσους.
0: Εντάξει, αυτά γίνονται. Όταν με το κλίμα, ο καλύτερος προπονητής, αν δεν
4: άρα δέσει. Λάθη και αυτοί. Από τη στιγμή που και αυτοί κάνουν λάθη.
0: Όλοι κάνουμε λάθη.
4: Άρα εμείς μπορούμε να εκφράσουμε μια άποψη.
0: Ναι, όλοι μπορούμε, και... όλοι μπορούμε να
4: όταν
0: κάνουμε.
4: Ο κύριος Γιώργος έλεγε τις προάλλες με τη Λίμπαρ το ζώτα μέσα. Γιατί δεν έβαλε το ΣΑ. Ουσιαστικά κάνει κριτική.
0: Όλοι κάνουμε κριτική. Σημασία έχει, σημασία η κριτική μας, τουλάχιστον ό,τι αφορά αυτό το σταθμό, να μην είναι σε συνακροατές τέτοια κριτική που να δημιουργεί προβλήματα, να στεναχωρεί, να στεναχωρεί συνανθρώπους μας και να τους κάνει να νιώθουν άσχημα. Αυτό εγώ το αιτούμε κατά κάποιον τρόπο και το απαιτώ από τον, από τον άνθρωπο με τον οποίο συζητώ.
4: Λοιπόν, τελευταία φράση και κλείνω.
0: Εγώ θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πάρα πολύ η προσπάθειά μου αυτή να πιάσει τόπο. Και, να, και όταν θα βρεθούμε όλοι μαζί κάποια στιγμή, ο ένας να γελάει με τον άλλον.
4: Θα το επιδιώξω όταν κάνετε...
0: Θα έρθει, θα καλέσουμε, θα καλέσουμε.
4: Για να γνωρίσω όλους αυτούς.
0: Βεβαίως. Καμιά φορά λοιπόν, η γνωρίμια από κοντά είναι γιατί κανείς δεν ξέρει κανέναν.
4: Και είχα σκοπό να μην ξαναβγώ στο σταθμό. Αλλά επειδή θα πάρουν κάποιοι πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ναι, ναι. Μην το βλέπετε έτσι, μην το βλέπετε έτσι, μην το βλέπετε έτσι. Δεν υπάρχει χερεκακία. Λοιπόν, επειδή με ειδοποιούν, είμαστε δευτερόλεπτα πριν το κόψιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Χαίρομαι ιδιαίτερος για τις συζητήσεις. Να είστε καλά. Πάμε, Γιώργο, σε... Πόσο έχουμε? 30 δευτερόλεπτα έχουμε, ακούμε λίγο τραγουδάκι και μπαίνουμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Εσείς συνεχίζετε να καλείτε το 210-220-5943, 215-215-5943. Κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις εδώ, συζητήσεις αξιοπρεπείς, με αξιοπρέπεια, με ηθική, που ο σκοπός μας είναι να περνάμε καλά. Αν δεν περνάμε καλά, δεν χρειάζομαστε τέτοιες συζητήσεις. Τι να τις κάνουμε. Λοιπόν, Γιώργο, φύγε.
5: 94,3.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους
12: τσάκμπα.
13: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
14: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
16: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
17: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
18: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College.
5: Beverage. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
19: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα play-off στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Τάχα Άλλη. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζίδης, ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ντιαγέ. Σέντρα 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε Τσκράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας. Με 4-2-3-1 αναμένεται να παρουσιαστούν οι πράσινοι. Περιγράφω για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ώρα Ευρώπης για τον Όφη που κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκονζάλεθ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλεθ αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Άμεσες οι εξελίξεις με χαφ, εξτρέμ και αριστερό μπακ στους ερυθρόλευκους. Παρελθόν από τους Πειραιώτες αποτελεί ο Ταρέμι, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και συνεχίζει στην άλλο άσλη του Ντουμπάι. Στην αναμέτρηση μεταξύ Λιόν και Φενέρμπαχτσέ θα κριθεί η τύχη του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λικογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες ημέρες έρχεται και ο Μανού Γκαρθία. Ενίσχυση στα γκάρτ για επένδυση για το μέλλον στον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο Έλληνας playmaker υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ μενάν στον Παναθηναϊκό με τον Αμερικανό γκάρντ να τραυματίζεται στον μηνίσκο στο δεξί του πόδι κατά διάρκεια ατομικής προπόνησης. Στις 8 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε τον Ζωάο Κανσέλο στο Καμπ Νου. Ο Πορτογάλος μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Μπλαουγκράνα. Ξανά στο προσκήνιο για τους Καταλανούς η περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Ο Σάντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Φαντίνο και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Για τα play-offs του Europa League. Στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, στις 7 Γιαγκελόνια Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ. Στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόσναν Τούν, Μπεσίκτα Ζαλγκύρης Κάουνας, Ουνιβερστατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τραπζον Σπορ Φερεντσβάρος. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλτζέν και Σεντ Τρουίντεν Ομόνια. Και στις 10 το βράδυ Μπενφίκα Άρχους. Στα playoffs του Conference League στις 7 Inter Turku Copenhagen και Lincoln Red Imps Larn. Στις 8 Midland Rijeka, Nordjylland St. Gallen και Tromsø Brighton. Στις 8.30 Klaksvik Riga. Στις 9 Vikingur Reykjavik, Borats Banja Luka, Gornik Μονακό, Drita Έντερε Σκάλδε και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9 και 4 Σιόν Άγιαξ. Στις 9.30 Αταλάντα Χάποελ Τελαβίβ. Γάνδι Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Motherwell Freiburg. Στις 10 παρατέταρτο Rangers Jablonets και Hearts Rapid Viennis. Στις 10 Braga Austria Viennis, Dynamo City Paphos, Shamrock Rovers Κουόπιο, Hajduk Split Rakov και Χετάφε Partizan. Στην δεύτερη αγωνιστική της La Liga στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Δήμος Τσαπαλιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Επανερχόμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλωσορίζουμε στα μικρόφωνα του Interveten Ελλάδα Sports τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Καλησπέρα Γιώργο.
22: Καλησπέρα.
0: Έχουμε ακροατή στον αέρα, να τον βγάλουμε. Δεν περιμένει.
23: Να, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα σας.
23: Ο Κώστας είμαι, τι κάνατε?
0: Γεια σας Κώστα μου, καλά εσύ?
23: Κώστα, μεγάλο, παίρνω από την περιοχή της Μάνδρας τώρα.
0: Ναι, ναι.
23: Λοιπόν, χτες είχαμε μιλήσει.
0: Ναι, ναι.
23: Απλά λίγο στην κοινωνία, εκείνη την ώρα είχα μια υποδοχή κάποιων αυτοκινήτων. Στα σκυλιά φωνάζανε λίγο πολύ. Μπορεί να μην με ακούγατε και πολύ
0: ναι,
23: καλά.
0: Ναι, ναι.
23: Λοιπόν, και συγγνώμη κιόλας.
0: Έχουμε και θέματα με τη τηλεφωνική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε. Γιατί εδώ στο Ήλιον δεν ξέρω τι γίνεται, οι υποδομές τι γίνονται. Αυτό η ιστορία με τις οπτικές ίνες που άρον-άρον περάσανε απλά και μόνο επειδή ήταν να περάσουμε στην καινούρια εποχή με συνεργεία αμφιβόλου ικανότητος, θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα.
23: Ναι, εμένα που περάσανε προσωπικά δηλαδή εδώ στην περιοχή της Μάνδρας. Δόξα τω Θεώ τα παιδιά ήταν ευγενέστατοι, εργολάβοι.
0: Ναι, ναι.
23: Πολύ καλύτερα είναι ανάλογα και που θα πέσει, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αντί να υπογειοποιήσουμε όλα τα καλώδια που είναι ένα αέρια, τα καλώδια που είναι ένα αέρια, τώρα βλέπω η ΔΕΗ και έχει γεμίσει. Αντί να βγάζουν τα καλώδια, η ΔΕΗ παίρνει τις οπτικές ίνες και έχει γεμίσει τον τόπο με πάλι ένα αέρια καλώδια.
23: Είναι άλλη περίπτωση οι οπτικές ίνες, δεν έχει σχέση με τη ΔΕΗ.
0: Η ΔΕΗ έχει οπτικές ίνες, περνάει οπτικές ίνες τώρα. Αυτά είναι.
23: Απλά μιλάμε για εκατομμύρια χιλιόμετρα τώρα.
0: Εκατομμύρια, έτσι. Ναι, ναι. Αντί να τα υπογειοποιήσουμε όλα και να μην έχουμε τα προβλήματα αυτά που έχουμε με τις πυρκαγιές, υπογειοποιούμε οι οπτικές ίνες. Θαύουμε συνέχεια άχρηστα πράγματα.
23: Καλό είναι να γίνονται υπόγεια κάποια πράγματα και ναι.
0: Ωραία, πάμε να μην καθυστερούμε γιατί είναι και άλλος ακροατής στον αέρα.
23: Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Τρία πράγματα θέλω να επισημάνω. Το πρώτο και κύριο, χτες το ξέχασα. Θα δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια ενός πολύ μεγάλου έτσι, αξιόλογου άνθρωπου, κ. Τσοκουαλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος στη λογοτεχνία και στο γραπτό λόγο γενικώς ήταν καταπληκτικός.
0: Mm-hmm.
23: Ένα φως από το πολυέλαιο του πολιτισμού που μας έσβησε. Και στο θέμα το κομμάτι το αθλητικό, να δώσω καταρχάς τις ευχές μου και στις τρεις ομάδες, αλλά κυρίως στην ομάδα μου τον Παναθηναϊκό, να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα και για τη βαθμολογία και για όλα.
0: Και να δώσει και χαρά και στους φιλάθλους.
23: Όχι μόνο αυτό, είναι.
0: Να δώσει και χαρά στους φιλάθλους.
23: Είναι και θέμα ότι παίζει μια τέτοια ομάδα. Δείχνει, λένε, ότι είναι πιο νοικοκυρεμένη ομάδα, ναι, από, ναι, κάτι άλλο. Αυτό θα φανεί βέβαια στο γήπεδο.
0: Όλα στο γήπεδο φαίνονται μετά. Όλα τα...
23: Και περιμένω και πραγματικά και από τις τρεις ελληνικές ομάδες να φέρουν βαθμούς. Και ένα άλλο, να ευχηθώ με όλη μου την ψυχή αυτός υπεραλθεδικτής που λέγεται Πετρούνιας να μας φέρει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο που από ό,τι έμαθα προκρίθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
23: Των Κρήκων.
0: Πάντα ήταν μέσα στο Χριστό, πάντα μέσα στα μετάλλια. Εξαιρετική, ναι, η παρουσία του.
23: Είναι κάποια παιδιά τα οποία στον αθλητισμό πραγματικά κρατάνε πολύ ψηλά τη σημαία.
0: Ναι, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Είναι και το μήκος που μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους με το Τεντόγλου. Είναι και το επικοντό με τον Καραλή. Είναι και το επικοντό με την... με τη Στεφανίδου, έχουμε βγάλει το τελευταίο τα τελευταία χρόνια έχουμε βγάλει πολύ καλούς αθλητές.
23: Ναι, ναι.
0: Και με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ κόπο δικό τους, με ελάχιστα από την πολιτεία τα παρεχόμενα. Βάση περιπτώσει.
23: Κοίταξε, ειδικά στα αθλήματα τα μη ομαδικά, τα μοναχικά να το πω αθλήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί. Είναι πραγματικά, έχεις να κάνεις αγώνα με το χρονόμετρο, με τον πίκι.
0: Βέβαια, ναι. Ένα εκατοστό πιο κάτω είσαι τίποτα. Ένα εκατοστό πιο πάνω είσαι τα πάντα.
23: Όπως και να μην ξεχνάμε, αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, να μην ξεχνάμε ένα πολύ βασικό πράγμα. Ο ποδοσφαιριστής τη σήμερα ημέρα είναι πάνω απ' όλα αθλητής. Αν δεν είσαι αθλητής, εννοείται ότι...
0: Είναι βέβαια, άμα δεν έχεις τα κουράγια, δεν είσαι αθλητής, τι είναι.
23: Το ένα το άλλο. Αλλά αν δεν μπορείς να αντέξεις να παίζεις 90 λεπτά, δύσκολο
0: ναι, δεν μπορείς, ναι, βέβαια.
23: Έτσι. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι να δώσω τις ευχές μου και στον Βασίλη τον Μπίλμπα Ετάξης και στον κύριο από το Μενίδη,
0: τον κύριο Νεό.
23: Τον αξιεπρεπέστατο κύριο Νεόφυτο.
0: Και τον κύριο Νεόφυτο, ναι.
23: Ναι. Και γενικά σε όλους τους υγιείς φιλάθλους.
0: Μπράβο. Πάνω
23: από όλα, εύχομαι υγεία σε όλους και
0: να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
23: Μπορέσει, να πάρεις την οικογένειά σου, και αυτό δεν ισχύει μόνο για σένα, ισχύει για όλους τους αγαπητούς ακροατές, να έρθετε στην περιοχή, στο αυτό που σας είπα χτες, στο Όσιο Μελέτη. Είναι πραγματικά, δεν είναι, είναι,
0: ναι,
23: πολύ
0: κοντά. Εγώ θα προσπαθήσω αν μπορέσω να πάρω την οικογένεια για την Κυριακή.
23: Να μάθεις ώρες επισκεπτηρίου, όπως είχες πάει τότε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
23: και στο άλλο το μοναστήρι. Είναι άλλο μέρος, άλλο τόπο. Θα έρθεις πολύ κοντά με τον Θεό πραγματικά. Και είναι και μια ωραία περιοχή.
0: Είναι μια αποτοξίνωση από το...
23: Ευτυχώς που δεν την έχουν κάψει σε αυτό το κομμάτι. Είναι πριν τα Βίλια, έτσι, δεξιά.
0: Πριν τα Βίλια, κατάλαβα.
23: Πριν τα Βίλια, δεξιά. Είναι ένα υπέροχο μέρος με υπέροχες ηγουμένες.
0: Θα περάσουμε, θα το δούμε και θα σου πούμε από εβδομάδα τη δική μας.
23: Να μπορέσετε να πάτε. Το χειμώνα είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι η διαδρομή. Είναι άσφαλτος.
0: Ναι, κατάλαβα.
23: Απλά ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ιδανική εποχή αυτή. Πραγματικά. Να είστε καλά όλοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε. Πρωτού δώσουμε το μικρόφωνο στον... Δώσουμε τον αέρα στον φίλο που περιμένει. Να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Γιώργο Καραμπεσίνη. Ας ακούμε, Γιώργο.
1: Καλησπέρα πάλι και από μένα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ασφαλώς πρέπει να και εγώ να ευχηθώ καλή τύχη να έχουν οι ελληνικές ομάδες που δίνουν απόψε αγώνες με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ μου Δημοσθένη, αμέσως μετά που θα μου δώσεις ξανά το λόγο, να επιμείνω αιμονικά κάπως στο θέμα της βίας. Και γιατί επιμένω στο θέμα της βίας? Επειδή πιστεύω, και έτσι είναι, ότι το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Επειδή είναι ένα θέμα κατεξοχήν λαϊκό. Και επειδή η βία είναι ο καρκίνος που ενδεχομένως να το εξαφανίσει. Γι' αυτό θα επιμένω στα θέματα της οπαδικής βίας, για να έστω και ένας άνθρωπος να ευαισθητοποιηθεί, σημαίνει πως έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Σε ευχαριστώ, θα επανέλθουμε.
0: Το θέμα της βίας πρέπει να ξεκινήσουμε να το δούμε από πού προέρχεται το θέμα της βίας. Γιατί όταν δημιουργήθηκε το ποδόσφαιρο δεν ήταν συνυφασμένο με τη βία. Δεν είναι βίαιο άθλημα. Είναι δυνατό άθλημα, αλλά δεν είναι βίαιο. Το πώς κατάντησε να γίνεται βίαιο πρέπει να το ψάξουμε από πού ξεκινάει. Μπάς περιπτώσει, θα το δούμε στη συνέχεια. Ακούμε τον ακροατή μας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σου.
2: Ο κύριος Χαραμπεσίνης τι ιδιότητα έχει, σαν φίλος έρχεται ή έχει κάποια?
0: Είναι ο διευθυντής του σταθμού.
2: Α, και ήταν από παλιά ή τώρα ανέλαβε?
0: Από παλιά, παλιά. Είναι αρκετά χρόνια.
2: Δεν το γνωρίζαμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Είπα τώρα, με κολλήσατε λίγο με τη βία. Εγώ πιστεύω, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω και πολλά γιατί δεν είμαι και γνώστης, όπως λέγατε και πριν, να κάνουμε κριτική. Εγώ λέω, κριτική δεν μπορούμε να κάνουμε, γνώμες λέμε, έτσι. Γιατί για να κάνεις κριτική πρέπει να έχεις και γνώση. Και γνώση δεν έχουμε ούτε στα ποδοσφαιρικά. Βλέπουμε σε μια ομάδα, ο καθένας μας έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που του αρέσουν πιο πολύ, κάποιοι άλλοι δεν του αρέσουν. Ο προπονητής σου αρέσει, αλλού δεν του αρέσει, έτσι. Εδώ λέμε γνώμες, εδώ στο καφενείο που έχουμε το άτυπο καφενείο, και απλά επειδή είμαστε τα λεγάκιδες, μετά από λίγο καιρό λέμε έπεσα μέσα ή έπεσα έξω.
0: Είναι λοιπόν, έτσι γίνεται συνήθως.
2: Για να παταχθεί η βία χρειάζεται νομικό πλαίσιο, λέει, από το κράτος τώρα. Δηλαδή στην Αγγλία που χτυπήθηκε η Θάτσερ εκεί απαγόρεψε την έξοδο των ομάδων 5 χρόνια, έτσι, και μετά από ό,τι λένε έφυγε από τα γήπεδα και βγήκε στην κοινωνία η βία. Τώρα πια θα βγουν και κούρευτο. Και είναι και ένα κράτος τώρα που υπάρχουν νόμοι, έτσι, δηλαδή και Γερμανία που έχω πάει και Αμερική δεν έχει καμία σχέση τώρα με τη, δηλαδή στη Γερμανία σέβεσαι τα πάντα, έτσι, που εδώ δεν το σεβόμαστε γιατί δεν έχουμε τις ανάλογες κυρώσεις. Λοιπόν,
0: στην Ελλάδα ένα βεβαιωμένο πρόβλημα που φέρνει βία, βεβαιωμένο αυτό είναι, είναι οι οργανωμένοι σύνδεσμοι. Έκανε μια προσπάθεια τότε ο Κοντονής να διαλύσει αυτό το κομμάτι και να...
2: Ο Κοντονής, συγγνώμη, τι προσπάθεια να κάνει ο Κοντονής, τώρα μου λέτε.
0: Έκανε μια προσπάθεια για να σταματήσουν οι οργανωμένοι σύνδεσμοι, να μην υπάρχουν σύνδεσμοι. Ξέρετε...
2: Αυτός που μάζευε όλους τους δημοσιογράφους πριν δημοσιογράφους...
0: Εντάξει, εγώ δεν θα κρίνω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω τι έγινε. Εγώ λέω το γεγονός.
2: Εγώ θα πω ένα άλλο. Ναι, εγώ θα...
0: Οι σύνδεσμοι οργανωμένοι, έτσι όπως είναι οργανωμένοι στην Ελλάδα, είναι καρκίνωμα.
2: Τώρα, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ...
0: Όχι οι άνθρωποι που τους αποτελούν, η οργάνωση των συνδέσμων όπως είναι και όπως τους κατήντησαν οι εκάστοτε ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Ναι, καταρχήν η βία, για, σας λέω, εντάξει δεν είμαι γνώση, αλλά εμείς είμαστε χουλιγκάνοι οι παλιοί, έτσι,
0: ναι.
2: Και φτάναμε μέχρι το σημείο να παίξουμε καμιά μπουνιά, άντε να πετάξουμε καμιά πέτρα. Τώρα εδώ οι καινούργοι χουλιγκάνοι φτάνουν στα μαχαιρώματα, εμείς δεν τα είχαμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, αλλά είπα ότι δεν το πιάνω τώρα γιατί δεν είμαι και γνώστης και είναι βασικά αυτά μόνο από την κοινωνία με θεσμικά πλαίσια και τέτοια.
0: Θα κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε μια εκδήλωση με θέμα τη βία που θα μιλήσουν κάποιοι διακεκριμένοι.
2: Μα πρέπει να φέρετε ειδικούς να μιλήσουν.
0: Διακεκριμένοι
2: έτσι,
0: άνθρωποι
2: έτσι, ναι.
0: Και
2: έτσι,
0: από, ναι, και αλλά, από το εξωτερικό πιστεύω θα προσπαθήσουμε, αλλά και από το εσωτερικό και θα ειδοποιηθείτε για τα αποτελέσματα, την οποία θα μεταδώσουμε και live στον αέρα. Είναι από τους σκοπούς που έχουμε βάλει, από τους στόχους.
2: Έτσι, πρέπει να είναι ειδικός. Δηλαδή, τώρα
0: βεβαίως,
2: τον κύριο Καραμπεσίνη, θυμάμαι που είχα πάει στον ξάδερφό του τον Γιάννη,
0: ναι,
2: εκεί στην Ευελπίδο δεν έμενε.
3: Σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, για κάποια δουλειά είχα πάει και μάλιστα εξαιτίας τότε πήγα να ασχοληθώ με μπουζούκι, ερασιτεχνικά βέβαια, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Το έμαθα, γύρθηκα και το παράτησα μετά, είχα αγοράσει καλό μπουζούκι, αλλά επειδή τον είχα θαυμάσει, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω τώρα αυτό που φύγαμε από τώρα, θα πάμε στο άλλο, ότι αφού θα φέρετε ειδικού θα μιλήσουν αυτοί. Πάμε στα αθλητικά που είμαστε πιο ειδικοί.
3: Κύριε Βασίλη, να σας διακόψω.
2: Ο Χάρης, συγγνώμη.
3: Να σας διακόψω. Πρώτον, με συγκινήσατε που μου είπατε ότι είχατε πάει στην Ευελπίδων στο Γιάννη απέναντι από τον Πανελλήνιο, θυμάστε.
2: Ναι, πιο πάνω.
3: Αριστερά όπως ανεβαίνουμε, στο 31 νούμερο. Ναι. Εμείς θίγουμε από εδώ το θέμα της βίας, της οπαδικής βίας, στο σύνολό του γενικά και επιγραμματικά, ας πούμε, για να ευαισθητοποιήσουμε, να δώσουμε να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι αυτό το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, που έχει διώξει τις οικογένειες με τα παιδιά τους από τα γήπεδα, όπως το θυμόμαστε εμείς, που έχει γίνει πλέον ένα πεδίο σύγκρουσης χουλιγκάνων, με φόνους, με τραυματισμούς, είναι γνωστά αυτά που συμβαίνουν.
2: Θέλουμε να
3: ευαισθητοποιηθεί λίγο ο κόσμος πάνω σε αυτό.
2: Εγώ οργανωμένος δεν ήμουν, είχα πάει κάτι εκδρομές, έτσι, και αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, εγώ πήγα να καπνίσω Χασισάκι μια φορά, έβγαλα καπνό από τα αυτιά και για καλό μου δεν ξέρω κάπνισα. Εκεί μέσα στα πούλμαν τότε καπνίζανε μέχρι Χασισάκι. Τώρα βαράνε ενέσεις, έχει αλλάξει τώρα η βία και πώς το λένε.
3: Ας μην τη θεωρήσουμε λοιπόν.
2: Δεν μπορούμε εμείς τώρα ούτε να τα προγραμματίσουμε, ούτε να δώσουμε οδηγίες. Εδώ έχει αλλάξει κοινωνία, έτσι.
3: Ναι.
2: Εγώ θυμάμαι πήγαινα σε σφαιριστήρια και με μαζέψανε και ήρθε η μάνα μου, μου είχε ρίξει κάτι παλιάρες στη φύλακα, ο διοικητής εκεί, και ήρθε η μάνα μου και λέει λίγες του ρίξε.
3: Και έφαγες άλλες τόσες. Σωστά.
2: Μου ρίξε άλλες η μάνα μου.
3: Σωστά.
2: Τώρα δεν κοιπάς, σηκώσεις χέρι, έτσι θα σε πάνε εμένα.
0: Καλά, δεν είναι και... Δεν είναι και καλό το ότι η μάνα και ο πατέρας σήκωνε χέρι.
2: Ρε κύριε Δήμο, εκεί το λέμε, δεν είναι πρέπει και να κάνει και δεν.
0: Όχι, όχι.
2: Δηλαδή, εγώ που μου λέγει ο δάσκαλος στο σχολείο, κουρέψου και δεν κουρευόμουνα. Και με πήρε και με κούρεψε μια μέρα και ο πατέρας μου, επειδή πουλάγε ψάρια, του πήγε μετά 2 κιλά ψάρια στο σπίτι. Λοιπόν, υπήρχε άλλη δομή της κοινωνίας και άλλο ήταν ο δάσκαλος, ήταν και πατέρα.
3: Ναι, ας μην συνηθίσουμε όμως.
2: Δεν μπορεί να γίνουν αυτά.
3: Ας μην συνηθίσουμε όμως το τέρας της βίας, αγαπητέ μου φίλε, γιατί στο τέλος, θα του μοιάσουμε και εμείς.
2: Καλύτερο με έκανε εμένα, δεν είχατε καμία βία, αλλά τώρα εδώ έχει πάει αλλού.
3: Μιλάω για τη βία τη σημερινή, τη βία της αλητείας των γηπέδων. Και λέω να μην τη συνηθίσουμε, να μην την πούμε ότι είναι κάτι μοιραίο.
2: Ωραία, εν πάση περιπτώσει, επειδή τώρα εγώ θέλω να δω εάν θα καταφέρει ο κύριος Δήμος να με πάρει με το μέρος του ή αν θα καταφέρω εγώ τον κύριο Δήμο να τον πάρω με το μέρος μου, έτσι. Λοιπόν, εγώ δηλαδή αποκλείω να γίνω της Εκκλησίας εντός παρεθέσεως, έτσι. Δηλαδή να γίνω σαν τον κύριο Δήμο, έτσι. Λοιπόν. Οπότε θα δούμε τώρα, επειδή είπε πριν, πάω από το ένα θέμα στο άλλο τώρα, ότι να μην προκαλούμε τους, να μην τους κάνουμε αστεναχωριώνται τους αντιπάλους και το ένα και το άλλο. Εγώ είχε βγει ο κύριος Μαρινάκης και είπε τα παιδιά των Ολυμπιακών πηγαίνουν τη Δευτέρα στο σχολείο και είναι χαρούμενα, και εγώ στο ράδιο εδώ με το Θέμη τον Παλιούρα του έχω πει ότι πρέπει στην πλάκα βέβαια, έτσι, όλοι να κάνουν τα παιδιά τους Ολυμπιακούς για να είναι χαρούμενα. Λοιπόν, και μάλιστα με αφορμή το τσάμπα γήπεδο που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός με λεφτά του κράτους, επειδή είπε ο κύριος Μαρινάκης θα βάλει 250 εκατομμύρια να κάνει γήπεδο για τον Ολυμπιακό, του θα πει πρόεδρε πάρτα και εσύ από τον κύριο Μητσοτάκη τα 250 και βάλε τα 250 που είσαι διατεθειμένος να βάλεις για το γήπεδο. Κάντε δωρεές σε κάθε αγώνα, κάνε λαχιοφόρος στο γήπεδο του Καραϊσκάκη. Δηλαδή τα 250 εκατομμύρια που λέει, άμα τα βάλει για 10 χρόνια να μοιράζει 25 εκατομμύρια το χρόνο, βάλει τα να δει σε κάθε παιχνίδι, 30 παιχνίδια είναι στο Καραϊσκάκη. Θα μοιράζει 1 εκατομμύριο λαχιοφόρο αγορά. Θα γεμίσει το γήπεδο Παναθηναϊκούς και Εκτζίδες για να κερδίζουν λαχεία. Το καταλάβατε. Με αυτόν τον τρόπο κάνεις και Ολυμπιακούς φιλάθλους. Τώρα ένα σκεπτικό εγώ αναφέρω τώρα, έτσι.
3: Ναι. Λοιπόν,
2: γιατί ο κύριος Δήμος τώρα θέλει να γίνουμε, να μην στεναχωρήσω εγώ τον Παναθηναϊκό. Μα εγώ τον Παναθηναϊκό θα τον στεναχωρήσω για να αλλάξει ομάδα, να γίνει Ολυμπιακός. Έρχεται σε αντίθεση με τα
0: πιστεύω. Άλλο να τον στεναχωρήσεις παίζοντας η ομάδα σου και κερδίζοντας και άλλο να τον στεναχωρήσεις υποτιμώντας τον ή με προσωπικές επιθέσεις.
2: Δεν τον υποτιμάω, κύριε Δημάρχη.
0: Ναι, αυτό λέμε. Εμείς λέμε η ηθική υποτίμηση ή η προσωπική επίθεση. Αυτό λέμε, δεν λέμε.
2: Όχι, εδώ κάνουμε πλάκα.
0: Άλλο. Είναι κάποιοι όμως. Κοίταξε. Είναι κάποιοι χάρη που δεν την καταλαβαίνουν αυτή την πλάκα ή, εν πάση περιπτώσει, αυτή την πλάκα τους ενοχλεί. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς. Είναι κάποιοι που θεωρούν αυτή την πλάκα ότι. Του στεναχωρεί, του πειράζει. Τον καταλαβαίνουμε και αυτόν. Εμένα, όση πλάκα και να μου κάνεις, δεν στεναχωριέμαι. Κάποιος άλλος όμως στεναχωριέται πολύ.
2: Όχι, δεν είναι. Εξαρτάται ποιος το παίρνει ο άλλος τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε. Υπάρχουν κάποιοι που το παίρνουν βαριά.
2: Ο Σάκης, κοίταξε, έχουμε μιλήσει και του
0: λέω. Τη γρήπη την περνάει κάποιος στο πόδι και άλλος την περνάει στο κρεβάτι με πυρετό. Τι ίδια γρήπη είναι.
2: Τέλειωσα,
0: λοιπόν, να πάμε στον επόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. Γεια σου. Ο επόμενος, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Δημοσθένη, σε εσάς και την παρέα σας.
0: Καλησπέρα σας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Θα περιμένετε όταν δώσω για break στον ηχολήπτη. Θα περιμένετε για να συνεχίσετε. Σας ακούμε.
4: Καταρχήν, πάντα με υγεία.
0: Αμήν.
4: Ήταν πολύ ευχάριστη η κουβέντα που κάναμε πριν τρεις μέρες. Εκτίμησα τις γνώσεις και τη δικιά σας και του κυρίου Καραμπερσίνη, γιατί συζητήσαμε για τη Ζαχάρο και τα χρήματα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε.
4: Και για τη βία. Για τη βία τα είπαμε, μην τα ξαναπώ πάλι, θα γίνουμε γραφικοί.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
4: θέλω να πιαστώ από το πρώτο θέμα που ανοίξατε την εκπομπή σας και είναι η δίκη της ΜΕΤΑ στην Αμερική.
0: Ναι, ναι.
4: Ένα σημαντικό θέμα που μάλλον.
0: Σοβαρό θέμα. Όποιος δεν το ξέρει και δεν το έχει τριφίσει σε αυτό το πρόβλημα.
4: Δεν το έχει καταλάβει, γιατί αν εμείς οι παλιότεροι, εμείς εγώ με 62 όπως και εσείς και ο κύριος Καραμπερσίνης που θέλουν λίγο μεγαλύτεροι, λοιπόν, αν είχαμε τριφίσει από νωρίς τα παιδιά μας αυτή την τακτική του Facebook και του Instagram που οδηγεί και τα λοιπά, μάλλον δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε για ποιο λόγο δικάζεται και το Facebook και το Instagram.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: χειραγωγούν τα παιδιά και κάνουν τα παιδιά να είναι κολλημένα ενώ θα έπρεπε να υπάρχει περιορισμένος στο χρόνο.
4: Σαφέστατα. Λοιπόν, πρέπει να διαβάσετε ότι όταν πήγε ο κύριος Ζούκεμπερκ να μπει στο δικαστήριο, φορούσε τα γυαλιά της ΜΕΤΑ, αυτά που φορούσε και ο Άδωνης όταν πήγε στη Λίμνο, που είπε ότι τα θέλω για προστασία. Τον σταματήσανε η αστυνομία, του τα βγάλανε, του απαγορεύσαν να μπει, του τα βγάλανε, του τα κατασκεύσανε και μετά μπήκε στο δικαστήριο.
0: Ναι, γιατί υπάρχει κράτος εκεί.
4: Γιατί
0: υπάρχει κράτος, υπάρχει νόμος. Ο νόμος στο νόμο δεν γλιτώνει κανείς.
4: Ακριβώς. Αν είχε συμβεί αυτό εδώ πέρα, δεν θα είχε δώσει κανείς σημασία. Τέλος πάντων. Το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι με την διαμονή.
0: Να διακόψουμε λίγο, να πάμε στα διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
4: Ναι, βέβαια.
0: Επανερχόμαστε.
4: Ναι.
0: Πάμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.

0: Πάμε, επανερχόμαστε μετά από το σύντομο διάλειμμα. Σε ακούμε, συνέχισε.
1: Ναι, κύριε Δημοσθένη. Λοιπόν, θα διαφωνήσω λοιπόν με τον συνακροατή και θα συμφωνήσω με εσάς και την προσπάθεια που κάνετε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος αλλάζει και είναι προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αλλάζει. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Είχα την ευκαιρία λοιπόν όταν ήμουν νεαρότερος, είχα έναν φίλο που είχε ψυγείο διεθνών μεταφορών και όποτε πήγαινα στο εξωτερικό, που πάω, ξέρω εγώ, Βρυξέλλες. Να έρθω, έλα. Τζάμπα ήταν γιατί με δήλωνε συνοδηγό, τρώγαμε στο καράβι τζάμπα να πούμε. Τέλος πάντων, όταν πήγα να πετάξω το τσιγάρο από το παράθυρο στην Ιταλία, μου λέει τι κάνεις τρελός. Σου λέω γιατί ρε. Τι γιατί μου λέει, θα μας δουν από πίσω και θα μας γράψουν οι Ιταλοί, θα πάρουν το νούμερο, θα μας γράψουν. Λοιπόν, μέχρι την Πάτρα τα τσιγάρα τα πετάγαμε απ' έξω.
0: Ναι.
1: Όταν περάσαμε στην Ιταλία, δεν ξαναπετάξαμε τσιγάρα απ' έξω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λίγο δυνατά, να μιλάς λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι, από τότε λοιπόν μου έγινε συνήθεια, δεν ξαναπέταξα ποτέ στη ζωή μου τσιγάρο απ' έξω από το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αλλάζει όταν μαθαίνει ότι η γυναίκα του 45 χρονών έχει καρκίνο και μέχρι τότε θεωρούσε πολλά πράγματα δεδομένα στη ζωή του.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά τα γυρνάει όλα τούμπα και βλέπει ότι τα σημαντικά είναι άλλα. Όταν λοιπόν υιοθετήσαμε δύο κοριτσάκια το 16, δεν ξαναπέρασα ποτέ με τα αμάξι τα όρια. Φοβούμενος και σεβόμενος πάντα την οικογένεια που έχουμε στο αυτοκίνητο. Αυτά αλλάζουν. Όλα τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή του ανθρώπου.
0: Τα πάντα αλλάζει. Τα πάντα. Αν δεν άλλαζαν τα πράγματα και ήταν στατικά, οι άνθρωποι δεν θα πρόοδευαν.
1: Γι' αυτό θέλω να δω.
0: Η αλλαγή είναι πάντα πρόοδος.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια λοιπόν και σε εσάς και στον κύριο Καραμπερσίνη και σε όλο το σταθμό για την προσπάθεια που κάνετε να αλλάξετε αυτό το στάτους και μιλάω για τη βία.
0: Ναι.
1: Αξίζεται συγχαρητήρια και γι' αυτό ήταν αφορμή που πήρα και τα δύο τηλέφωνα. Λοιπόν, ένα τελευταίο να ευχηθώ σε όλες τις ελληνικές ομάδες, αν και τον ΠΑΟΚ το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί μάλλον θα περιέλθει και αυτούς στα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται, ή του Παναθηναϊκού, έτσι όπως πάει, με τις διχόνοιες κτλ. Να έχουν καλή επιτυχία οι ομάδες και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ. Να είστε καλά και να έχετε πάντα.
0: Αμήν, αμήν. Το ίδιο εύχεται και η Αποστολία η Γαβρίνα για όλες τις ελληνικές ομάδες, αν λέει αν και είναι Γαβρίνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Με ακούτε. Ακούμε. Σας ακούω. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ωραία. Πάμε. Δεν ακούγεται. Πάμε. Πάμε
3: παρακαλώ.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε. Τώρα.
3: Κάτι γίνεται και χθες πάλι.
0: Να είστε κοντά στο τηλέφωνο.
3: Είμαι πολύ κοντά είμαι.
0: Να είστε κοντά στο τηλέφωνο γιατί η απόσταση, η χρονική μεταξύ του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου έχει κάποια δευτερόλεπτα που έχει καθυστέρηση.
3: Ωραία.
0: Να ακούτε από το τηλέφωνο.
3: Λοιπόν, να επισημάνω κάτι. Κοιτάξτε τώρα, ευχόμαστε λέει στις ελληνικές ομάδες καλή επιτυχία. Μα τι θα πει καλή επιτυχία, υπάρχει και καλή επιτυχία. Υπάρχει φτύχη. Επιτυχία, τι.
0: Εντάξει, συνηθίζεται η λέξη.
2: Είναι μια περίφραση, αγαπητέ φίλε. Ναι. Όπως λέμε, καλή ανάσταση. Δηλαδή, με το καλό να έρθει η ανάσταση. Με το καλό να έρθει η επιτυχία. Είναι περιφραστικός ο λόγος.
0: Δεν είναι άσχημο.
2: Μην κυριολεκτούμε. Λέμε, με το καλό να έρθει η επιτυχία.
3: Εγώ κυριολεκτώ γιατί αλλοιώνεται πολύ.
0: Γιατί λέμε και καλή ημέρα. Η ημέρα είναι πάντα καλή. Η μέρα έχει διαφορά της με το σκοτάδι. Όταν λέμε μέρα είναι
2: καλή. Να φέρει καλό. Να φέρει καλά πράγματα.
3: Επειδή το είπε ο κ. Καραμπεσίνης τώρα πριν και το μου ήρθε έτσι και γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ακούστε με τώρα κάτι. Ο κ. Παλιούρας, ο Θέμης, τον οποίο υπεραγαπώ, είναι αδυναμία μου στο σταθμό.
2: Και σε εμάς. Και σε εμάς είναι το ίδιο.
3: Είναι εκεί, είναι εξαιρετικό παιδί, παρόλο που πολλοί, ξέρω εγώ, τον πάνε έχουν παρεξηγήσει, τέλος πάντων. Για τον εξή λόγο, έκανε περιγραφή αγορά. Κύριοι της ΕΡΤΕΝΑ, πάρτε παράδειγμα από έναν εκπονητή ενός ιδιωτικού σταθμού, ο οποίος σέβεται τους ακροατάς του, για ποιο λόγο. Προχθές, πλήρης περιγραφή, χωρίς υπερβολές, να λέει το βασικότερο. Βρισκόμαστε στο 30 λεπτό. Το αποτέλεσμα του

0: αγώνα αυτό και αυτό είναι αυτό. Αρχίζουν τώρα οι άλλοι, αυτούς ασμούς, ειδικά στην Ερτένα. Ανοίγει το ραδιόφωνο και είναι στο 25ο λεπτό και σου λέει τα αποτέλεσμα δεν έχει αλλάξει. Και περιμένει τώρα. Εγώ δεν ξέρω τώρα με τι λέει. Ή βρισκόμαστε, παραμένει το ίδιο αποτέλεσμα. Κύριε, με συγχωρείς, κάνεις περιγραφή. Οφείλει να λες όπως παλιά ο κύριος Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο κύριος Γεωργίου και μεταδίδω τον αγώνα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ενημέρωσης. Και είναι ύστερα από χρόνια, γιατί το παρακολουθώ, ποτέ προχθές μου κάνει τύπος 24 χρόνια παιδί, να σέβεται και να λέει βρισκόμαστε σε αυτό το λεπτό, θέλετε, είναι το αποτέλεσμα. Και
1: δεν ήταν, προχτές δεν ήταν ο Παλιούρας.
0: Ναι, ο οποίο έκανε τον αγώνα που μετέδωσε, την τελευταία φορά που μετέδωσε ο Ολυμπιακός, ναι, ήταν. Ναι.
1: Όχι, τώρα την τελευταία εβδομάδα δύο μετέδωσαν, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος ο Κασάτσος.
0: Όχι, εγώ μιλάω σε ένα αγώνα που μετέδωσε ο
1: ναι, ναι.
0: Μισό λεπτό τώρα, δεν τα λέω από το μυαλό μου.
1: Ναι, εντάξει, όχι, λέω γιατί είπα την τελευταία εβδομάδα.
0: Και έκανε πλήρη περιγραφή. Ήξερες ποιες ομάδες παίζουν, ποιο λεπτό είναι, το αποτέλεσμα είναι, το αποτέλεσμα λέει δεν έχει αλλάξει, παραμένει το ίδιο. Ποιο ρε κύριε, ποιο αποτέλεσμα, εγώ το άνοιξα εκείνη την ώρα το ραδιόφωνο. Δεν οφείλει να ενημερώσει. Και κάθεστε τώρα και είστε και στην ΕΡΤ. Κρατικό.
1: Μα εδώ η ΕΡΤ στη τηλεόραση έδωσε τα χρόνια πολλά στον Άτζα, λέει, που συμπληρώνει τα 50 χρόνια. Και ο Άτζας έχει πεθάνει από το Μάιο. Και είναι η ΕΡΤ η οποία την πληρώνουμε, οι δημοσιογράφοι καλοπληρωμένοι που τους πληρώνουμε, και έδωσε τα χρόνια πολλά στον Άτζα. Τι άλλο να πούμε τώρα.
0: Εγώ τι να πω, θα βλέπουν αυτοί.
1: Τι να πούμε. Μπας περιπτώσει. Η ΕΡΤ που έχει 10 ραδιόφωνα, 10 διαφορετικά ραδιόφωνα, και κάθε ραδιόφωνο του πιάνει 2 και 3 και 4 συχνότητες. Και θα μπορούσε να ήταν, να είχε 2 καλά οργανωμένα ραδιόφωνα, ένα ενημερωτικό και ένα, αφού θέλει, ένα πολιτιστικό, πολιτισμικό με μουσική, και έφτανε. Και έχει 10 ραδιόφωνα, 10 ραδιόφωνα, απλά για να έχει. Επειδή είναι η ΕΡΤ και επειδή είναι από πίσω της το κράτος, κατέχει τις συχνότητες, και κατά τα άλλα οι ιδιωτικοί σταθμοί δεν μπορούν να βρουν συχνότητα για να παίξουν.
0: Κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Και κουνάει και το δάχτυλο. Να κλείσει.
0: Και ποιος είναι αυτός που κλείνει τις γραμμές στην ΕΡΤ τα βράδια, ειδικά.
1: Ο διευθυντής. Τίποτα δεν γίνεται στην ΕΡΤ αν δεν υπάρχει εντολή.
0: Ο διευθυντής πληρώνεται από μένα και από σένα, κύριε.
1: Είναι, εντάξει, πληρώνεται, αλλά...
0: Από πού σου αφαιρεί από άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να μιλήσουν και κλείνει τις γράμμες. Ποιος είσαι, κύριε? Ποιος είσαι, κύριε, που κλείνει τις γράμμες? Όποιος και αν είσαι. Δεν έχεις δικαίωμα να σέβεσαι και τους υπερήλικες και τους άρρωστους που θέλουν, περιμένουν και κλείνει τις γράμμες.
1: Αν κλείσουμε εμείς μια γραμμή σαν ιδιωτικό σταθμό, θα γίνει πανικός, θα φωνάζουν όλοι. Αν κλείσει η ΕΡΤ, δεν βλέπω να φωνάζει κανείς, να γράφει σε αυτά τα χειραγωγούμενα μέσα.
0: Να μην πω καμιά κουβέντα τώρα για το τι έγινε πριν από καιρό, και μην μιλάμε για μαύρα και για οθόνες, άστα, δεν το πάω εκεί, αλλά εν τόση δεν
1: και άλλος, είναι και άλλος, λοιπόν, στη γραμμή μας.
0: Ναι. Λοιπόν, η αλαζονία πολλές φορές προκαλεί και την τοξικότητα. Αυτό δεν το είπατε κάπου. Όταν βγαίνει ένας και αρχίζει και λέει για την ομάδα του και δείχνει μια αλαζονία έναντι των άλλων ομάδων, αυτό δημιουργεί και μια τοξικότητα. Και ένα τελευταίο κελί. Η ζωή, κύριε Δημοσθένη, είναι λίγη, και λίγη. Το τι διαφέρει το λίγη με το λίγη, στην ορθογραφία μόνο.
1: Ναι, ναι. Ο λίγη και λίγη. Για να το κάνουμε πιο... Είναι ολίγοι και λίγοι.
0: Και ολίγοι. Μπορούμε να πούμε και ολίγοι και λίγοι. Αυτά να έχουμε υπόψη μας, γιατί κάθε μέρα δεδομένο δεν υπάρχει. Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα είναι και μία νίκη που ξημερώνει και είμαστε ζωντανοί.
0: Αυτά ακριβώς, και η αλαζονία θα πρέπει να σταματήσει, γιατί και αυτό φέρνει, προκαλεί. Συμφωνείτε ή όχι?
1: Βεβαίως, ασφαλώς.
0: Συμφωνείτε, όταν ακούτε.
1: Γιατί να μην συμφωνείτε? Ο αλαζόνας πάντοτε κουβαλάει κακή.

0: Α, μπράβο, λοιπόν, γιατρός, δηλαδή, τι θέλει να πεις. Ωραία, ναι, εντάξει, είσαι καλή. Είναι ανάγκη να το τονίσεις. Δηλαδή, εμείς αυτό, εμείς εκείνο, ενώ εκείνο, ενώ εκείνο. Όχι, κύριε, και αυτό δημιουργεί θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό...
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα να έχετε. Πάμε στον επόμενο, πάμε στον επόμενο. Γρήγορα, παρακαλώ. Ναι, σας ακούω.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς, αυτοπροσώπος.
2: Γεια σου, Λουσέν, τι κάνετε, καλά.
1: Καλά, εσείς.
2: Ο Σάκης είναι, τι γίνεται εδώ.
1: Γεια σου, Σάκη.
2: Εδώ, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
1: Να είσαι ευτυχισμένος που μπορείς και αγωνίζεσαι.
2: Εννοείται.
1: Είναι σαν τον φίλο μου που έλεγε «Αχ, γεράσαμε». Και λέω «Εμείς είμαστε ευτυχείς που προφτάσαμε και γεράσαμε». Για φαντάσου κάποιους άλλους που δεν πρόφτασαν να γεράσουν.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Τι βλέπεις για την ομάδα σου σήμερα?
2: Εγώ βλέπω ότι θα περάσουμε. Λογικά θα περάσουμε. Α, δούμε.
1: Είναι και το άγνωστο της ομάδος. Παίζει ρόλο και το άγνωστο της ομάδος. Δηλαδή είναι μια ομάδα που να ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτήν.
2: Είμαι εγώ και τη δικιά σχολή που λέω 11 και 11, γιατί δεν υπάρχει εύκολη ομάδα.
1: Βέβαια, δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες.
2: Η Γεωργία από τις 11 τα έχουμε δει όλα.
1: Βέβαια, εδώ.
3: Θυμάστε, κύριε Σάκη, ποιος το ενέπνευσε αυτό για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 11 εμείς 11 αυτοί?
2: Νομίζω ο Παναγούλη είναι τεχνική.
3: Πιο πριν ακόμα. Ο Φέρετς Πούσκας. Ο Πούσκας στον Παναθηναϊκό, στη δεκαετία του 70.
2: Ναι. Είναι μια λογική αυτό, έτσι.
1: Για να τους εψυχώσει πριν τον αγώνα, είπε μπαίνουμε μέσα και είμαστε 11 αυτοί, 11 εμείς. Δεν ενδιαφέρουμε σε κάτι. 11 είναι αυτοί, 11 εμείς. Και νομίζω ήταν το... με τον Ερυθρό Αστέρα ο αγώνας τότε ήταν ή την Everton.
3: Με τα θηρία που έπαιξε τότε
1: ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ή την Everton ή με τον Ερυθρό
3: Αστέρα. Με την πρωταθλήτρια Αγγλίας Everton, με την πρωταθλήτρια της κρατιάς Ιουγκοσλαβίας τότε Ερυθρό Αστέρα και έφτασε να πάει στον τελικό στο Wembley.
2: Το όνομα του κυρίου δίπλα σας, το όνομα...
1: Ο κύριος Καραμπεσίνης.
2: Α, Καραμπεσίνης, ο κύριος Καραμπεσίνης νομίζω ότι έχει μεγάλα γονίδια μουσικών. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, βέβαια.
3: Ισχύει.
2: Έχω για αυτό το λεπτό. Λοιπόν, κύριε Γνωστενή, λέγατε λίγο για τη βία. Δηλαδή η βία δεν ξεκίνησε τώρα, ψώνε πολλά χρόνια, δεν είναι?
1: Η βία είναι ανθρώπινο ελάττωμα.
2: Ναι, αλλά εξελίχθηκε όμως σε μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο, κλιματικό, να ναι, το ναι. πούμε. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι, εγώ η άποψή μου αυτή, έτσι, ούτε τοξικό, αλλά πάνε με πού να την άνε, έπρεπε. Το παιχνίδι με τη Ριζούπολη, το είναι με τον Παναθηναϊκό, έπρεπε και δύο ομάδες, 250 χρόνια Ολυμπιακός, να μην ξαναβγεί ποτέ στο προσκήνιο, και 50 Παναθηναϊκός. Θα στο τολογήσω και θα βάλω μια τροφή, γιατί από εκεί ξεκινήσανε, πιστεύω, η βία μεγάλη. Το παιχνίδι αυτό το θυμόμαστε καθόλου.
1: Κοιτάξτε, θυμόμαστε τα πάντα. Να ξέρετε κάτι, από την ώρα που δεν υπάρχει από την πολιτεία η διάθεση και ο χρόνος να ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά τα προβλήματα θα ανανεώνονται διαρκώς προς το χειρότερο.
2: Ακριβώς, συμφωνώ και με αυτά.
1: Δεν υπάρχει θέληση η πολιτεία αυτά να τα σταματήσει. Έχουν αλλάξει υπουργοί αθλητισμού που προσπάθησαν να φέρουν μια ηρεμία. Δεν τους έκανε.
2: Εγώ λιγάκι διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πρόεδρος. Εγώ.
1: Ναι.
2: Μεγάλος πρόεδρος. Έτσι. Δηλαδή, εάν ήθελα να πούμε τώρα, ξέρω εγώ, ο κύριος Κόκας, ο κύριος Βαρβογιάννης, ο κύριος Ντέμς, πιστεύω ότι ένα μεγάλο τεράστιο ποσοστό θα το είχαμε τελειώσει. Και θα σας πω, θα βάλω μια τροφή για σκέψη. Πολύ μικρή τροφή. Το παιχνίδι στη Ριζούπολη, γιατί τα λέω ότι λιγάκι με κατηγορούν, αλλά αυτά που πιστεύω και πιστεύω ότι είναι και αλήθειες. Θα μου το πείτε. Το παιχνίδι στη Ριζούπολη ξεκίνησε ένα παιχνίδι να πέφτει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Επειδή ήμουνα, έπρεπε ξύλο από την Ομόνια, στην Πατησίων και φτάσαμε στη Ριζούπολη. Επικεφαλής, ακούστε τώρα, έκκαιση φυσούν από σε ξύλο και ρούδανε. Επικεφαλής του παιχνιδιού ήταν κάποιος κύριος Κυρώνης. Και παρατηρητής, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομα του, που λεγότανε.
1: Νομίζω ο Κυρώνης ήταν αστυνομικός διευθυντής ήταν τότε.
2: Ναι, ήταν μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
2: Ο κύριος Παλακόκας, κάπως έτσι λεγόταν, ο οποίος ήταν παρατηρητής. Και πάω σε μια τροφή για σκέψη. Μόλις αποστρατεύτηκε ο κύριος Σιρόνιος, καλά έκανε, και ο κύριος Παλακόκας που λεγόταν Παλακόκας, τέλος πάντων, δεν πάρει πέρα από το όνομα του στάδιου, όπως όλοι κάνουν, πήγανε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μπορείτε να μου το καταλάβετε γιατί πήγανε εκεί και δεν πήγανε στον Άρη, στο Παναϊκό, στον ΠΑΟΚ, εκεί πήγανε εκεί, δεν ξέρω αν ήταν μισθωτοί άμεστοι. Πήγανε ο κύριος Σιρόνιος, πήγε επικεφαλής στον τομέα της δημόσιας τάξης στον Ολυμπιακό, ο κύριος μπήκε στους παρατηρητές. Και λέω τώρα, αυτά που γινήκανε στη Ριζούπολη έπρεπε να τελειώσουν και δύο ομάδες αυτές. Και άλλον έπρεπε. Εγώ είμαι Παναϊκός.
1: Ναι, εντάξει, και, σου είπα, αν υπήρχε θέληση, θα υπήρχαν μέτρα. Δεν υπάρχει θέληση. Μη ζητάς από ένα παιδί να σηκώσει 100 κιλά, όταν μπορεί να σηκώσει 10.
3: Κύριε Σάκη.
1: Δεν είναι.
3: Κύριε Σάκη.
2: Ξεκινάει από τα 10 κιλά.
3: Ναι.
2: Από τα 10 κιλά. Ο κύριος Κόκαλης, ναι, πιστεύω, είχε κάνει μεγάλη μεταγραφή του κύριου Λούβαρη. Μπήκε, ναι, το δεξί του χέρι. Τελείως. Ένα κάτω δύο. Το πασό χρόνια.
3: Κύριε...
2: Όταν είχε φέρει ο άνθρωπος, είχε φέρει για μένα την καταστροφή στην Ελλάδα. Και μετά και ο Ρολογιάννης. Ο Ρολογιάννης, το να βγάλει ένα όπλο, δεν υπήρχε να το ρίξει. Πάμε, ναι, έμπειρος.
3: Κύριε...
2: Το έβγαλε τη στιγμή.
3: Κύριε Σάκη, μπορώ να σας μιλήσω, μπορώ να μιλήσω λίγο σε αυτά που λέτε. Ναι, ναι. Το να... Όλα αυτά είναι γεγονότα. Είναι δηλαδή πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Εάν τα ανακυκλώνουμε, αν συνεχίσουμε να ανακυκλώνουμε σήμερα, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ρίχνουμε νερό στο μήλο της βίας. Προσέξτε με, σας παρακαλώ. Εμείς εδώ, από αυτή τη συχνότητα, θα επιμένουμε, έστω και αν χαρακτηριστούμε γραφικοί, θα επιμένουμε να ρίχνουμε ένα μικρό πετραδάκι, αυτό που μπορούμε, στο τέλμα που έχει δημιουργήσει η αθλητική βία. Αυτή είναι αυτή η βία που λειτουργεί αποτρεπτικά στο να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο οι υγιείς φύλαθλοι, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι. Επιτέλους, στο κάτω-κάτω, δεν μπορεί τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να μην ανήκει στους φυλάθλους, τους υγιείς, αλλά να ανήκει στην αλητεία του υποκόσμου. Αυτό θα, ναι, τα αίτια της βίας είναι πολυπαραγωγικά. Ένα είναι αυτό που είπατε, οι επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου. Ένα είναι αυτό, είναι και άλλα, είναι πολλά. Εδώ είμαστε και λίγο-λίγο θα τα αναλύουμε. Δεν χρειάζεται όμως να φέρνουμε γεγονότα από το παρελθόν σήμερα και να, γιατί έτσι την ανακυκλώνουμε χωρίς να το θέλουμε. Ξέρετε, εγώ την πρόθεσή σας την καταλαβαίνω. Έχετε καλή πρόθεση.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Αλλά και ο δρόμος για την κόλαση όμως είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Ας αποφύγουμε λοιπόν τι έγινε στο παρελθόν. Μα διότι έγιναν αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα στο παρελθόν, έχουμε φτάσει στο σημερινό αδιέξοδο.
2: Ναι, σωστό. Σωστό αυτό που λέτε. Ξέρετε ότι έχει μια παροιμία. Όταν χτυπήσουμε την τρύπα, το καρφί βγαίνει. Τρύπα μένιο. Έχουν γίνει πολλά. Τώρα κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν αποτρώω λάκι, όπως θέλετε. Τώρα έχουν πει ποιος θα πάρει τη διαιτησία. Σκοτώνονται για τη διαιτησία. Άμα το έχετε καταλάβει. Τα ακροατές, είπαμε, μιλάγανε 10 διαιτητές μαζί με τον κύριο τον Ελένη. Αυτόν δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Ξέρω ότι μια ζωή διαιτησία, πάντα όπου ήθελα να πήγαινε, πήγαινε. Τι να δημιουργούμε τώρα, τι να δημιουργούμε παλιά, τι να πούμε τώρα. Για Σπάθα, τι να πούμε τώρα, για Τσιρόνι, τι να πούμε. Ή αντιθέσεις και τον Παναϊκό αργότερα, πριν, πήγαν αυτά. Αυτό, θέλουμε να λέξουμε διαιτητές. Μα διαιτητής λοιπόν τώρα φοράει τη φωνή από τον Ολυμπιακό και τον Παναϊκό. Τι να κάνουμε τώρα, τη φοράγαν και οι δύο. Τι θα είναι τώρα. Με τον Άρη, αυτά υπήρχαν, δεν είμαστε παιδάκια. Εγώ έχω δουλέψει και με αυτούς πάρα πολύ, σας πληροφορώ, πάρα πολλούς. Πάρα με ομάδες. Στη δουλειά μου πάνω, όχι δεν κάνει τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Με ομάδες έχω δουλέψει πολύ, πάρα πολύ. Χρόνια.
1: Η διαιτησία διαχρονικά στην Ελλάδα, ναι, διαχρονικά στην Ελλάδα, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ό,τι έλυσε.
2: Ακριβώς. Συμφωνώ.
1: Διαχρονικά. Άλλοτε στην παντοκρατορία του Παναθηναϊκού, άλλοτε στην παντοκρατορία του Ολυμπιακού, άλλοτε στην παντοκρατορία της ΑΕΚ, άλλοτε στο ΠΑΟΚ. Η διαιτησία δυστυχώς.
2: Αλλά συζητάμε τώρα, κύριε Δημοσθένη, κύριε.
1: Είναι πάντα χειραγωγούμενη και πάντοτε είναι προς το συμφέρον της μεγάλης ομάδας, της εκάστοτε.
2: Και συζητάμε τώρα, αν θέλουμε ξένους, γιατί είχατε και μια απορία. Άσε να με ξένοι διαιτητές, και αυτοί μπορεί να κάνουν λάθη.
1: Όχι, εγώ αντιδρώ στο εξής. Θέλουμε να φτιάξουμε διαιτησία και φέρνουμε αρχιδιαιτητή έναν διαιτητή ξένο.
2: Βεβαίως.
1: Σαν να είμαστε εμείς άχρηστοι, άχρηστοι, τελείως άχρηστοι, να εκλέξουμε έναν αρχιδιαιτητή, ο οποίος τι κάνει ο αρχιδιαιτητής? Κρίνει, ανθρώπινα κρίνει ουσιαστικά, και οι αποφάσεις του, είτε θετικές είτε αρνητικές για αμφισβητούμενες φάσεις, πάντοτε θα σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλο καπνό.
2: Ναι, ενώ όμως κύριε Δημοσθένη, με τον νένια διοικητή, άμα θέλετε πρώτο Παναθηναϊκού να μπαίνει να λέει του Ολυμπιακού τη ΑΕΚ, θα πέφτανε μπουκάλια μέσα.
1: Εντάξει, ακούστε κάτι. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει τα λάθη τους. Όλες. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει κάνει λάθος.
2: Συμφωνώ.
1: Όλες. Λάθος δεν έχουν κάνει μόνο οι ομάδες που δεν έχουν παίξει.
2: Εννοείται.
1: Και όλες οι ομάδες θα θέλανε να έχουν την εύνοια της διαιτησίας. Και ποια είναι η εύνοια της διαιτησίας? Το αυτό που είναι διφορούμενο, αμφισβητούμενο, να μην είναι ποτέ κατά τους.
2: Σωστό.
1: Η αμφισβήτηση, όπως η αμφισβήτηση στη μικρή περιοχή είναι πάντοτε υπέρ του αμυντικού, πάντοτε είναι υπέρ του τερματοφύλακα. Αυτό θέλουν να έχουν και οι ομάδες.
2: Γιατί και ο Έλληνας και ο Έλληνος θέλει, και ο Ολυμπιακή Πανακή, οι φιλάδοι του, είναι και άνθρωποι της δουλειάς, πληρώνουνε, είναι καλά παιδιά, δεν είναι δηλαδή όλοι, δεν το βάζουμε όλοι.
1: Όχι, όχι, και οι διαιτητές άνθρωποι είναι και πολλές φορές υπάρχουν διαιτητές...
2: Επηρεάζονται, κύριε Δημοσθένιο, επηρεάζεται.
1: Να σας το πω χοντρά, υπάρχουν διαιτητές που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Εγώ είχα φίλο συνομήλικό μου, ο οποίος ήταν Ολυμπιακός. Και έπαιξε το όφι Ολυμπιακός πριν από πολλά χρόνια. Έπαιξε διαιτητής. Σε μια απόφαση που ήταν αμφισβητούμενη, πήρε το μέρος του όφι. Έκτοτε χάθηκε από τους πίνακες των διαιτητών. Ήταν η παντοκρατορία της εποχής Κόκαλη. Το ίδιο έχω γίνει αυτήκος μάρτυρας διαιτητού, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός και πήρε τη θέση αντιπάλου ομάδος.
2: Μάλιστα.
1: Και χάθηκε από παντού. Πάντοτε οι μεγάλοι εισαγωγικά σύλλογοι με μεγάλους ιδιοκτήτες πάντοτε θα βρουν τον τρόπο να αναζητούν την εύνοια της διαιτησίας. Πάντοτε θα βρουν. Ο Ολυμπιακός με τον Μητρόπουλο, ο Παναθηναϊκός με τον Χ, άλλον, όλοι θα βρουν.
2: Πάμε να σε φάω. Όπως στέρισε το Ολυμπιακού, τότε το αλέφω το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, λογικό και σωστό είναι αυτό.
1: Βέβαια.
2: Και το είδαν όλοι.
1: Τότε είχε δίκιο ο αλέφαντος.
2: Τι θα λέμε τώρα, πίσω από το δάκτυλο, τι είμαστε.
1: Δεν θα κρυβόμαστε. Μα άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το δάκτυλο είναι σαν την καρμιδοπάρδαλη που βάζει το κεφάλι στο χώμα.
2: Καλώς πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά, θα ήθελα μια συνάντηση, γιατί θα έρθουμε και με το Χάρη εμείς.
1: Ναι, ναι.
2: Θα έχουμε πει ότι ο Χάρης είναι αντιπαλός μου, αλλά είναι και φίλος μου.
1: Θα βρεθούμε σύντομα όλοι μαζί, 50-50, γιατί δεν αντέχει εκεί που θέλουμε να πάμε πολλά άτομα. 50-50 θα βρισκόμαστε τακτικά, να τα συζητάμε και από κοντά και να βρίσκουμε λύσεις το πώς θα γίνουμε καλύτεροι.
2: Θα έρθω με το Χάρη για να σε δούμε και από κοντά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
2: Αγκαλιά.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Αγκαλιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, έχουμε 4 με 5 λεπτά. Παρακαλώ να είστε γρήγορος. Με ακούτε?
4: Και πολλά είναι, φίλε Δημοσθένη.
1: Όχι, να είστε γρήγορος, γιατί θα κάνουμε τη διακοπή και μετά θα
4: ξαναμπούμε. Το θέμα είναι το εξής. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που μόλις χθες, και αναφέρομαι στον ταξιδί τον προηγούμενο, αναφέρθηκε σε μένα και είπε ότι δεν έχει καμιά αξία τώρα να γυρίσουμε πίσω στους δοσύλλογους και στους ταγματασφαλίτες, και αυτό σήμερα αναιρεί τον ίδιο τον εαυτό το χθεσινό και γυρίζει 40 χρόνια πίσω στη Ριζούπολη. Αυτό πώς εξηγείται, κύριε Καραμπεσίνη?
1: Κοιτάξτε, να πω, γιατί ρωτάτε εμένα πρώτα και να σας πω. Θα παρακαλέσω αυτά να τελειώσουν. Ένα. Δύο.
4: Δεν τον βρίζω τον άνθρωπο.
1: Όχι, αφήστε. Δύο.
4: Δύο. Αφορώ και επειδή εγώ δεν έχω το μυαλό.
1: Το επάγγελμα του τάγκου. Ο συγκεκριμένος κύριος. Ο συγκεκριμένος κύριος έχει όνομα και παρακαλώ πάρα πολύ, λέγεται Σάκης. Όπως λέγεται ο Βασίλης, λέγεται Σάκης. Δεν είναι ο ταξιτζής ή οποιοσδήποτε ταξιτζής.
4: Δεν είναι θα κακό, παρακαλ... μωρέ,
1: όχι, όχι,
4: το είναι κακό.
1: Όχι,
4: εγώ δεν τον
1: έχει όνομα. Θα παρακαλέσω.
4: Τον χαρακτηρίζω ταξιτζή. Δηλαδή, αν εσένα σε χαρακτηρίζω γιατρέ, σημαίνει ότι σε κοροϊδεύει.
1: Όχι, αλλά έχει όνομα. Παρουσιάζεται με το όνομά του. Δεν παρουσιάζεται ως ο Σάκης ο ταξιτζής.
4: Εγώ θέλω να τον παρουσιάσω με το επάγγελμά του.
1: Ωραία. Παρακαλώ όμως, θα παρακαλέσω, επειδή τουλάχιστον εμένα μου ξενίζει. Και αφού ξενίζει σε μένα, πιστεύω.
4: Κακός, να προσπαθήσει να το αποβάλει.
1: Όχι, μπορεί να είναι κακός, αλλά οφείλω να το πω. Δεν είναι κακό ότι το λέω. Ο καθένας πρέπει να λέει αυτό που τον ενοχλεί και τον πειράζει.
4: Μπορείς να μου εξηγήσεις, να μου λύσεις την απορία μου.
1: Ναι, να σου λύσω. Αν μπορώ, το ξέρω και μπορώ, δεν είμαι παντογνώστης.
4: Χθες αυτός ο κύριος Σάγκης επίπληξε εμένα ότι δεν πρέπει να γυρίζουμε στους ταγματασφαλίτες και στους κουκουλοφόρους 80 χρόνια πίσω, και σήμερα αυτός ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του και γυρίζει 40 χρόνια πίσω στη λεωφόρο. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις?
1: Οι άνθρωποι πρέπει να αποδεχθούμε
4: καταδίωξη είναι.
1: Για να πάμε μπροστά πρέπει να μάθουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν γνώμη προς το καλό, και είναι καλό αυτό. Αντί να επιχαίρεις που αλλάζει γνώμη και άποψη προς το καλύτερο, εσύ έρχεσαι
4: δεν
1: τώρα.
4: Άλλαξε γνώμη, ρε Δήμο.
1: Άλλαξε.
4: Άλλαξε τα λεγόμενά του.
1: Άλλαξε, είναι γνώμη. Δηλαδή, τα λεγόμενά του είναι γνώμη.
4: Το να αλλάξει γνώμη.
1: Εσένα σε ενοχλεί.
4: Το να αλλάξω γνώμη. Ναι. Ζητάω συγγνώμη πρώτα από αυτόν που έκανα το λάθος της γνώμης μου, και μετά λέω αυτό που νομίζω την αλήθεια.
1: Ναι.
4: Αυτό δεν έκανε κάτι τέτοιο. Είπε χθες μια συναρτησία και σήμερα ανέρεσε τον ίδιο τον εαυτό λέγοντας άλλη μια συναρτησία.
1: Δικαίωμά του είναι να λέει άλλο σήμερα και άλλο αύριο. Αν το σήμερα είναι καλύτερο από το αύριο, είναι αποδεκτό. Αν το σήμερα είναι χειρότερο από το αύριο, είναι απαράδεκτο.
4: Άκου, φίλε Δημοσθένη, το δικαίωμα της άποψης δεν είναι ασπίδα συναρτησίας και φλιαρισμού, ούτε άλλο λαϊκισμού.
1: Όχι, αλλά η άποψη...
4: Δεν μπορεί να λες την προηγούμενη...
1: Η άποψη δεν διώκεται.
4: Το οποίο αναιρείς την επόμενη.
1: Ναι, αλλά η άποψη δεν διώκεται.
4: Όχι, διώκεται η άποψη.
1: Όχι, δεν διώκεται. Διώκεται η κακή άποψη, αυτή που προσβάλλει.
4: Η άποψη έχει όρια και όταν
1: να περιμένουμε λίγο. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, να περιμένεις τη γραμμή σου, γιατί με κόβουν στον αέρα. Περίμενε τη γραμμή σου και επανερχόμαστε. Είναι καλή συζήτηση. Πάμε, Γιώργο, δώσε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα play-off στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Face του Conference League. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Ταχάλι. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατσίδης, ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ντιαγέ. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports. Τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε Τσκράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια στο δεξιό άκρο της άμυνας. Με 4-2-3-1 άρα αναμένεται να παρουσιαστούν οι πράσινοι. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ωρα Ευρώπης για τον Όφη που κοντράρεται με την Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκονζάλεθ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλεθ αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Άμεσες εξελίξεις με half extreme και αριστερό back στους Ερυθρόλευκους. Παρελθόν από τους Πυριώτες αποτελεί ο Ταρέμι, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και συνεχίζει στην άλλου άσλ του Ντουμπάι. Στην αναμέτρηση μεταξύ Λιόν και Φενέρμπαχτσέ θα κριθεί η τύχη του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λικογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ένωση. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Άγγλος αριστερός μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς για λογαριασμό του Άρη. Σύντομα ακολουθεί και η άφιξη του Μανού Γκαρθία. Ενίσχυση στα γκάρτ και επένδυση για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλότα. Ο Έλληνας γκάρτ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε το Ζωάο Κανσέλο στο Καμπ Νου. Ο Πορτογάλος μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Μπλαουγκράνα. Ξανά στο προσκήνιο για τους Καταλανούς η περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενδέχεται να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου το ερχόμενο Σάββατο. Για τα playoffs του Europa League στις 6. Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, στις 7 Γιαγκελόνια Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ. Στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόσναν Τούν, Μπεσίκτα Ζαλγκύρης Κάουνας, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τραμπζονσπορ Φέρεντς Βάρος. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλτζέν και Σέντρου Ίντεν Ομόνια. Και στις 10 Μπενφίκα Άρχους. Στα play-offs του Conference League, στις 7 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Λάρν. Στις 8 Μίντιλαντ Ριέκα, Νόρτζελαντ Σεν Γκάλεν και Τρόμσο Μπράιτον. Στις 8.30 Κλάξβικ Ρίγα και στις 9 Βίκινγκου Ρέγιαβικ, Μπόρατς Μπανιαλούκα, Γκόρνικ Μονακό, Ντρίτα Ίντερ Εσκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9.15 Σιόν Άγιαξ. Στις 9.30 Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ, Γάνδι Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ, Μάρδορ Βελφάρε Φράιμπουργκ. Στις 10 παρατέταρτο, Ρέιντζερς Γιάμπλονετς και Χάρτς Ραπίτ Βιέννης. Και στις 10, Μπράγκα Αούστρια Βιέννης, Δυνάμο Σίτι Πάφος, Σάμρο Κρόβερ Σκόπιο, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόβ και Χετάβε Παρτιζάν. Στην δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Ο Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 InterVetem Ελλάδα Sports.

0: Ναι, κύριε Βασίλη, είστε στη γραμμή.
1: Ναι, είμαι, κύριε Καραβεσίνη, ναι, είμαι.
0: Επειδή μου υποβάλλετε μια ερώτηση, δεν πρόλαβα εγώ να απαντήσω. Την είπα την απάντηση και θα την επαναλάβω. Και ξέρετε, θα την επαναλάβω και πάντοτε εγώ μιλάω με λίγα λόγια, γιατί ο χρόνος ανήκει σε εσάς, ο ακροατές, και όχι σε εμάς από εδώ. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, βεβαίως. Η δική μου άποψη στην ερώτησή σας είναι, και αυτό που είπα ήταν ότι η αναμόχλευση γεγονότων και περιστατικών που κάποτε μάτωσαν το σώμα αυτής της κοινωνίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ρίχνει αενάως νερό στο μήλο του φανατισμού, της διαίρεσης και της διαρκούς εχθροπάθειας.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Καραβεσίνη.
0: Ας αφήσουμε, κύριε Βασίλη μου, ας αφήσουμε...
1: Εγώ απευθύνθηκα, ναι, με την ερώτησή μου, ναι, στην νοοτροπία του Σάγκη, του Ταχτιτζή.
0: Το κατάλαβα, οποίος, το κατάλαβα, βεβαίως.
1: Έχετε, βάλεμε εμένα,
0: έχετε
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Γιατί έχω, λέει, τη διάθεση να γυρίσω στην εποχή των δοσιλόγων και των τραμπούκων και των κουκουλοφόρων, και σήμερα ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του και γυρίζει 50 χρόνια πίσω.
0: Αν μου είχατε κάνει την τιμή να ακούσετε την απάντησή μου, είναι ακριβώς η ίδια απάντηση που έδωσα τώρα. Αυτό ακριβώς είπα και στον ακροατή μας. Ας τα αφήσουμε αυτά στην ιστορία. Η ιστορία θα καταλογίσει ευθύνες.
1: Ότι δεν έχει κακή πρόθεση. Είναι λάθος. Έχει πολύ κακή πρόθεση απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να του το δώσετε να το καταλάβει. Γιατί από μόνος του δεν το καταλαβαίνει.
0: Ας μην κάνουμε δίκην προθέσεων. Εντάξει.
1: Κύριε Καραμπεσίνη, είναι αποδεδειγμένο ότι μια από τις μεγαλύτερες μορφές παράνομης βίας είναι η δωροδοκία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό. Σωστό.
1: Εάν τότε που πιάσανε το Ματζαβελάκι με τις ανθοδέσμες και τα λεφτά, εξαφανίζανε το Παναθηναϊκό, όπως έλεγε ο νόμος, δεν θα υπήρχε Ριζούπολη, γιατί δεν θα υπήρχε Παναθηναϊκός. Αλλά είναι σωστό να γυρίζουμε εκεί?
0: Καθόλου σωστό, καθόλου σωστό. Αυτό αλλά ακριβώς λέμε.
1: Αυτό θα μπορέσετε, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Θα μπορέσετε να το δώσετε, να το καταλάβει ο Σάγκης ο ταξιτζής?
0: Εντάξει, ας μην το προσωποποιήσουμε. Εμείς κάνουμε μια γενικότερη.
1: Όχι, το προσωποποιούμε. Γιατί αυτός μας δίνει το δικαίωμα.
0: Εντάξει. Εντάξει, ας είναι και κάποιοι άνθρωποι με πρώτον εμένα να είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Άρα λοιπόν συμβουλεύεται το Σάκη να βελτιωθεί, γιατί μέχρι στιγμής όσες φορές βγαίνει στο σταθμό σας είναι παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Στο σταθμό μας δεν είμαστε ικανοί να συμβουλέψουμε. Είμαστε ικανοί να πούμε τη γνώμη μας. Και πάντα θα λέμε τη γνώμη μας.
1: Πριν από ένα τέταρτο μας συμβούλευες όλους μας,
0: ναι,
1: να είμαστε κόσμοι.
0: Δεν σου είμαστε... είπα επιδίωξή μου να είμαστε όλοι κόσμοι.
1: Και τώρα μου λες δεν είσαι ικανός να μας συμβουλέψεις. Μα αυτό αναιρείσαι και εσύ, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν αυτοαναιρούμε. Είπα, εγώ είπα ότι θέλω αυτή η παρέα αυτά και αυτά και αυτά.
1: Δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια παρέα με τα δικά σου θέλω όταν έχεις την παρέα αγκαθωτούς. Και ο Σάκης ο Καρκίτσης είναι αγκαθωτός. Ας βγει ο άνθρωπος, επειδή μας λέει ότι είναι μια ζωή ολόκληρη μέσα στο κουρπέτι, να μας δείξει τον τρόπο της σκέψης του.
0: Κύριε Βασίλη, κύριε Βασίλη,
1: παραγωγή, κύριε... παράγει σκέψη, να το σεβαστούμε.
0: Κύριε
1: γιατί
0: Βασίλη,
1: μέχρι στιγμής, ναι, όλα τα λεγόμενα είναι ασυναρτησίες και μηδενισμοί.
0: Κύριε Βασίλη, επειδή είπατε για κάποιον συνακρότη μας ότι είναι αγκαθωτός ή κάπως έτσι το είπατε. Ακούστε. Και το κάστανο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, αγκάθια έχει απ' έξω, αλλά άμα τα αφαιρέσουμε, στο βάθος καθαρίζει. Πάντοτε κάτω από το αγκάθια μπορεί να υπάρχει το γλυκό κάστανο.
1: Δεν αμφιβάλλω, ας μας το αποδείξει ο κύριος, να του ζητήσουμε συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν θα βάλουμε και τιμωρίες.
1: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα, κύριε Καραμπεσίνη.
0: Όχι μόνο τιμωρίες, δεν θα βάλουμε για χρονικά όρια. Θα το δούμε.
1: Δεν είπα τέτοια πράγματα.
0: Λεπτό προς λεπτό, μέρα με τη μέρα. Όχι, λέμε.
1: Εμείς το είπαμε. Κοιτάξτε, Δημοσθένη, η φράση «έχω δικαίωμα να κρίνω κάποιον» σημαίνει ότι ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μέχρι εδώ είναι αντιληπτό για τη συμπεριφορά ή τις πράξεις των άλλων. Αλλά βασιζόμενος όμως στις δικές του αξίες, επιτυχίες και συμπεριφορές. Χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η γνώμη και η κρίση του απέναντι σε έναν άλλον είναι πάντα σωστή και αποδεκτή. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια,
1: ο
0: αλλά...
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρίνει, αλλά πότε, όταν ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει το λάθος από το σωστό. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, και η κρίση έχει όρια. Και όταν μετατρέπεται από κρίση σε επίθεση, γίνεται εμπάθεια ρε φίλε και τοξικότητα.
0: Ναι. Εγώ πάντως μέχρι τώρα όσες φορές συνομίλησα με τον κύριο Σάκη δεν άκουσα η κρίση να γίνεται επίθεση. Εγώ.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: Μπορεί να τα ακούσει πρωτήτερα. Εγώ είπα, εγώ όσες φορές
1: ασχοληθήκαμε πολύ.
0: Όχι, να τα λύσουμε. Καλύτερα να ασχοληθούμε πολύ μια φορά και να τελειώνουμε παρά να ασχολούμεθα κάθε μέρα με τα ίδια και τα ίδια. Θα πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή, όπως πρέπει να τελειώνουμε με το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Για να σταματήσει η βδέλα να σου ρουφάει το αίμα, πρέπει να την κόψεις από το σώμα σου. Αν δεν την κόψεις και την αφήνεις εκεί και τη χαϊδεύεις, η βδέλα θα σου ρουφάει το αίμα.
0: Ναι, δεν είναι...
1: Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ακουράτη.
0: Δεν είναι καλή η προσομοίωση.
1: Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ακουράτη.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα παράδειγμα ότι ο γόρδιος δεσμός ξέρουμε όλοι πώς λύνεται.
0: Ναι.
1: Με μία σπαθιά.
0: Εντάξει, αλλά η βδέλα είναι ένα παράσιτο και ο τέτοιος είναι ένας άνθρωπος με λογική. Εντάξει, άλλο το ένα και γενικώς εγώ αναφέρομαι. Είναι ένας άνθρωπος, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και δεν έχουμε να κάνουμε με παράσιτα.
1: Εγώ αναφέρθηκα στη βδέλα ειδικώς. Τώρα κύριε Καραμπετσίνη,
0: ναι,
1: ό,τι αφορά τη βία, η βία είναι αδύνατο να παταχθεί όταν επί καθημερινής βάσης οι ισχυροί της γης σκέφτονται την κονόμα πλασάροντας και πουλώντας βία. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη, φίλε Δημοσθένη, του παγκόσμιου εθισμού και της βίας αυτές τις εποχές και μάλιστα με μηδενικό κοστολόγιο παραγωγής είναι το ίντερνετ. Θυμάσαι τι σου είπα πριν από μέρες, ότι κάποτε η απόδραση από τη ζωή ήταν το ίντερνετ. Τώρα το ίντερνετ είναι ακριβώς η ίδια η ζωή. Τι είναι ακριβώς το ίντερνετ και έγινε η ίδια μας η ζωή? Ένας νόμιμος τρόπος εθισμού. Δηλαδή οι δόσεις που μας πλασάρουν και μας κρατάνε εθισμένους, ποιες είναι με μηδενικό κοστολόγιο? Τα data. Μπορεί να ζήσει κάποιος σήμερα χωρίς data, χωρίς megabyte?
0: Μα γι' αυτό δικάζεται και η Meta στην Αμερική, κύριε Βασίλη. Γι' αυτό δικάζεται.
1: Δηλαδή,
0: οι ίδιοι που δημιούργησαν το διαδίκτυο, οι ίδιοι δικάζουν.
1: Λόγω εκ των προτέρων. Δεν δικάζεται για καμιά παρανομία.
0: Για παρανομία. Εδώ, για παρανομία δικάζεται. Ο εθισμός, χωρίς όρια των νέων, των παιδιών, είναι παρανομία. Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Κοίταξε, παρανομία είναι όταν πουλάς ηρωίνη και πρέζα.
0: Χειρότερο από την ηρωίνη και την πρέζα είναι ο εθισμός των παιδιών επί 24ωρου βάσεως με το ίντερνετ. Χειρότερο.
1: Ποιος μπορεί να τα αποδείξει όμως αυτό?
0: Τα δικαστήρια.
1: Θα μπορέσουν να είσαι
0: δικάζονται.
1: Μακάρι.
0: Δικάζονται. Δικαστήριο. Θα δούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Σε μία εβδομάδα η απόφαση του δικαστηρίου της Αμερικής, που εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στα δικαστήρια της, στη δικαιοσύνη όπως εκτελείται στην Αμερική, έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Ντάξει, θα δούμε.
1: Στη δικαιοσύνη μην έχεις ποτέ εμπιστοσύνη σε καμιά δικαιοσύνη της γης.
0: Όχι, τα δικαστήρια τα αμερικάνικα θεωρώ ότι δεν χειραγωγούνται πλήρως.
1: Αν τα δικαστήρια τα αμερικάνικα, φίλε Δημοσθένη, δεν είναι χειραγωγούντο, έπρεπε ο Κλίντον, ο Μπους και ο Ομπάμα, έτσι αυτούς που θυμάμαι πρόχειρα τώρα, να είναι καταδικασμένοι σαν φωνιάδες πολέμων εδώ και πολλά χρόνια. Κι όμως ποτέ δεν καταδικαστήκανε. Κι ας είναι υπεύθυνοι για το θάνατο πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων επί
0: της γης. Μπορεί να έχεις δίκιο για αυτό το πράγμα και συνεννώ. Το θέμα μιλώ πάντοτε για τη δικαιοσύνη που εκτελείται στο λαό.
1: Βάζει με εδώ θα περιμένουμε. Εγώ πάντως δεν είμαι και τόσο σίγουρος.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, μέσα σε μια εβδομάδα είναι από τις πιο καλές δίκες που πιστεύω γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αμερική.
1: Βάζει με εδώ.
0: Στην Αμερική όπου υπάρχει κράτος σε αντίθεση με άλλα κράτη που δεν υπάρχει κράτος.
1: Και εγώ την παρακολουθώ με μεγάλη αγωνία, όπως ο εξαιρετικός κύριος Στέργιος από το Γάλλο που μίλησε προηγουμένως. Μακάρι να δούμε.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κύριε Βασίλη για να πάμε και σε κάποιον άλλο.
1: Να είστε καλά,
0: να τα μόνουμε. Γεια σας. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ακούμε.
2: Ακούμε. Έχουμε στον αέρα. Μια συνδεθούμε λιγάκι γιατί. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα κύριε Δήμο, κύριε Καραμπεσίνη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Να κάνω μια ενημέρωση ιντερνετικά στο 2.15, ώρα που έλεγε, ο Ιωάννου δεν έλεγε το δελτίο.
2: Ναι, ναι.
3: Έπεφτε και ένας άλλος σταθμός πάνω σας.
2: Στο 2, ποιο 2.15?
3: Το τηλέφωνο το 2.15 που πήραμε τώρα. Σε εσάς.
2: Ναι,
3: όταν έγινε ο κύριος Ιωάννου το δελτίο, έπεφτε και το.
2: Ακούγατε εσείς δηλαδή από το τηλέφωνο τον ακούγατε.
3: Ναι, από το τηλέφωνο.
2: Ναι, εντάξει, αυτά γίνονται. Κοιτάξτε, επειδή παρακολουθούμε και άλλους σταθμούς μέσα στο στούντιο, παρακολουθούμε την επικαιρότητα, παρακολουθούμε και άλλους σταθμούς. Είναι πολλά ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ανοιχτές. Οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν την επικαιρότητα.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Μπορεί να συμβεί και αυτό, δεν είναι κάτι κακό.
3: Αλλά λέω, μήπως
2: θέλει. Ναι, όχι. Οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν την επικαιρότητα μέσω της τηλεόρασης άλλων ραδιοφωνικών σταθμών.
3: Α, εντάξει, να κάνω τώρα μία ερώτηση. Δύο ερωτήσεις.
2: Ναι, θυμίστε μου το όνομά σας.
3: Ο Γιάννης από το δρόμο.
2: Α, Γιάννη, ναι, Γιάννη.
3: Τώρα σε παίρνω καμπάνια.
2: Ναι,
3: έχουμε διακοπές. Λοιπόν, ο κύριος Κοκαλίδης θα ακολουθήσει το πρόγραμμα.
2: Όχι.
3: Όχι. Ο κύριος Κοντονής.
2: Βεβαίως.
3: Μάλιστα. Σοβαρός ο κύριος Κοντονής.
2: Πλην του κυρίου Κοκαλίδη και της κυρίας Καραλή, όλο το άλλο το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι οι συντελεστές είναι στη θέση τους.
3: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην περίπτωση του κύριου Σάκη. Ο κύριος Σάκης, δεν θα πω κάτι κακό. Ήταν στις προβλέψεις του όλα αυτά τον καιρό εδώ που είναι στο σταθμό από την εποχή του Θέμου, τον ακόμα δυνατή.
2: Μάλιστα.
3: Έπεφτε όλο έξω. Νόμιζε ότι ήταν τόσο πολύ κολλάμενα με το ρεμόντι Λίμπαρα που έλεγε ένα χρόνο ότι θα φύγει και τελικά δεν έφυγε. Γι' αυτό μάλλον τώρα άρχισε.
2: Μάλλον ο κύριος Σάκης, από ό,τι κατάλαβα και καταλαβαίνω, τρολάριζε και σας, αυτό που λέμε στο χωριό μου, σας κογιονάριζε.
3: Εντάξει, και εμείς όμως.
2: Πάρτε το λίγο χαλαρά όλοι, γιατί αυτό βγάζει και γέλιο. Βγάζει και γέλιο, ξέρεις, όταν διαρκώς στυλαίω και σου κάνω αυτό το, αν λέγεται bullying, έχεις τη διάθεση ή να χαμογελάσεις ή να στραβομουτσουνιάσεις.
0: Αν εκνευριστείς πάντως έχασες.
3: Ναι, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή δεν πέφτει μέσα στις προβλέψεις σου, κάνει και αυτά, αλλά ως το...
2: Αυτό έπρεπε να σας ευχαριστεί σαν... σαν προφανώς αντίπαλη ομάδα φίλαθλος.
3: Εμείς ακούμε το Σάκη και παίζουμε τα αντίθετα μας.
2: Αυτό εντάξει. όπως έχουμε έναν άλλο φίλο, το Χάτζιμαν εδώ, ο οποίος είναι φίλος και έρχεται κάποια στιγμή, λέει από αυτά που σας λέω να παίζετε τα αντίθετα.
0: Τα υπόλοιπα.
2: Αυτοσαρκάζεται και ο ίδιος.
3: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, όσο κάποια στιγμή στον τόνο αλλά και την ημέρα, κάποια στιγμή ο Σάκης έρχεται και κάνει κάποιες δηλώσεις που όντως είναι παράξενες, δεν είναι με τη ροή του προγράμματος, έτσι. Εκεί λίγο να το κοιτάξετε, νομίζω.
2: Όλα τα κοιτάμε, όλα τα προσέχουμε. Δεν μπορούμε να κοιτάξτε, και σαν διευθυντής και σαν ιδιοκτήτης και οτιδήποτε, μην νομίζω ότι μπορούμε να παρακολουθούμε 24 ώρες το 24ωρο τα τεκτενόμενα. Έχουμε εμπιστοσύνη στους δημοσιογράφους, έχουμε στους παραγωγούς και από εκεί και πέρα και κάποια λαθάκια μπορεί να γίνουν, κάτι να μας ξεφύγει, κάτι. Άνθρωποι είμαστε, ζωντανή επιχείρηση είμαστε, δεν είμαστε μια παγιωμένη σειρά γραμμής παραγωγής. Να βγάζουμε κοκακόλες.
3: Τώρα, όσο για τους χαρακτηρισμούς για τα επαγγέλματα, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, γιατί το κάθε επάγγελμα είναι ξεχωριστό. Όπως του δημοσιογράφου, όπως και του βιβλιοπόλη, όπως και αυτά.
2: Τα πάντα. Όλα τα επαγγέλματα είναι αξιόλογα, γιατί όλα χρησιμεύουν κάπου.
0: Και σεβαστά υποχρεωτικά.
3: Νομίζω είμαστε νοήμονες και...
2: Επάγγελμα, το επάγγελμα του νεκροθάφτη, που είναι ο τελευταίος άνθρωπος που αν δεν υπάρχει θα σαπίσουμε και θα βρωμίσουμε.
3: Σίγουρα. Τώρα θα ήθελα να πω κάτι για την τιμή του πετρελαίου.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εγώ είμαι 35 χρόνια στο επάγγελμα. Πρώτη φορά έχω δει να είναι στο 2,14 το πετρέλαιο και να μην πέφτει. Αυτοί δηλαδή που λέγατε πριν, οι μεσάζοντες, που μπορεί να είναι και πρόεδροι ομάδων, μπορεί να είναι πολιτικοί. Δηλαδή, καθόμαστε και τσακωνόμαστε για τις ομάδες και αυτοί καθορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι γίνεται τώρα πλέον εκεί? με τα στενά του ορμού. Έχουμε μάθει κάτι. Τι, δηλαδή, όσο κάθε τα καράβια θα ανεβαίνει το πετρέλαιο.
2: Ναι, εκείνο που θα σε παραξενέψει, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι γιατί πέφτει η βενζίνη και δεν πέφτει το πετρέλαιο.
3: Μάλιστα.
2: Η βενζίνη για να γίνει χρειάζεται μια ειδική επεξεργασία. Το πετρέλαιο λιγότερη.
3: Σίγουρα, το πετρέλαιο όμως είναι την τιμή την πληρώνει.
2: Το πετρέλαιο είναι η κινητήριος δύναμη της βιομηχανίας, του εμπορίου και των μεταφορών.
3: Μάλιστα.
2: Για να μην πέφτει το πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει είναι κάποια πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε.
3: Σίγουρα μας ξεπερνάνε, αλλά όλα αυτά, όπως είπατε, οι βιομηχανίες είναι η κινητήριος δύναμη και ο κόσμος μένει πίσω. Δηλαδή, όπως είπαμε χθες ότι περάσανε κάποια θέματα εδώ πέρα με τρομοκρατία, όπως τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά, πιστεύω ότι γίνεται ένα τέτοιο είδος ώστε να πάει ο κόσμος πιο γρήγορα στην ηλεκτρική.
2: Μα γι' αυτό γίνονται όλα, για η κοινωνία να προχωρήσει στα ηλεκτρικά και στις ανανεώσιμες πηγές. Δυστυχώς βιάζεται η κοινωνία να προχωρήσει και γίνονται πολλά λάθη. Δηλαδή στο όνομα της μεταφοράς από την ατορυκτή ενέργεια στην μπαταρία, στην ηλεκτρική ενέργεια, έχουμε ξεχάσει το εξής, ότι για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια φόρτισης δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή των ορυκτών.
3: Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
2: Τα ορυκτά πάντοτε θα, πιστεύω, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, διότι δεν μπορεί να αποθηκεύσεις ενέργεια παραγόμενη από τον αέρα ή από τον ήλιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ακριβή η αποθήκευση.
3: Η γη δεν γεννάει τα πάντα, κύριε Δήμαρχε.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, εντάξει, να μην σας κουράζω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και σε όλους εδώ που ακούνε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Έχουμε κάποιον στον αέρα. Πάμε, παρακαλώ. Σας ακούμε. Είστε στον αέρα, αν μας ακούτε. Πάμε, το κλείνουμε. 2-15-2-15-59-43 και 2-10-2-20-59-43. Θα είμαστε περίπου για μισή ώρα και κάτι ακόμα μαζί σας. Έχουμε ξεκινήσει μια εκπομπή από τις 3 και τελειώνουμε στις 6. Απαντώστε στην αποστολία, όχι, η αποστολία δεν θα είναι ο συγκεκριμένος και οι δύο δεν θα είναι μαζί μας. Έχουμε. Λοιπόν, Γιώργο, βλέπεις ότι οι απόψεις είναι διαφορετικές και καλό είναι που είναι διαφορετικές οι απόψεις. Το κακό είναι ότι κάποιοι εμένουν και δεν μεταλλάσσονται. Κάποιοι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Πάντα δηλαδή θα έχουμε το γεγονός να θυμόμαστε τα παλιά, σαν αυτούς που, τους γέρους που, με το Αλσχάιμερ, που δεν θυμούνται τα σημερινά, να προχωρήσουν μπροστά και πάντα θα μας λένε τα παλιά. Και τι κάνουμε σε αυτούς με το Αλτσχάιμερ που μας λένε πάλι τα ίδια? Δύο τρόπους έχουμε να κάνουμε. Ή να γελάμε ή να κάνουμε όπως τους ακούμε.
0: Και πάντως να τους λέμε ναι. Γιατί ναι. Και όχι να πούμε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Ένα μικρό λιθαράκι ρίχνουμε από αυτή τη στιγμή.
2: Να αναταράξουμε λίγο τα νερά, τα λιμνάζοντα νερά. Αυτά τα νερά που έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα.
0: Δεν διεκδικούμε άλλες δάφνες.
2: Αλλά αν μπορέσουμε λιθαράκι όλοι αυτοί που εκδηλώνουν την επιθυμία τους να τελειώσει αυτό το πράγμα, θα γίνει μεγάλη αναταραχή και η αναταραχή αυτή θα φέρει αποτέλεσμα.
0: Κερδίσει κάτι.
2: Κύριε Γιώργο, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα για διάλειμμα. 2-10-2-20-59-43 μετά το και μισή να μπορέσουμε να ακούσουμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, παρακαλώ.
2: Σας ακούω.
4: Μ' ακούτε?
2: Ακούω βεβαίως.
4: Δήμο.
2: Ο κύριος Δήμος και ο κύριος Γιώργος.
4: Ναι, εντάξει κύριε Γιώργο. Τηλεφωνώ από Αγίου Θοδωρούς, Κορινθίας.
2: Μάλιστα.
4: Είμαι παίρνω πολλές φορές στο Θέμη, αλλά μία ή δύο φορές την ομάδα. Καμιά φορά παίρνω και μία μόνο. Έτσι, ναι. Και να γίνομαι πολύ ενοχλητικός. Εγώ μιλάω πάντα για το δόσφαιρο.
2: Η επικοινωνία δεν είναι ενόχληση. Η καλή επικοινωνία δεν είναι ενόχληση.
4: Εντάξει. Ξέρω, δεν θέλω να μιλάω.
2: Είναι επιθυμητή. Αρκεί να έχουμε κάτι να πούμε, να έχουμε κάτι να πούμε που να είναι χρήσιμο.
4: Και θέματα τέτοια.
2: Ναι, ναι.
4: Δεν μ' αρέσει και δεν τα θέλω.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Όταν ξεκίνησα και βγήκατε που μιλάμε σήμερα για πρώτη φορά, πράγματι σε εντυπωσιάστηκα με τα ωραία λόγια που είπατε. Και όμορφα λόγια για μια ηρεμία σαράδια. Πραγματίσει ήταν σωστό, λέω να πούμε, ναι, και έτσι πρέπει να είναι καράδια. Να μην κατηγορούμε ένα στον άλλο και να μιλάμε μπιχτές. Καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ναι, ναι. Αναμείνατε λίγο στη γραμμή σας, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα σύντομα και επανερχόμαστε. Αναμείνατε στη γραμμή σας, παρακαλώ. Ναι. Να μην σας κόψω.
5: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Πάμε λοιπόν, σας ακούμε.
4: Μ' ακούτε λοιπόν. Σας άκουα λοιπόν με προσοχή και έλεγα μακάρι να πάει καλά ο σταθμός με ήρεμους ατόμους και να μιλάνε όμορφα, γιατί εγώ δεν μαλώνω με κανένα ποτέ και δεν προκαλώ κανέναν ποτέ. Καμία

0: όλοι προσπαθήσανε να κάνουν αυτό που λέτε, να μην προκαλέσουμε και να πούνε λόγια τα οποία δεν είναι σωστά και να μην γυρνάμε πίσω. Κακώς για τον κύριο Σάκη, ο οποίος προσπάθησε όλες αυτές τις μέρες να μην δώσει δικαιώματα. Προσπάθησε, πραγματικά τον άκουγα. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα. Καλός, να κάνει τον καλό μάλλον. Δεν άντεξε όμως σήμερα, ακούγαμε του Θανάση λέει, δεν άντεξε σήμερα όπως θα είχε στο Θέμη. Δεν άντεξε σήμερα και είπε αυτά που είπε για Ιλιούγολ και τέτοια. Λοιπόν, γιατί λοιπόν τα είπε, αφού ξέρει πολύ καλά ότι αυτά δεν πρέπει να τα πει, διότι έχετε πει εσείς, μη λέτε παλιά. Θα σεβάστηκε, όχι. Πες μου, θα σεβάστηκε.
1: Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Η αναφορά σε κάτι παλιό. Όχι. Θα σας πω, με ρωτάτε. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Η αναφορά. Σε κάτι παλιό. Η αναφορά σε κάτι παλιό.
0: Κάτι και λέει όχι.
1: Εγώ λέω όχι.
0: Όχι, μπράβο. Αυτή τη στιγμή ο Σάκης κάνει. Έχει βάλει και ράδιο και κάνει πλάκα μαζί μας.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αν το βλέπουμε σαν πλάκα. Αν το βλέπουμε σαν πλάκα ότι κάνει πλάκα. Άρα λοιπόν γιατί το παρεξηγούμε. Αν το βλέπουμε ότι μας κάνει πλάκα, γιατί το παρεξηγούμε. Όχι, όχι. Ή θα κάνει ένας άνθρωπος πλάκα, ή δεν θα κάνει. Ή θα κάνει πλάκα διαρκείας.
0: Δεν ξέρετε τα πράγματα καλά. Και στο Δήμο και στο Δέμι έτσι κάνει. Αυτή τη στιγμή έκανε το που έκανε. Έκανε το. Το δικό του δεν σας σεβάστηκε σε αυτό επάνω που του είπατε. Σας παρακαλώ πολύ, όλους εννοείται, μην γυρνάμε στα παλιά. Ναι. Σας σεβάστηκε, όχι. Δεν είναι λάθος.
1: Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Παραδέχτηκε όμως και άλλα πράγματα τα οποία δεν μου τα αναφέρετε.
0: Δεν με νοιάζει για τα άλλα πράγματα. Με νοιάζει εκείνο το παιχνίδι που είπα πάλι.
1: Ναι.
0: Γιατί το επαναλαμβάνει.
1: Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να βγούμε τώρα και να πούμε 10 πράγματα για διάφορες μεταξύ μας, κύριε Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Εγώ δεν τα λέω. Δεν χρειάζεται. Γιατί αυτό δεν σας σεβάστηκε.
1: Δεν θέλουμε να γίνει αυτή η αντιπαράθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακούστε κάτι. Ο κύριος Σάκης βγήκε και είπε αυτά. Εμείς είπαμε τα δικά μας. Την επόμενη φορά που θα βγει. Την επόμενη φορά που θα βγει και θα ξαναπεί τα ίδια.
0: Σε παρακαλώ, Σάκη, μην ξανατολμήσεις και πείσαι τις κουμπέτες.
1: Ναι,
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, φίλε. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Ακούω.
2: Ναι, γεια σας. Άκουσα κάποια πράγματα.
1: Το όνομά σας.
2: Γιώργος από επαρχία.
1: Επαρχία, ποια επαρχία.
2: Πελοπόννησος.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να πω το εξής. Είχα πει κάποια πράγματα παλαιότερα. Βλέπω συνεχίζονται να λέγονται και εγώ θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Ξέρετε, η αλήθεια λάβει και δεν δέχεται περαιτέρω αμφισβήτησης. Άνοιξα πριν από λίγο το ραδιόφωνο και άκουσα για μια υπόθεση με λουλούδια, ματζεβελάκης κλπ. Αυτή η υπόθεση έχει κρυθεί τελεσίδικα. Δεν υπάρχει το θέμα 3-2. Υπάρχει το θέμα 3-2, ότι βοήθησε κάποια ψήφος κτλ. Αλλά αυτό το θέμα τελεσίδικησε στα δικαστήρια.
1: Ναι. Έπεσε. Συγγνώμη.
2: Μπορείτε να τα βρείτε αυτά σε τοπικό τύπο τότε,
1: ναι,
2: και να τα διαβάσει κάποιος.
1: Δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτά. Υπόθηκαν.
2: Όχι, το λέω επειδή υπόθηκε.
1: Ναι, υπόθηκαν. Δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε λέω πράγματα που έχουν περάσει και είναι ασήμαντα πια για τους νέους ανθρώπους. Δεν θα χειραγωγήσουμε τους νέους ανθρώπους με παλιές αμαρτίες.
2: Κατηγορήθηκε ένας έφορος, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εν ζωή, μεγάλο όνομα,
1: ναι, ναι,
2: ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν στο εξωτερικό. Οι παίχτες είχαν καλή απόθεση, δεν ήρθαν στο δικαστήριο. Ελέγχθησαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μπορείτε
1: ωραία,
2: να τα δείτε.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό.
2: Ξεφύγαμε ήδη.
1: Ωραία, τέλεια. Τελειώσα. Έχετε κάτι εσείς να εισφέρετε?
2: Έχω να εισφέρω πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να εισφέρετε, γιατί αυτό θέλω.
2: Λεπτό να μου έρθουν στη μνήμη τώρα, γιατί μετά από αυτό που άκουσα, δηλαδή, που το είχα ξαναπεί, ας πούμε, κάπου δηλαδή εκνευρίστηκα λίγο, ας πούμε, που άκουσα για την υπόθεση με τα λουλούδια πάλι, ας πούμε, κτλ. Ενώ έχετε λες ειδικήσει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι καλό που συζητάτε για άλλα θέματα.
1: Να σας διακόψω λιγάκι. Πριν από λίγο ο Αστέρας Άκτορ κατέθεσε ένσταση για το μάτς κυπέλλου με τον Λεβαδιακό. Πάμε.

0: Σας ναι. ακούμε. Συγγνώμη.
1: Λέω, είναι πολύ καλό το θέμα που συζητάτε για όλα τα κοινωνικά θέματα.
2: Ναι.
0: Ναι, περιμένετε. Η δεύτερη γραμμή να περιμένει, παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιντά. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Σας ακούμε.
1: Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό που συζητάτε για τα διάφορα θέματα. Άκουσα κάποια θέματα. Δύο θέματα είχα στο μυαλό μου τώρα. Είχατε πει προχθές κάτι ότι θα περάσουν 10 γενναίες για να αποπληρωθεί το χρέος.
0: Ναι.
1: Μήπως έχετε εικόνα πόσο είναι το χρέος αυτή τη στιγμή, πόσα δις, ας πούμε.
0: Από ό,τι λέγεται έχει ξεπεράσει τα μεταξύ 350 και 400 δισεκατομμύρια.
1: Δεν είναι παραπάνω, 500-600. Τι κάνω εγώ λάθος?
0: Δεν ξέρω, εγώ τόσα θεωρώ. Αν έχω κάνει λάθος εγώ, ας βγει κάποιος που το ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν το... Κύριε Γιώργο, πόσο
3: ναι,
0: είναι?
3: Ναι, θα σας πω. Κύριε Γιώργο, με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
3: Μιλάτε για
1: αν
3: το...
1: Αν θέλετε, δώστε μου μια σύντομη απάντηση για να προχωρήσω στη σκέψη.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στα 380 δις.
0: Άρα καλά πέσαμε, 350
1: μέτρα. Δεύτερη ερώτηση. Μειώνεται ή αυξάνεται το χρέος?
3: Αφήστε μου 10 δευτερόλεπτα να σας απαντήσω. Το χρέος δεν μπορούμε να το βλέπουμε ως απόλυτο αριθμό, αλλά ως σχέση με το ΑΕΠ που λέμε, με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η σχέση χρέους με ΑΕΠ έχει μειωθεί και μειώνεται αισθητά. Είχε ξεκινήσει το 2019, ήταν 210%, αυτή τη στιγμή είναι 145% και στο τέλος του 2006 θα είναι περίπου στο 110%.
0: Το 2026.
3: Του 2026.
1: Ότι από τα 380 που μου λέτε θα πάει στα 200.
3: Αχ, όχι, δεν είπα αυτό καθόλου. Δεν σημαίνει αυτό. Ακούστε.
1: Για να καταλαβαίνει
3: ο
1: κόσμος.
3: Ναι, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Πρέπει
3: να
1: ξέρει αν αυξάνεται το χρέος ή μειώνεται.
3: Το χρέος σε απόλυτους αριθμούς αυξάνεται, διότι αυξάνονται οι ανάγκες. Αυξάνεται η ανάγκη. Όμως, δε, όχι, δεν προχωράμε. Πρέπει να το.
1: Τότε θα θέλω μια ώρα.
3: Ναι, πρέπει.
1: Συνεχίστε.
3: Πρέπει να δώσουμε μια διευκρίνηση για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος. Ναι, βεβαίως το χρέος.
1: Η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
3: Ναι, μα την αλήθεια λέμε. Το χρέος λοιπόν αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς, διότι αυξάνονται οι ανάγκες μας. Δύο όμως, εάν αυξάνεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σημαίνει ότι μπορούμε ευκολότερα να το διαχειριστούμε. Είναι άλλο πράγμα να χρωστάω εγώ 10.000 ευρώ στην τράπεζα, που παίρνω μισθό 1.000 ευρώ το μήνα, και άλλο να χρωστάει ένας εφοπλιστής επίσης 10.000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Λοιπόν, εγώ από όσο ξέρω, κάθε μήνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πολλοί άνθρωποι το ξέρουν αυτό, πολλοί και να μην το ξέρουν, ότι κάθε μήνα βγαίνουμε στις αγορές και δίνουμε ομολόγα του δημοσίου, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι, αυτό είπαμε, ότι η ανάγκη είναι...
1: Κάθε μήνα, δηλαδή γύρω στο 1,5 δις, 2 δις, γιατί πρέπει να τρέξει το κράτος, τα υπουργεία, οι συντάξεις να πληρωθούν...
0: Ανεβαίνουν οι ανάγκες κάθε κράτους.
1: Όλα γιατί... αυτά τα πράγματα και συνεχώς αυξάνεται. Συνεπώς βλέπω, νομίζω, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος.
0: Ναι, αλλά αυξάνεται και συγχρόνως και το ΑΕΠ.
1: Ότι δεν θα χρειαστούν 10, ναι.
0: Η σχέση λοιπόν χρέος με ΑΕΠ.
1: Παραπάνω. Έτσι νομίζω εγώ, μπορώ να κάνω και λάθος.
3: Ποτέ δεν θα μηδενιστεί, δεν θα σβήσει το χρέος, κύριε Γιώργο μου. Δεν σβήνει ποτέ το χρέος. Το θέμα είναι αν μπορείς να το έχεις διαχειρίσιμο ή όχι.
1: Ναι, ναι. Οι δανειστές ξέρετε ποιοι είναι?
3: Βεβαίως ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιοι είναι οι δανειστές? Οι δανειστές είναι διεθνεί funds, διεθνείς τράπεζες, να το πούμε απλοϊκά, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δανείζουν λεφτά.
0: Δανείζουν κράτη.
1: Ναι. Ποιο συγκεκριμένο κράτος ξέρετε?
0: Η Γερμανία.
3: Όχι, δεν είναι
0: Αμερική.
3: Κράτη. Δεν δανείζουν τα κράτη.
1: Ναι.
3: Δεν δανείζουν τα κράτη.
1: Ναι.
3: Είπαμε, δανείζουν διεθνείς τράπεζες. Κονσόρτσιουμ τραπεζών.
1: Οι τράπεζες, κάποιες επιχειρήσεις, ακόμα κάποιοι Καναδοί, ομάδα συνταξιούχων κτλ.
3: Το Καναδικό ΙΚΑ, ας πούμε, ο
1: ασφαλιστικός
3: φορέας του Καναδά,
0: που επενδύει και αγοράζει
3: τα λεφτά των ασφαλισμένων τους ομόλογα ελληνικά, ας πούμε.
1: Αυτό. Άρα λοιπόν εγώ κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι όσον αφορά το θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν παράγεται και κάτι, δεν έχουμε δηλαδή εξαγωγές, έτσι δεν είναι, δεν έχουμε σημαντικές εξαγωγές έξω προϊόντων και τα
3: δεν έχουμε, δεν έχουμε, όχι.
1: Οπότε δεν εισραίει συνάλλαγμα μέσα για να μπορούμε να αποπληρώνουμε και λοιπά και κάποια στιγμή να μηδενίσουμε αυτό το χρέος. Βεβαίως θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, άλλη φορά θα τα πω αυτά. Για να μην τρώω και τον χρόνο, δεν θέλω να επεκταθώ κιόλας για την τάξη. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω για τον κύριο Γιώργο εκεί που ασχολείται κτλ. Ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν κάποια τοπονύμια κτλ. Ας πούμε Τούρκο Λίμανο, Πασαλιμάνι, αυτά πρέπει να αλλάξουν.
3: Επισήμως έχουν αλλάξει αυτά. Απλώς έχουν μείνει στη
1: συλλογική.
3: Μα δεν λέγεται Τουρκολίμανο, απλώς έχει μείνει στη συλλογική συνείδηση και το λέμε Τουρκολίμανο. Επίσημα στους χάρτες μας έχουν αλλάξει αυτά.
1: Το κυριότερο όμως δεν είναι αυτό. Επειδή έχω κάνει μια μικρή έρευνα, τα περισσότερα επώνυμα, όχι τα ονόματα, τα ονόματα είναι κατά 90% χριστιανικά και ένα 5% είναι από τη φύση, θα έλεγα. Τα επώνυμα όμως είναι το 50% ίσως και παραπάνω, έχουν ρίζα ανατολίτικη.
3: Ναι,
1: δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό.
0: Είναι κακό αυτό?
1: Όχι, δεν είναι κακό, αλλά
3: δεν ξέρω. Το πρόβλημα δεν είναι τα ονόματα ή ονοματοδοσίες. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που ζουν.
1: Το 50% είναι ελληνικά, εκ των οποίων το 40% είναι χριστιανικά και ένα
3: 10%
1: είναι...
3: Κύριε Γιώργο μου, το δικό μου... Κύριε Γιώργο μου, κύριε Γιώργο μου, το δικό μου επώνυμο και το λέω στον αέρα...
1: Ναι, γι' αυτό, στο δικό σας το ξέρω.
3: Είναι Καραμπεσίνης, όπου το πρώτο συνθετικό είναι τουρκικό το όνομα.
1: Το δεύτερο το ξέρετε?
3: Και το δεύτερο το ξέρω, αλλά δεν θα κάνω ανάλυση του επωνύμου μου. Λέω, ή λοιπόν είναι τουρκικό. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν αφορά τους ακροατές μας. Δεν αφορά τους ακροατές μας. Επομένως, αυτό τι λέει, τι έχει να πει αυτό, αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Όπως και του κυρίου Δήμου, έτσι.
3: Ναι, τι έχει να πει αυτό, δεν έχω καταλάβει. Το σκεπτικό σας δεν έχω καταλάβει.
1: Τίποτα δεν έχω να πει. Εγώ ξέρω παλαιότερα ότι ήμουνα υπηρετούσα, ας πούμε, σε ένα φυλάκιο το οποίο είχε μια ονομασία, ας πούμε. Και ευτυχώς μετά, αφού γίνανε κάποιες καταστάσεις και τα λοιπά, άρχισε η Τουρκία να έχει απαιτήσεις και τα λοιπά, αλλά ευτυχώς αλλάχθηκε και επωνομάστηκε με χριστιανικό όνομα.
0: Αυτά. Δεν είναι το όνομα το πρόβλημα. Τα προβλήματα δεν θα δημιουργούν τα ονόματα.
1: Όχι, λέω.
0: Δηλαδή να αλλάξουμε και το Χαϊδάρι, έτσι. Και το Χαϊδάρι προέρχεται από τουρκική λέξη. Να αλλάξουμε, δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα αν εγώ λέω Πασά λιμάνι ή λέω Τουρκο λιμάνι. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος πως έχει στη συνείδησή του αυτό το λιμάνι. Είναι ένα λιμάνι, του Πασά λιμάνι, γιατί και ο Πασάς...
1: Και μια σχεδιά... Βραχονισίδα αυτή που σας λέω εγώ άλλαξε όνομα.
3: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει κάτι ότι...
0: Ναι, συζητάμε τώρα για Βραχονισίδα.
1: Θα αποκτούσαν, θα λέγανε, να η ονομασία...
0: Για συζητάμε τώρα για Βραχονισίδα ή τοπονύμια πόλεων...
1: Για Βραχονισίδα μιλάμε, στην οποία πέρασαν.
3: Εντάξει, εκεί υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες, δεν τις καταλαβαίνω.
1: Η ονομασία και έχει γίνει Παναγιά.
3: Στοιχείο επάνω.
1: Ναι,
3: το ξέρω.
1: Στις συνούσες απέναντι.
3: Υπηρέτησες εκεί?
1: Ναι. Λεγότανε Πασά.
3: Σωστά. Απλώς πρέπει
1: εγώ
3: να σου
1: πω στοιχείο,
3: έτσι για την ιστορία, ναι. το φυλάκιο αυτό το έφτιαξε με προσωπική εργασία και με την ομάδα του ο τότε ανθρωπολογαγός εκεί και σήμερα συνάδελφος στη δημοσιογραφία, ο Χρήστος ο Καπούτσης.
1: Ναι, τον ήξερα, ήταν μαθηματικός.
3: Είναι μαθηματικό.
1: Και
3: είναι
1: και είναι. 84, να είναι σε έναν άλλο
3: εξακολουθεί
1: λόγο
3: και είναι...
1: από ότι ήμουν εγώ.
3: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει. Σας χαιρετούμε, πάμε στην επόμενη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που εισφέρατε κάτι στην εκπομπή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, Βόλος.
4: Επιτέλους. Κύριε Δημοσταίρη, πρέπει να φτιάξετε το τηλέφωνο σας.
0: Τι
4: είναι αυτή αδυνατό, ναι. Το λέω, είστε σε ιδιοκτήτης, να περιμένει κάποιος από το εξωτερικό 43 λεπτά και όταν μετά από 43 λεπτά πέφτει η γραμμή,
0: ναι.
4: Για τους λόγους της τηλεφωνικής εμπλοκής. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα που να γνωρίζετε ότι. Εγώ προσωπικά, μπορεί να μην έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχει και σημασία, δεν είναι κορόιδο. Ναι. Κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο και πληρώνουν μία δραχμή, ένα ευρώ, και κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο και πληρώνουν 25 λίρες.
0: Ναι, ναι.
4: Και θα πρέπει να υπάρχει μια εκτίμηση πάνω σε αυτό.
0: Κοιτάξτε,
4: να κάνουμε το σταθμό σας, όχι με εσάς.
0: Δεν είναι πολλοί ακροατές μας που είναι εκτός Ελλάδος ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πολλοί είναι, πολλοί. Σας το λέω εγώ, υπάρχουν και άλλοι ακροατές που είναι εκτός Ελλάδος. Αλλά δεν είναι τώρα το παράπονο, αυτό είναι μέσα εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι.
4: Τι
0: να κάνουμε, έχουμε μπλέξει με μια.
4: Πάει πολύ καιρό.
0: Έχουμε μπλέξει με μια.
4: Το αφήνω όμως για να πάμε. Άκουσα προηγουμένως για κάποιον κύριο που βγήκε είπε ότι υπάρχει απόφαση τελεσίδικη, σωστά, ότι ο Παναθηναϊκός με την υπόθεση Ματζαβελάκη αθώθηκε.
0: Ο Ματζαβελάκης αθώθηκε. Ο Ματζαβελάκης αθώθηκε.
4: Α, μπράβο.
0: Όχι ο Παναθηναϊκός, ο Ματζαβελάκης αθώθηκε. Όχι, αυτό είπε, ο Ματζαβελάκης αθώθηκε.
4: Α, μπράβο. Ματζαβελάκης πάνω από όλα
0: αθώθηκε.
4: Εμείς δεν μιλάμε όμως για προσωπικά κάποιον. Μιλάμε για την προϋπόθεση.
0: Δεν αθώθηκε.
4: Ξέρετε, η επιλεκτική, ευαισθησία, Δημοσθένη και κύριε Γαραμπεσίνη, είναι αυτό που δημιουργεί τοξικότητα. Όταν βγαίνει κάποιος, σας θα είπε πάρα πολύ καλά και ο Βασίλης και ο κύριος Θανάσης, που είναι σεβαστός άνθρωπος, ναι, και ένας άνθρωπος σε πολύ μεγάλη ηλικία, και θα σας ενημερώσω, όταν και πολλά χρόνια παράγοντας, που δεν το γνωρίζετε, σε τοπικά πρωταθλήματα στον Πειραιά.
0: Ναι.
4: Όταν λοιπόν βγαίνει κάποιος άνθρωπος και λέει, δεν θέλω να βάλω σε ιστορία τον Μαρλογιάννη, γιατί τον έβγαλε για να το δείξει τον πιστόλι, εγώ θέλω να ξεκινήσω τον Κόκαλη. Ναι, αλλά πριν τον Κόκαλη υπάρχει και μια άλλη ιστορία. Παραδείγματος χάρη, όλα αυτά ξεκινάνε όταν δεν εφαρμόζει τον νόμο. Υπάρχει υπόθεση Πουβλή. Ο λεγόμενος Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος πιάστηκε. Κανένας άλλος δεν έχει πιαστεί με διαβατήριο Ρουγανό, και αντί να πάει μια κατηγορία ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει πρωτάθλημα παίζοντας με τρεις ξένους στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κύριε Δημοσθένη? Κύριε Γαραμπεσίνη, λέω κάτι ψέματα σε αυτό που σας λέω?
3: Δεν λέτε ψέματα, όχι.
4: Μπράβο. Αντί λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμος, δεν εφαρμόστηκε. Ο νόμος λοιπόν θα είναι επιλεκτικά μόνο κατά του Ολυμπιακού. Παραδείγματος χάρη, δεύτερος νόμος που έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Πιάνεται ο ΠΑΟΚ με την υπόθεση πολιτιοξία στην Ξάνθη. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός από τη Γαλλία και λέει ανερώ τον νόμο. Με ποιο δικαίωμα τον ανέλει στον νόμο? Είναι αυτό δίκαιο το πρωτάθλημα το ποδόσφαιρο?
0: Νομίζω ότι κρίθηκε.
4: Και όταν φύγαν στο όταν φύγει στο ΚΑΣ, δεν κρίθηκε εκεί.
0: Νομίζω ότι.
4: Κρίθηκε
0: και στα δικαστήρια αυτό, γιατί
4: πήγανε. Η απόφαση λέει μη δικαστικά ελεκταίο. Έπρεπε λοιπόν η υπόθεση να γυρίσει πίσω, γιατί αυτοί που έπρεπε να δικάσουν δεν δικάσαν, και να δικαστεί. Διαβάστε την απόφαση του ΚΑΣ. Το ΚΑΣ λέει να σας βγάλω μια απόφαση για ποιο πράγμα? Μου ρίχνετε το μπαλάκι να σας βγάλω κάτι εγώ που δεν ισχύει? Βγάζετε βάσει του νόμου που ισχύει στο ποδόσφαιρο. Αλλά πριν βγει η απόφαση, εγώ δεν λέω όταν βγει η απόφαση, ο Πρωθυπουργός άλλαξε τον νόμο. Ο Πρωθυπουργός τον άλλαξε τον νόμο μετά την απόφαση ή πριν την απόφαση? Προήξε την απόφαση ο Πρωθυπουργός της χώρας, Δημοσθένη?
0: Εντάξει, αυτά δεν είναι.
4: Όταν επί 25 χρόνια.
0: Αποδεκτά.
4: Γιατί είπατε κάτι για βία. Είπατε για βία. Η βία έχει ονοματεπώνυμο. Πότε πρωτοξεκίνησε? Πρωτοξεκίνησε με την υπόθεση Κούδα, που επί 25 χρόνια. Επί 25 χρόνια. Ο Ολυμπιακός έτρωγε ξύλο στη Θεσσαλονίκη. Έχει βγει ο πρόεδρος ΠΑΟ και έχει πει από τα τσέπη και πάνω δεν θα περάσει ο Ολυμπιακός, και δεν συνελήφθη αυτομάτως. Και κάποιοι άλλοι στην Αθήνα, Παναθηναϊκοί εκδίδες, επειδή ο Ολυμπιακός έκανε επί 22 χρόνια και ξεκίναγε με μείον 3 το πρωτάθλημα, κάναν το αβαβά μέχρι που έφτασε να παίξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ένα Europa League Θεσσαλονίκη, και αργυνήσαν και κάναν επεισόδια με τους Παναθηναϊκούς, και τότε άρχισε να γυρίζει η κατάσταση. Λέει, κανένας δεν έχει βγει από παρθενογέννηση. Κανένας δεν δημοσθένει και κανένας πιέζει τα αμπεσίνη.
3: Βεβαίως. Και ακόμα πιο πίσω, αγαπητέ φίλε, και στη δεκαετία του 60 συγκεκριμένα, ήταν καλοκαίρι του 63, που κάναν τηλεοφόρο οικόπεδο, τα θυμάστε, τα έχετε διαβάσει.
4: Μαζί όμως, έτσι. Μαζί και δυο φίλοι.
3: Μαζί και δυο. Βία είναι και αυτό.
4: Βεβαίως.
3: Βία είναι.
0: Και βία ήταν. Και βία, αυτό που συζητάμε.
4: Για τις οργανωμένες επιθέσεις. Η υπόθεση Πλιώνα.
3: Συλλάρισα, σωστά.
4: Υπόθεση ο Ιδωλοφόνος Πλιώνα, με μια φωτο.
3: Πάω Κλάρισα.
4: Φωνία, το 91, ενός φιλάθλου παιδιού 17 χρονών, μια φωτοβολίδα στο πλαδέρια, φιλάθλου του Ολυμπιακού. Αυτά έχουν γίνει. Εγώ όμως λέω ότι αυτά γίναν το 90, ο Πλιώνας έγινε το 87. Πιο πριν όμως, ο Ολυμπιακός τρέχει ξύλο από το 67.
3: Δεν έχει χρώμα η βία, αγαπητέ μου φίλε. Δεν έχει χρώμα.
4: Δεν έχει, αγαπητέ μου φίλε. Διαφορά ποια είναι?
3: Ναι.
4: Ότι ξεκινάμε να θυμούμαστε τη βία, ότι ο Ολυμπιακός διέλυσε το ποδόσφαιρο.
3: Όχι, όχι.
4: Ο Κόκαλης διέλυσε το ποδόσφαιρο.
3: Όχι,
4: όταν κάποιοι έχουν το θράσος, γιατί για μένα θράσος λέγεται, όταν τους έχουν πιάσει να παίζουν 3 χρόνια με κάποιον παίκτη, ο οποίος απαγορευόταν μετά για όλες τις ομάδες. να παίζει με, έπρεπε να παίζει με δύο ξένους και τον είχαν βγάλει τον Μπουμπλή από το Εγάλεο. Μπορείτε να μου πείτε μια άλλη ομάδα που την έχουν πιάσει, να την έχουν πιάσει με συγκεία. Όχι λέω για, που να λέει ότι αυτή η ομάδα χρησιμοποιούσε τον Νικολάου, γιατί έχω ακούσει ελληνοποιήσεις. Ναι, τους πιάσατε με ξένα διαβατήρια. Απεδείχνει πουθενά. Κατηγορεί τον πρόεδρο του Ολυμπιακού 15 χρόνια, έχει κάνει 300 δικαστήρια, τα έχει κερδίσει όλα. Κάποιος άλλος γιος προέδρου σήμερα που μιλάμε, έχει καταδικαστεί. Το ακούτε στα μέσα να υπάρχει.
0: Το έχουν πει τα μέσα.
4: Το έχουν πει. Θα μιλά. Τον ένα τον κρίνουνε για τις αθωτικές αποφώσεις. Και όταν αθώνονται, κάποιοι βίσελες βγαίνουν και λένε δεν ξέρω, δεν μου είπαν, δεν κατάλαβα, δεν είδα. Κάποιοι άλλοι πουλάνε από ενσιακά στοιχεία ή τα γυρίζουν στα παιδιά τους για να μην τους θα πάρει πρώτος του Ολυμπιακού, γιατί αθώνεται δικαστικά, που η δικαστική αρχή είναι η δεύτερη εξουσία. Σωστά ή όχι, και καμιά φορά μπορεί να είναι και η πρώτη.
0: Ναι,
4: και ενώ λοιπόν έχουν γίνει όλο αυτό το παρασκήνιο τόσα χρόνια στην Ελλάδα και ενώ έχουν γίνει όλα αυτά χωρίς να βγάζουν λάδι τον Ολυμπιακό, ξεκινάνε κάποιοι να μας πούν την υπόθεση επικόκαλη. Επικόκαλη, σοβαρά. Και πριν τι ήταν καλά τα πράγματα.
0: Όχι, δεν είπε κανείς ότι ήταν καλά τα πράγματα και επί υποθήκης Βαρδινογιάννη τα ίδια γινόντουσαν. Μου έλεγε ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός, μου έλεγε ότι και ο Βαρδινογιάννης ήταν όταν είπε, Γιώργο πώς το είπε,
3: ότι θα κλειδώσω το πρωτάθλημα στην Παιανία.
0: Είναι
3: για μένα αυτό.
4: Για μένα. Έχει πάρει κάτι χειρότερο όμως.
3: Ναι.
4: Έχει πάρει παίκτη του Ολυμπιακού,
3: ναι.
4: τον Αποστολάκη.
3: Ναι.
4: Όταν ο Ολυμπιακός έπεσε με τον Ευθυμίου πρόεδρο και έδωσε 4-0 στο κύπελο στο τελικό με τον Αποστολάκη μέσα και έχει υπογράψει από το Μάρτιο παράνομα, απαγορευόταν να πάρει παίκτη τότε εκείνη την εποχή, αλλά κανένας δεν το σήκωσε. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να θυμηθώ παλιές ιστορίες, γιατί αν δεν θυμηθώ, θα θύμα κάποιος
3: για παλιές μιλάμε.
4: Και ας βγει κάποιος να μου πει ότι ο Μπουμπλής θα το εργάλεω. Γιατί εργαλειώτης είμαι και εγώ. Μπορεί να πέσαμε μαζί τσιλίκι και να μην το θυμάμαι.
0: Βέβαια απεδείχθηκε στο τέλος όμως ότι ο Μπουμπλής ήταν ένα κόσμημα για την
4: Ελλάδα.
0: Το ότι ήρθε και
4: έπαιξε. Παράνομη πράξη ήτανε.
3: Παράνομοι εντελώς ήταν, παράνομες ήταν και οι ελληνοποιήσεις που είχαν προηγηθεί επί Γουλανδρή. Παράνομα ήταν όλα, κύριε.
4: Ήταν πιαστεί όμως.
3: Παράνομα ήταν.
4: Δεν ήταν πιαστεί οι άλλες ελληνοποιήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
4: Έκαναν το σούμποντι στον Άρη, τον κάναν Έλληνα. Γιατί μια γιαγιά του πέρασε και αφόρεσε σε ένα πακτικάδι. Πολύ σωστά. Τον πιάσανε όμως.
3: Τον πιάσανε.
4: Ενώ εγώ μιλάω για ένα περιστατικό που όλοι οι Παναθηναϊκοί το θέλουν. Παίρνοντας και πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον παίκτη. Τον Πεκταρά. Πεκταράς πρόκειται, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Η διαφορά είναι, γι' αυτό δεν μιλάει κουβέντα. Πες πώς λοιπόν ξεκινάτε και λέτε ότι ο Ολυμπιακός διέλυσε το πρωτάθλημα με τον Κόκαλη και απευθύνουμε στον κύριο Σάκη. Πώς λέτε ότι γιατί έχει πει 30 φορές για τον Αστέρα Τρίπολης. Καλά σας είπε ο Βασίλης, τη Δευτέρα θυμάται άλλα και την Τρίτη λέει άλλα. Και εγώ μπορώ να βγει κανένα οτιδήποτε.
0: Έχουμε δύο λεπτά να ξέρεις γιατί.
4: Να κλείσουμε
0: γιατί δεν έχουμε κι άλλο κράτη.
4: Αν έχουμε τοξικότητα, θα πρέπει ο καθένας να αναγνωρίζει την αξία του αντιπάλου του. Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός και οι Παναθηναϊκοί έχουν αρνηθεί συστηματικά και τώρα που μιλάμε και σήμερα, λέγοντας ότι έλα μωρέ, τι πήρατε. Πορεία σαν του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Δεν είσαστε πουθενά.
0: Ναι.
4: Αυτό δημιουργεί τοξικότητα. Η μία ομάδα έχει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, η άλλη δεν έχει κανέναν. Είναι η μοναδική ομάδα που πανηγυρίζει την ήττα της και η μοναδική ομάδα, ο κύριος Γιώργος νομίζω ήταν προηγουμένως, ο οποίος έχει πει στο σταθμό σας ότι έπαιξε διεπηρετικό λέγοντας ψέματα, γιατί ήταν να παίξει ο Άγιαξ διεπηρετικό, εάν θυμάσαι, και αρνήθηκε ο Άγιαξ να πάει και πήγε ο Παναθηναϊκός. Διαπηρετικό έχει παίξει η K19 του Ολυμπιακού και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουν. Όταν λοιπόν δεν αναγνωρίζεις την αλήθεια, υπάρχει τοξικότητα και από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Πάντα θα υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Πιστεύουμε ότι στην πορεία τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Τίποτα δεν μπορεί να το πετύχεις από την αρχή αυτό. Στόχο βάζουμε. Ο στόχος αυτός πιστεύουμε είναι εφικτός. Βοηθήστε όλοι. να μπορέσουμε να κάνουμε μια υγιεινή καλή παρέα, να μην ενοχλούνται οι συνάνθρωποι μας, να μην ενοχλούμε άλλους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού 9 παρατέταρτο στην πρώτη μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια.
3: Μακάρι απόψε να έχουμε τρεις ελληνικές νίκες.
0: Μακάρι από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Καλό απόγευμα.
5: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
14: Με τραγανή ζύμη.
13: Πλούσια σε υλικά.
14: Και μοναδική σε γεύση.
13: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
14: Αγνά υλικά.
13: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
14: Φροντίδα και μεράκι.
13: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
14: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
13: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
14: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα play-off στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπραντ στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Εκτός ο Ζιβκοβίτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Ταχάλη. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατσίδης. Δεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ενδιαγέ. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντα της Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας. Με 4-2-3-1 αναμένεται να παρουσιαστούν οι πράσινοι. Περιγράφει για τον 9.43 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση προς Sky. Ώρα Ευρώπης για τον Όφ που κοντράρεται με την Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκονζάλεθ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλεθ αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Χαλάει η υπόθεση του Κάσερις για τους Ερυθρόλευκους με τον Χαφ από τη Βενεζουέλα να παραμένει στην Τουλούζ, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Παρελθόν από τους Πειραιώτες αποτελεί ο Ταρέμι, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και συνεχίζει την καριέρα του στην Αλ Ουάσλ του Ντουμπάι. Στην αναμέτρηση μεταξύ Λιόν και Φενέρμπαχτσέ θα κριθεί η τύχη του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λικογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ένωση. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Άγγλος αριστερός μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς για λογαριασμό του Άρη. Σύντομα ακολουθεί και η άφιξη του Μανού Γκαρθία. Ο Αστέρας Άκτορ κατέθεσε ένσταση για το μάτς κυπέλου με το Λεβαδιακό, υποστηρίζοντας ότι ποδοσφαιριστής των Βιωτών αγωνίστηκε αντικανονικά στην αναμέτρηση. Ενίσχυση στα γκάρτ για επένδυση για το μέλλον στον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο Έλληνας Άσος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενδέχεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Dortmund στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου το Σάββατο. Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε το Ζωάο Κανσέλο στο Camp Nou. Ο Πορτογάλος Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Blaugrana. Ξανά στο προσκήνιο για τους Καταλανούς η περίπτωση του Λαοτάρο Μαρτίνεθ. Για τα play-offs του Europa League στις 6, Καϊρά Ταλμάτι Άντερλεχτ. Στις 7, Γιαγκελόνια Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ. Στις 8, Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόσναν Τούν, Μπεσίκτα Ζαλγκίρις Κάουνας, Ουνιβερσιτατέ Κραϊόβα Αραράτ και Τράμπζον Σπορ Φερεντσβάρος. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλτζέν και Σεντ Τρουίτεν Ομόνια. Και στις 10, Μπενφίκα Άρχους. Τα play-offs του Conference League. Στις 7, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Lincoln Red Imps Λάρν. Στις 8, Μίντιλαντ Ριέκα, Νόρτζελαντ Σεν Γκάλεν και Τρόμσο Μπράιτον. Στις 8.30, Κλάξβικ Ρίγα. Στις 9, Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, Μπόρατς Πανιαλούκα, Γκόρνικ Μονακό, Ντρίτα Ίντερ Σκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9.15, Σιόν Άγιαξ. Στις 9.30, Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ. Γκάνδι Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Motherwell Freiburg. Στις 10 παρατέταρτο Rangers Γιάμπλονετς και Hearts Rapid Viennis. Στις 10 Braga Austria Viennis, Dynamo City Paphos, Shamrock Rovers Κουόπιο, Hajduk Split Rakov και Χετάφε Παρτιζάν. Στην δεύτερη αγωνιστική της La Liga στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: InterVetem Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ναι. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με την Τούμπα, με τον Στέλιο Σεριάδη, ο οποίος θα περιγράψει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Είναι μια συνεργασία του Λίπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Ο αγώνας είναι προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Πού είναι να έρθει και ο ΠΑΟΚ θα έχει τρεις.
6: Ναι.
5: Θα μπορεί να παίξει 3-5-2 ή 5-3-2 αν θέλεις.
6: Ναι.
5: Okay.
6: Στέλιο, ο Μιχαηλίδης πληρώνει τις μέτρες εμφανίσεις του σήμερα. Και σε άκουσα στον δρόμο όταν ήμουνα. Έγινε ένα μπέρδεμα με την UEFA και τον ΠΑΟΚ. Κάτι είπες με τα social του ΠΑΟΚ.
5: Ναι, η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ανέβηκε στα social της ΠΑΟΚ.
6: Ναι.
5: Με την ενδεκάδα και κάτω στα ψηλά γράμματα ήταν, είναι αναπληρωματική.
6: Ναι.
5: Δεν συμπεριλαμβανόταν σε αυτή ο Μιχαηλίδης.
6: Ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό ή η UEFA.
5: Ο ΠΑΟΚ. Στην UEFA υπήρχε κανονικά.
6: Μήπως βιάζονται στον ΠΑΟΚ.
5: Και μετά το φοβερό ξέρεις ποιο είναι. Ότι ξανανεύει και δεύτερη φορά και πάλι δεν είναι ο Μιχαηλίδης μέσα.
6: Εντάξει. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Λοιπόν, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, Στέλιο, και θα επανέλθουμε σε λίγο για να συνδεθούμε. Ναι, ναι, για τη σέντρα. Να είσαι καλά.
5: Έγινε.
6: Λοιπόν, αυτά. Κάναμε ωραία κουβεντούλα ένα 20 λεπτό τώρα με τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας, εννοείται σε ένα τέταρτο η σέντρα εκεί. ΠΑΟΚ Μπραν για τα playoffs του Europa Conference League. 9 η ώρα Όφη Τσεσεκά Σόφιας και 9.30 Παναθηναϊκός Κράλοβε, τσεχική ομάδα. Τρεις ελληνικές ομάδες σχεδόν ταυτόχρονα. Όφη είναι σχετικά άνετος, βέβαια έχει την πρόκληση να παίξει στο Europa League, αλλά έχει το μαξιλαράκι ότι αν δεν τα καταφέρει έχει εξασφαλισμένους τους ομίλους το League Stage Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 και στον Ελλάδα Sports 94,3.

0: από το Παγκρίτιο στάδιο. Ο Μανώλης Δασκαλάκης θα περιγράψει τον αγώνα του Όφη με την ΤΖΣΚΑ Σόφιας και στις 9.30 θα συνδεθούμε με το ΆΚΑ για να περιγράψει ο Νίκος Κατσάτσος τον αγώνα του ΠΑΟ, του Παναθηναϊκού, με την Χράντετς Κράλοβε. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πάρα πολύ σήμερα αθλητικό περιεχόμενο με ζωντανούς αγώνες. ΠΑΟΚ Μπραν, Όφη ΤΖΣΚΑ Σόφιας και Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε.
1: 2-41-507 και στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
2: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
3: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
2: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
3: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
2: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
3: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
4: Σ' άλλα νέα της ημέρας, ο επίτιμος πριν...
2: Μα συγχωρείτε, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε ζωντανά με το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Τι συμβαίνει στη Σύνδο?
5: Γίνεται ένας χαμός. Πλήθος κόσμου είναι εδώ στο μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Εδώ μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις στην καλύτερη τιμή. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά είδη θέρμανσης.
2: Στην ποιότητα δεν κάνει συμβιβασμούς. Και για τεχνική υποστήριξη, εμπιστεύεσαι τους ειδικούς. Τεχνικό πολυκατάστημα Χρήστος Καμπράγκος, Κομνηνών 4, Σύνδος. Τηλέφωνο 2310-57-0333 και στο Καμπράγκος e-shop. Βαρέθηκε στο βουνό. Κατέβηκε στη θάλασσα. Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια, η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια, και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια, 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο hometogo.rent.
6: Το κάνουμε. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
8: Έλα στα Higher.
0: Ενώ είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το γήπεδο της Τούμπας, με τον Στέλιο Στεριάδη και τον Λίμπερο 107,4, οι ομάδες του Όφη και της ΤΖΣΚΑ Σόφιας είναι ήδη στο γήπεδο και προθερμαίνονται. Η ΤΖΣΚΑ Σόφιας θέλει να δώσει συνέχεια στις προκρίσεις της και ο Όφη ευελπιστεί σε μια νίκη η οποία θα τον φέρει κοντά στην πρόκριση. Όφη ΤΖΣΚΑ Σόφιας, στις 9 παρα 10 θα συνδεθούμε με το Παγκρίτιο, με το Μανώλη Δασκαλάκη.
9: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
10: Τσου.
9: Τι τσου?
10: Τσουκάλης, αγόρι μου. Ένα είναι το όνομα στη μηχανοργάνωση. Northcom Technologies, Γιώργος Τσουκάλης.
11: Northcom Technologies. Τεχνική κάλυψη, ταμιακές, υπολογιστές, δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα. Γιαννιτσόν 51 και στο northcom.gr.
10: Κάμερες έβαλες?
9: Τσου.

0: πιάσες. Northcom Technologies. Γιώργος Τσουκάλης.
1: Λίμπερο. 107,4. Η δική σου ομάδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 8. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας, λίγα λεπτά πριν τη μεγάλη αναμέτρηση ΠΑΟΚ Brand για το Conference League. Μπείτε και δείτε μας στο YouTube ζωντανά, όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το κανάλι του Λίμπερο. Κάντε εγγραφή τώρα και γράψτε το σχόλιο σας στο chat. Λιγότερα από 7 λεπτά πριν από τη σέντρα στο γήπεδο της Τούμπας, έχουμε και πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Θα σας τα δώσω εντάχει πριν πάμε ξανά στο Στέλιο Στεργιάδη και στην Τούμπα. Τελικό αποτέλεσμα στο Europa League, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3. Στο 80 για Γκελόνια Ιμπέρια 3-0. Στο 85 Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ 0-0. Στο 40 λεπτό περίπου Εγνάτια Λίλεστρο 0-0. Λεχ Πόζναν Τούν 4-0. Μπεσίκτας Κάουνο Ζαλγκύρης 2-0. Κραϊόβα Αραράτ 1-1 και αυτό στο 40, όπως επίσης και το Τραμζοσπορ Φερετσβάρος, το οποίο είναι 0-1. Στο Conference, στο 83 περίπου, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη 0-0. Στο 80 Λίνγκολν Λάρν 0-0. Στο 43 παιχνίδια είναι Μίντιλαντ Ριέκα 1-0, Νόρτζελαντ Σενγκάλεν 1-0, Τρόμσο Μπράιτον 0-0. Πριν από 10 λεπτά ξεκίνησε και το Κλάξβικ Ρίγα είναι στο 0-0. Θυμίζω 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference, στις 9.30 Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Χράντε Κράλοβε από την Τσεχία, ενώ για το Europa League στις 9 σε 20 λεπτά από τώρα ο Όφης, το κατάμεστο από ό,τι φαίνεται Παγκρίτιο, θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όλα πάνε στην άκρη. Ενώ ότι οι σκέψεις υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες, ότι οι συζητήσεις επικρατούσαν στις παρέες, στα σπίτια, στα καφενεία, στις παραλίες, στα ταξί, στα κομμωτήρια, παραμερίζονται. Ο ΠΑΟΚ παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι, το πρώτο κόντρα στην Μπραν, με στόχο τη συμμετοχή του στο Conference League. Και πάμε κατευθείαν στο Στέλιο Στεργιάδη στην Τούμπα. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τη σέντρα, από ό,τι βλέπω και οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε και πάλι καλησπέρα εδώ από το κέντρο της Τούμπας. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή και θα γίνει το κλασικό τελετουργικό με την ανάκρουση του ύμνου που είναι double fast και για το Europa League και για το Conference League. Mm-hmm. Παρατάσσονται μπροστά στην κερκίδα των επισήμων και ο ΠΑΟΚ και η Μπραν και η διαιτητική τριάδα. Σκοπίμως δεν μιλάω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάρει ο κόσμος κλίμα από την Τούμπα.
0: Τώρα βλέπω και τους Νορβηγούς.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Η ενημέρωση που είχαμε χθες έλεγε για 100 Νορβηγούς.
0: Ναι.
1: Άμα αυτή είναι 100, εγώ είμαι... Τι να σε πω, εγώ είμαι ο Μόντσι. Τι να σε πω τώρα.
0: Καμιά 30-40 τους έκοψε.
1: Κοίτα τώρα, ούτε πούλμαν δεν γεμίζουν.
0: Ναι. Τα μίνι μπάς αυτά. Okay.
1: Και ξέρεις, στο μάτς που έγινε πριν από 7-8 μήνες εδώ, ήταν πολύ καλά τα πετσιά, ήταν 300 πετσιά εδώ, πολύ δυνατά.
0: Νομίζω.
1: Αλλά τώρα...
0: Α, Στέλιο, πριν ξεκινήσει και το μάτς, ήθελα να σου βάλω ένα τεστάκι, να τεστάρω τη μνήμη σου. Ξέρεις τώρα ποια μνήμη. Θέλω να μου πεις ποιο μάτς έγινε σαν σήμερα το 2015. Ευρωπαϊκό.
1: Στην Τούμπα, ε.
0: Ναι. Α, δεν είμαι σίγουρος για την Τούμπα. Είμαι σίγουρος για το ποιος έβαλε γκολ.
1: Με ομάδα από τη Σκανδιναβία και πάλι, ε.
0: Δεν θυμάμαι, αλήθεια σου λέω. Εσύ θέλω να μου το πεις. Εγώ ξέρω μόνο ότι έβαλε γκολ ο Μακ.
1: Ναι, είναι ΠΑΟΚ Μπρόντμπι 5-0.
0: Α, τέλειο. Εντάξει.
1: Πάλι με ομάδα από τη Σκανδιναβία. Λοιπόν,
0: τέλεια.
1: Παρουσίαση των δύο ομάδων και ομαδική φωτογράφηση την ώρα που περιμένει ο αρχηγός της Μπραν τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να πάνε για το στρίψιμο του νομίσματος. Δίνουμε και πάλι τις συνθέσεις για όσους μπήκα τώρα στην παρέα μας και στο Λίμπερο 107,4 και στον Ελλάδα Sports. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με Παυλέγκα τερματοφύλακα, Κένι Ελουστόντο, Χατζηδιάκος Γιαννούλης αμυντική τετράδα από δεξιά προς αριστερά, Ζαφίρη Σάντα Μαρία στα χαφ για τον Αλέσιο Λύση, Χατσίδης, Καμαρά, Τάισον πίσω από τον Ανέστη Μύθου που παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ, για την Ιμπραν στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Ντίγκελαντ, Ντερέβε, Πάλεσεν, Ντράξνες, Ζόλτβεντ οι τέσσερις στην άμυνα, ενώ οι δύο ομάδες αλλάζουν πλευρές. Πέντερσεν, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ οι τρεις χαφ, Έριξεν, Φίνε και Γκούντμουντσον η τριάδα η μπροστινή για την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο θα κάνει επίθεση στην εστία που είναι μπροστά στη θύρα 7 και η Μπραν θα κάνει επίθεση στην εστία που είναι μπροστά στη θύρα 4. Οι δύο ομάδες, όπως είπα και πριν από λίγο, άλλαξαν πλευρές. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Τούμπα, 2 λεπτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης, με τον κορυφαίο Ευρωπαίο διαιτητή, τον Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος σφύριξε τον περσινό τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί και της Arsenal στη Βουδαπέστη. Ο Ζίμπερτ, ο οποίος κάνει ζέσταμα στην Τούμπα, δεύτερο φετινό μάτς, είχε σφυρίξει την περασμένη αγωνιστική των προκριματικών στο εξωτικό Καζακστάν, το Καϊράτ Λεύσκι 0-1. Και δεύτερο μάτς σεζόν για τον Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος είναι το πουλέν της...
0: ΠΑΟΚ έχει ξαναπαίξει αυτός.
1: Έχει παίξει, ναι. Έχει παίξει 4 φορές, ναι. Ναι. Μοιρασμένη, γι' αυτό δεν είπα και τίποτα. Okay. Μοιρασμένο, δεν βγαίνει κάποιο λαβράκι.
0: Σαν όνομα τον θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει φυρίξει. Λοιπόν, όλα έτοιμα για τη σέντρα. Ο Μαντί Καμαράς είναι έτοιμος να κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα. Ο ΠΑΟΚ με την ασπρόμαυρη φανέλα, λευκό σορτσάκι, λευκές κάλτσες και η Μπραν κατακόκκινη, σαν να βλέπεις...
0: Πανηλιακό.
1: Σαν να βλέπεις πανηλιακός φορείς, έχει τίποτα λευκό. Η Μπραν είναι κατακόκκινη παντού, από πάνω μέχρι κάτω.
0: Κεραυνός αγγελοχώριο.
1: Ναι, σαν να βλέπεις πυροσβέστες. Κατακόκκινη εντελώς. Σαν να βλέπεις πυροσβεστικό όχημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτο σφύριγμα του Ντάνιελ Ζίμπερτ, ξεκίνημα στο παιχνίδι με τον Παντελή Χατζηδιάκο στο πρώτο γέμισμα του μάτς. Προς τον Ανέστη Μύθου θα πάρει την κεφαλιά και θα κόψει ο Σόρενσεν. Ο Μύθου να κατεβάσει, ο Χατσίδης στην περιοχή, το άνοιγμα, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Χατσίδης out! Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 15ο δευτερόλεπτο. Βρέθηκε σε πλεονεκτικότατη θέση ο Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος έκανε ωραίο πάρσιμο με το τακουνάκι, παρακαλώ, αλλά το τελείωμά του με το δεξί έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να γίνει Άντερλεχτ εδώ, στο ξεκίνημα του μάτς. Τεράστια ευκαιρία. Ούτε ο Χατσίδης, Κωνσταντίνε, κατάλαβε και πόσο κοντά βρέθηκε στον γκολ.
0: Μια φορά πρέπει και ο ΠΑΟΚ να βάλει γκολ στην αρχή-αρχή.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Η μπροστινή παλιά τώρα από τον Ζόλτβεντ θα μπλοκάρει ο Παυλένκα, ο Τσέχος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Ο Χατσίδης, ο οποίος δεν ξέρω αν μπορούσε να γυρίσει τον Καμάρα, βλέπω το replay τώρα, ή να τη φέρει στο αριστερό και να σουτάρει, γιατί ήταν εντελώς μόνος του. Θα κόψει με το κεφάλι ο Ζόλτβεντ. Δεύτερη κεφαλιά βάλει ο Στόντο. Ο Κένι προλαβαίνει το πλάγιο. Ωραίο τσίμπημα τη μπάλα με το κεφάλι. Ο Χατσίδης θα βάλει την κόντρα. Διώχνει και πάλι ο Ζόλτβεντ. Την μπάλα θα πάρει ύψος. Θα πάρει την κεφαλιά με το νούμερο 16 ο Έριξεν. Αλλά η μπάλα θα φτάσει στον Παυλένκα. Δημήτρης Γιαννούλης. Τον πιέζει ο Έριξεν ψηλά. Ο Γιαννούλης θα γυρίσει για τον Παυλένκα. Και ο Παυλένκα θα απομακρύνει. Δεν έχει καθαρή πάσα κοντά. Καμαρά θα επιδείξει κεφαλιά, θα χάσει τη μονομαχία από τον Πάλεσεν, τον αρχηγό. Η μπάλα και πάλι θα πάρει ύψο τον Σόρενσεν. Θα κατεβάσει ο Ζαφίρης, η μπάλα θα πάει σε πόδια Νορβηγών. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον. Εδώ υπάρχει χέρι. Το δίνει ο Ζίμπερτ. Χέρι του Πέντερσεν, του δεξιού μέσου της Μπραν. Σάντα Μαρία για τον Ελουστόντο. Και τώρα Τζόντζο Κένι. Η παλιά Τζόντζο Κένι για τον Χατσίδη στην πλάτη του Ζόλτβεντ. Χατσίδης με 2 της Μπραν. Παραλίγο το κόρνερ θα προλάβει. Τελευταία στιγμή από μακριά. Όχι μακριά. Καμαρά κατεβάζει με το στήθος. Οι κόντρες. Ο Χατσίδης στα ωραία της περιοχής. Καμαρά. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Καμαρά. Κρατάει την μπάλα ο Χάφα του Γουίνεα. Σάντα Μαρία. Δεξιά για τον Ζαφίρη που κλείνει σαν εξτρέμπεκι. Ζαφίρης για τον Κένι. Και ο Κένι για τον Ελουστόντο, ο οποίος αλλάζει κατεύθυνση και αφήνει για τον Κένι και πάλι. Ο Κένι θα πάρει την κόντρα. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι με μια πάσα με πάρα πολύ ύψος. Στα πάσα ράγμπι ήταν αυτή, απλά ήταν με το πόδι. Τάισον πατάει την μπάλα ωραία για τον Μύθου. Το σούτ του Μύθου, η κόντρα. Όχι, η κόρνερ. Πολύ κοντά στο 1-0. Η μπάλα κοντράρει, αλλάζει πορεία. Μπερδεύει τον πεσμένο τερματοφύλακα της Μπραν. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 3ο λεπτό.
0: Το γλύψε το δοκάρι.
1: Είναι και να σε θέλει λίγο, Κωνσταντίνε. Δεύτερη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στα πρώτα 3 λεπτά. Πολύ κοντά στο 1-0 ο ΠΑΟΚ. Πρώτο κόρνερ στο μάτς. Σε ένα σου που η μπάλα χτύπησε στο πόδι του αρχηγού του Πάλεσεν. πάει να εκτελέσει το corner. Έχει ενδιαφέρον τώρα εδώ, Κωνσταντίνε, ελλείψεις Ζίβκοβιτς και τέλεια. Βλέπω Τάισον να πήγαινε να εκτελέσει. Από τα δεξιά με το δεξί ο Βραζιλιάνος έχει Χατσίδη κοντά του. Δεν ξέρω αν θα γίνει πάσα εκεί. Ο Τάισον, ναι, όντως με πάσα του Χατσίδη. Χατσίδη στη γωνία της περιοχής. Η σέντρα του Χατσίδη θα διώξει ο Ντράξνες. Το σουτ του Ζαφίρι δεν θα τη βρει γεμάτα. Κεφαλιά του Σάντα Μαρία μπερδεύονται. Οι παίκτες της Μπραν εν τέλει με το κεφάλι. Ο Ζόλβετ θα γυρίσει την μπάλα στον goalkeeper της ομάδας από την Νορβηγία, τον Ντίγκελαντ, ο οποίος είδε την μπάλα να αλλάζει πορεία την ώρα που και ο ίδιος έπεφτε. Για καλή του τύχη όμως η μπάλα ξύρισε το αριστερό του δοκάρι.
2: Σε νομίζω δύο κόντρες γίνανε.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί. Αλλά η μία σίγουρα τον άλλο τον μπέρδεψε για τα καλά. Καλά ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Το μάτς με δύο ευκαιρίες. Βέβαια, το κάλλιστο θα ήταν να σκοράρει κιόλα σε μία από τις δύο. Το καλό είναι ότι μπαίνει δυνατά. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει μπασίματα ή που δεχόταν γκολ ή που δεχόταν φάσματα. Νοχελικά,
2: νοχελικά.
1: Ναι. Οι Νορβηγοί χάνουν εύκολα την μπάλα. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με Γιαννούλη. Ζαφίρης με τη μία. Ωραία, τσιμπάει για Καμαρά. Ο Καμαρά δεν θέλει να παίξει. Κατά μέτωπον γυρίζει τον Ερουστόντο.
2: Πάντως στη διάταξη που βλέπουμε στα πρώτα 4 λεπτά, ο Καμαρά είναι καθαρά στο 10.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κένι για τον Ζαφίρη και πάλι ο Κένι. Και πάλι ωραία αλλαγή του Κένι. Παίρνει το χειροκρότημα ο Άγγλος. Γιαννούλης. Για τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης εσωτερικά. Ο Τάισον παίρνει την πλευρά. Κλείνει μέσα ο Γιαννούλης. Πατάει περιοχή. Ο Τάισον δεν μπορεί να περάσει την παλιά. Πλάγιο. Κωνσταντίνε, έχω την εντύπωση βλέποντας τον περσινό Κένι ότι αν ο Κένι είχε την σέντρα θα μπορούσε να παίξει την Premier League. Δηλαδή με τα τρεξίματα, την ένταση, τα μαρκαρίσματά του, αν είχε και σέντρα, εύκολα.
2: Παρχόντας στην Ελλάδα μόνο για διακοπές.
1: Ναι, ναι, το πιστεύω ξεκάθαρα. Ο Κένι και πάλι από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ θέλει να βρει το Χατσίδι. Ο Ντράξνες καλύπτει, ο Χατσίδι θα πάρει την κεφαλιά. Στην περιοχή ο Ζαφίρης. Ζαφίρης θα κάνει το γύρισμα, όχι καλά. Ο Μύθου μπερδεύεται από τον Ζαφίρη. Κόρνερ νομίζω είναι. Όχι, offside έχει δώσει. Ο διαιτητής στη συμμετοχή του Μύθου στη φάση.
2: Μύθου εδώ... ή το Ζαφίρη, το offside.
1: Όχι, όχι, ο Ζαφίρης εδώ πήγε στην μπάλα. Μετά μπήκε ο Μύθου. Νομίζω ο Ζαφίρης είναι offside.
2: Ναι, ναι.
1: Πάω ξεκάθαρα. Κλείνει στα πρώτα 5 λεπτά να επίθεται από τη δική του δεξιά πλευρά.
2: Πάντως ο Ζαφίρης, που ξέρεις πόσο τον γουστάρω, έκανε ένα σουτ πριν έξω από την περιοχή μετά το corner και έπιασε λίγο μπάλα και πολύ αέρα.
1: Έκανε τσάφ.
2: Και τώρα πάλι, παρόλο που ήταν offside, πήγε να βγάλει σέντρα, πάλι ψηλό τσάφ έκανε.
1: Ας ελπίσουμε το τρίτο να είναι γεμάτο,
2: ναι,
1: και να μπει.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Φίνε για την Μπραν, που είναι στην επίθεση από τα δεξιά, κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ντερέβε αφήνει για τον Πέντερσεν. Θα κλέψει ο Καμαρά. Στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Τρεις του ΠΑΟΚ με τρεις της Μπραν. Κρατάει ο Καμαρά. Τι κάνει ο Καμαρά τώρα εκεί. Ο Καμαρά, ενώ έχει δίπλα του τον Χατσίδη και τον Μύθου, πάει να κρεμάσει τον τερματοφύλακα της Μπραν και στέλνει την μπάλα. Ούτε σηκώθηκε το έδαφος η μπάλα. Δεν περιγραφώ τη φάση αυτήν.
2: Άμα σου πω ότι από το μικρόφωνο, από τα ακουστικά πέρασε και...
3: Συνδεόμεθα και με το Παγκρίτιο Στάδιο, με το Μανώλη Δασκαλάκη. Μανώλη,
4: σε ακούμε. Καλησπέρα, Δήμο, καλησπέρα.
3: Σε ακούμε. Είμαστε συνδεδεμένοι και με το γήπεδο της Τούμπας.
4: Δήμο, καλησπέρα, δεν ξέρω αν ακούτε τώρα.
3: Σε ακούμε πολύ καλά, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του 94 και 3, του Ιντερβέτερ. Εδώ το Παγκρίτιο, το γιορτινό Παγκρίτιο. Σε μια ιστορική μέρα για τον Όφη, σε μια ιστορική μέρα για το κριτικό ποδόσφαιρο. Ο Όφη επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, επιστρέφει να διεκδικήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην παρουσία του φέτος. Ένα Όφη που να πω ότι διανύει ίσως και την καλύτερη περίοδο της ιστορίας του. Έχει κατακτήσει δύο τρόπαια τους τελευταίους τρεις μήνες με καπετάνιο του Μάγκος, τον Χρήστο Κόντι. Αφορά όμως το σημερινό παιχνίδι, τα υπόλοιπα που έχει γράψει η ιστορία. Θα σα πω γρήγορα τις ενδεκάδες για τον γηπεδούχο Όφη. Θα έχουμε τον Χρυσογεώργο κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα όπως πάντα για τον Χρήστο Κόντι, με τους Κούγκουρα, Σιέλη και Κοστούλα να την αποτελούν. Στη μεσαία γραμμή θα έχουμε τους Αθανασίου αριστερά και Αποστολάκη από δεξιά. Ενώ στον άξονα θα έχουμε τους Μουγαλάκη και Ανδρούτσο. Και τριάδα στην επίθεση θα έχουμε τους Φούντα, Νους και Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα. Για την ομάδα της ΕΣΕΚΑ Σόφια, θα έχουμε κάτω από τα δοκάρια τον Λουπάκο, σε ένα σχεδιασμό 4-3-3 από τον προπονητή τους, τον Κρίστο Γιάννεφ, με τους Γιορτάνο και Παστόρ στα άκρα της άμυνας, τους Ιβάνο και Ροντρίγκες στα center back. Η τριάδα στα χαφ θα είναι ο Στέμψη, ο Γκουμπαμίν και ο Ερμπόγκ, ενώ η τριάδα της επίθεσης αποτελείται από τους Ετώ, Γκοντόι και τον Ιωάννη Πίτα, τον Κύπριο Ιωάννη Πίτα. Κάτω από τις οδηγίες λοιπόν του Κρίστο Γιάννεφ, αυτή η ενδεκάδα για τους Βούλγαρους, έχουμε τετράδα διαιτητική από τη Σερβία, τους Γιωβάνοβιτς, Στόικοβιτς, Μίλος Σίμοβιτς και Νούβας Σίμοβιτς. Εδώ ο καιρός να πούμε, Δήμο, ότι είναι κατάλληλος, είναι περίπου στους 27 βαθμούς έφυγε ο καιρός, αλλά επέτρεψέ μου να πω ότι ό,τι καιρός και να ήταν, τόσο δίψα που βλέπω αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαγκρίτιο με περίπου 13-14.000 κόσμο, ίσως να λέω και λίγο. Είναι
3: φυσιολογικό μετά από αυτές και μετά από το κύπελο, το Super Cup.
4: Είναι Δήμο, όχι φέτος, υπερτροπεούχος της Ελλάδος, όπως και να το κάνουμε. Είναι ομάδα.
3: Ωραία. Μανώλη, μένεις στη γραμμή σου, είσαι ανοιχτή, σε ανοιχτό μικρόφωνο, συνδεόμεθα με την Τούμπα.
1: Ο Ζόλτε θα βάλει την κόντρα ο Χατσίδης, αλλά δεν θα του πάει εντελώς η κόντρα. Πιέζει ο Χατσίδης και τον έναν στόπερ της Μπραν και τον άλλον.
2: Ψιλοσαστισμένη η Νορβηγία.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Λόγω της πίεσης του ΠΑΟΚ βέβαια είναι σαστισμένη.
1: Ναι, προφανώς. Οι στόπερ της Μπράνα αλλάζουν την μπάλα. Θα ψάξει να παίρνει την πλευρά. Όχι, καλή πάσα. Τον σκότωσε ποδοσφαιρικά.

0: Συνεχίζουμε, Μανώλη, σε σένα. Σε ακούμε.
1: Μόλις τώρα μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, παραλαμβάνω μια από τις περισσότερες στιγμές της ιστορίας του Όφη. Η τελευταία προσπάθεια του Όφη να μπει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν το 2021, που δεν κατάφερε απέναντι στην Απόλλωνα Λεμεσού να μπει στο Europa League. Είχε άλλη μια ευρωπαϊκή παρουσία πριν 19 χρόνια, να πούμε, όχι, το τίτλο Ιντερτότο τότε, και είχε αποκλειστεί από την Τομπόλ Σκόστανάη με 2 ήττες. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα ότι με το να παίζει σήμερα play-off το Europa League, στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, να είσαι σίγουρη τη συμμετοχή του στην League Face, στην Conference League, είτε καταφέρει να περάσει είτε όχι ο Όφη. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα για το κρατικό ποδόσφαιρο είναι μια τεράστια στιγμή, μια ιστορική μέρα. Απλώνεται και ένα μεγάλο πανό στο πέταλο των φανατικών οπαδών του Όφη, το οποίο θα έχουν την δυνατότητα να το δουν οι φίλοι του ραδιοφώνου μας στα social media.
0: Τι απεικονίζει το κορεό αυτό, τι απεικονίζει?
1: Είναι ο Δία.
0: Defend Κρέτα.
1: Έχουν βάλει οι φανατικοί οπαδοί του Όφη ένα μεγάλο πανό Defend Κρέτα, να προφυλάξουμε την Κρήτη. Έχουν δώσει και πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό ότι εδώ στην Κρήτη θα έπρεπε να στηρίζονται οι τοπικές ομάδες και όχι άλλες ομάδες που έχουν πολλούς οπαδούς, έτσι, οι αθηναϊκές ομάδες, κακά τα ψέματα. Αυτό το μήνυμα θέλουν να δώσουν οι οπαδοί του Όφη. Και σε αυτό το μότο κινούνται και σήμερα, που επαναλαμβάνω παίζουν ένα ευρωπαϊκό πλέον μας. Πολλοί από αυτούς, μπορώ να σας πω και η πλειοψηφία τους, δεν έχουν δει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό μου λέγανε και εδώ από κάτω. Και το κύπελλο Ιντερτότο πριν 19 χρόνια ήταν μια διοργάνωση υποβαθμισμένη. Δεν είχε πολύ συμμετοχή τότε από τους φιλάθλους, δεν είχε ενθουσιάσει. Σήμερα το 2026 και με μια χρονιά να περνάει Δήμο. Τα λέγαμε όλο το χρόνο πέρυσι, μια χρονιά να περνάει από τον Δεκέμβρη και μετά με τον Όφη να ανακάμπτει, με τον Όφη μέχρι τον Δεκέμβρη να παίζει την παρουσία του στη Super League, έχει κατεθουσιάσει τον κόσμο. Δηλαδή το 2026 από τον Γενάρη και μετά μπορώ να πω ότι έχει πάει τον Όφη περίφημα και περιμένει ο κόσμος να τελειώσει και περίφημα όπως ακριβώς ξεκίνησε. Ο Όφη μπαίνει με τη νέα του φανέλα, μία από τις χειρότερα σχεδιασμένες φανέλες, με ένα έτσι χαρακτηριστικό V μπροστά στο στήθος. Συμβολίζει και το Victory, τη λέξη Victory, τη νίκη για τον Όφη. Οι παίκτες του Όφη έχουν πάρει τις θέσεις που έχουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ εκείνοι της ΤΣΚΑ είναι αγκαλιασμένοι, τους μιλάει ο αρχηγός τους και σιγά σιγά και εκείνοι παίρνουν θέση μέσα στο γήπεδο για να ξεκινήσει αυτή η ιστορική μέρα.
0: Πόσο κόσμο έχει το γήπεδο?
1: Δήμο, είναι πάνω από 16.000 μέσα στο γήπεδο.
0: Είναι πάρα πολύ ο κόσμος αυτός για κριτική ομάδα, ναι. Έτσι.
1: Και φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για ένα νησί το οποίο πολλοί κόσμος ζει από τον τουρισμό. Έτσι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται σε μια περίοδο που ο τουρισμός είναι ακόμα στα ίσια εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: έχει περίπου και 250 οπαδούς στη ΣΕΣΕΚΑ, είναι στο πέταλο. Και έχουν δύο θύρες και νες γύρω-γύρω από εκείνους, με πολλή αστυνομική παρουσία, πολλούς security δίπλα τους. Και για μας πλέον μπορώ να πω ότι δινόμαστε και εμείς ευρωπαϊκά, δηλαδή βλέπω εδώ πολλούς συναδέλφους, πολλούς Βούλγαρους με πολλή παρουσία εδώ στα δημοσιογραφικά. Είναι μια μεγάλη μέρα για το κρητικό ποδόσφαιρο, που ξεκινά τώρα με τους παίκτες της ΣΕΣΕΚΑ να επιλέγουν να δώσουν την μπάλα πλάγιο και να ανέβουν προκειμένου να πιέσουν. Ο Ετός συγκεκριμένα ήταν εκείνος ο οποίος έβγαλε την μπάλα με τη out. Αθανασίου τώρα από τα αριστερά για τον Όφη. Αλλάζει παιχνίδι για τον Αποστολάκη στα δεξιά, μια μεγάλη βαλιά, γυρίζει πίσω ο Αποστολάκη στον Κοστούλα. Ο Κοστούλα στα δεξιά προσπαθεί να βρει το Φούντα, καθαρίζει εκεί ο Γκμαμίν, μάλλον είναι στο κέντρο, προσπαθεί ο Ετός να την πάρει, γυρίζει πίσω στον Παστόρ. Ο Παστόρ τα δεξιά τώρα με τον Αϊτόρ να τον καταδιώκει, γυρίζει πίσω στα center back τον Ιβάνοφ, τον Ροντρίγκες, καθώς πίσω στον Γιορτάνοφ από τα αριστερά, ξανά ο Γκμαμίν, η μπάλα είναι πίσω για την ΣΕΣΕΚΑ, πολύ χαλαρό παίξιμο από τους Βούλγαρους. Ξανά ο Μπαμίν πίσω, μια βαθιά μπαλιά, προσπαθεί να βρει τον Παστόρ από τα δεξιά, κατεβάζει ο Παστόρ για τον Ετώ. Προσπαθεί ο Ετώ να περάσει τον Αθανασίου, ο οποίος τον κόβει, και τώρα ο Μουχαλάκης. Ο Μουχαλάκης, ο οποίος, να πούμε ότι στο μάτς με την ΑΕΚ έδωσε πάρα πολύ effort, πολύ μεγάλη προσπάθεια, και η εμπειρία του ήταν τη διαφορά στο κέντρο για τον Όφη. Βαθιά μπαλιά τώρα με στόχο τον Φούντα. Ο Φούντας θα κοπεί από τον Γκμπαμίν. Ο Ζαν Φελίπε Γκμπαμίν έχει δώσει το 1,5 λεπτό τα επιστευτήριά του. Είναι ένας πολύ καλός center back, πολύ σκληρός center back. Θα έχουν πολύ δύσκολο έργο η επιθετική του Όφη, η τριάδα αυτή που έχει παρατάξει ο Χρήστος Κόντες σε ένα καθαρό 3-4-3. Η μπάλα είναι πίσω για τον Παστόρ, Μπαμίν, και πίσω τον Λαπούκοφ, τον Γιορτάνοφ από τα αριστερά. Ξεκινάει επίθεση για την Τσεσεκά. Ο Φούντας είναι εκείνος που με την κόντρα θα ανακόψει τον Ροντρίγκεθ και θα κόψει την επίθεση για την Τσεσεκά. Λάγε τώρα πίσω τον Ροντρίγκεθ. Εδώ με τον Παστόρ πάνω να παίξει το 1-2, κόβει Μουχαλάκης πάρα πολύ ωραία. Αθανασίου χάνουν οι παίκτες του Όφη, προσπαθούν εκεί με τον Εμπούγκ οι παίκτες της ΣΕΣΕΚΑ να ανακτήσουν, και τώρα από τα αριστερά η ΣΕΣΕΚΑ με τον Γιορτάνοφ. Γιορτάνοφ από τα αριστερά γίνεται, γυρίζει πίσω τον Σένσι. Σένσι στον Εμπούγκ, χάνουν την ευκαιρία οι παίκτες της ΣΕΣΕΚΑ να κάνουν μια αντεπίθεση. Και η μπάλα ξανά πίσω στον Γκμπαμίν. Ιβάνοφ, Γκμπαμίν, έχει ανέβει όλη τη θεκά, παίρνει μέτρα, προσπαθούν τώρα να πιέσουν πέσα στο όφη στο κέντρο. Μουχαλάκης κλείνει χώρους, δείχνει με την εμπειρία του θέλει να κάνει τη διαφορά ο Ανδρέας Μουχαλάκης. Διεκδικεί τώρα την μπάλα, ο Αϊτόρ πιέζει εκεί τον Γοδόη, χάνουν την μπάλα πέσα στη θεκά, προσπαθούν μια βαθιά μαλλιά να βρουν ξανά το Φούντα. Και τώρα διεκδικήσεις, ο Ανδρούτος είναι εκείνος που κερδίζει την μπάλα. Πίσω τον Πιέλη. Ανεβαίνει τώρα ο Όφη. Ο Προστολάκης πίσω στον Κοστούλα. Πιέζει τη θεκά. Χριστογιώργος τώρα πίσω. Και ξανά το Σιέλη στα αριστερά. Μια βαθιά μπαλιά σε κανέναν εκεί. Καθαρίζουν εύκολα οι παίκτες τη θεκά. Κερδίζουν το πλάγιο. Είχε καλύψει ο Ιβάνοφ, αρχηγός τη θεκά. Δίνει πίσω στον τερματοφύλακά του και αυτός ξεκινάει ένα build-up με τον Εμπούγκ να είναι εκείνος που παίζει για τον Σέντσι στα αριστερά, πίσω τον Ροντρίγκες. Δεν είναι...
0: Μανέλη, πάμε λίγο στην Τούμπα, λίγο στην Τούμπα.
2: Ο Τάισον και τον Γιαννούλη. Θα πάρει την κόντρα ο Γιαννούλης. Να δούμε τον πάγκο από τα αριστερά με τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Η πάση στο βηματισμό του Γιαννούλη. Στην περιοχή ο Γιαννούλης. Ευκαιρία για τον πάγκο. Το γύρισμα ο Χατσίδης. Το πλασέ. Out! Στο 19. Απίστευτη ευκαιρία με τον Δημήτρη Χατσίδη. Τραβάει τα μαλλιά του και ο Αλέσιο Λύση. Τραβάει τα μαλλιά της και όλη η Τούμπα. Καταπληκτική συνεργασία του Γιαννούλη με τον Τάισον. Ο Τάισον γυρίζει το Χατσίδη. Η μπάλα γλύφει το αριστερό δοκάρι του Ντίγκελαντ.
0: Ο ΠΑΟΚ χειροκοπάει τον
2: αγωνιστικό χώρο μέσα για να μπράν, το
0: αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ.
2: Για να το πει, πάμε, συνεχίζουμε. Τεράστια ευκαιρία, η πιο μεγάλη, η κλασική ευκαιρία του μάτς εδώ. Στο 20, με την πολύ ωραία συνεργασία, ο Τάισον βρήκε στο βηματισμό τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης εδώ θύμισε εκείνο το μάτς με την Μπενφίκα. Και κλέψουμε ψηλά και πάλι 3-3. Ο Τάισον, η πάσα για τον Μύθου στην περιοχή, ο Μύθου. Το γύρισμα του Μύθου θα προλάβει, θα διώξει σε κόρνερ. Ο Πάλεσεν.
0: Πάμε ξανά, Μανώλη, σε σένα.
1: Πιέζει ο Όφη, έγινε ένα φάουλ έτσι στην περιοχή μπροστά στον διαιτητή. Δεν έδωσε Φρήκη τίποτα εσύ. Ο Σουντάν Γιοβάνοβιτς. Ο Όφη έχει αφήσει και παίρνει μέτρα, Δήμο, και γίνεται αρκετά απειλητικός.
0: Δες τις ρυθμίσεις.
1: Ο κόσμος έχει αρχίσει
0: και έρχεται
1: περισσότερο. Είναι κοντά στους 18.000 περίπου ο κόσμος αυτή τη στιγμή στο Μαγνήτιο. Άλλο ένα ρεκόρ, Δήμο. Πίσω στο Χριστογιώργο η μπάλα βρίσκει τον Αποστολάκη από δεξιά. Ο Όφη Τριπλάρι Αποστολάκης, δίνει στο Μουχαλάκη στο κέντρο, Ανδρούτσος. Πολύ ωραία προσπάθεια των παιχτών του Όφη που με τον Αθανασίου. Τώρα ο Αϊτόρ δίνει μόνο στο μια πολύ ωραία μαγεία του Αθανασίου. Ο Αϊτόρ δίνει πίσω. Δεν θα προλάβει και ο Αποστολάκης. Τους δεν καταφέρνει ούτε ο νους, τεράστια ευκαιρία, σέντρα. Δεν θα καταφέρουν οι παίχτες του Όφη να σκοράνουν σε μια κλασική ευκαιρία με τον Αθανασίου. Να βλέπει τους παίχτες στις θέσεις τα χασμένους. Να πετάει την μπάλα στον Αϊτόρ πάρα πολύ έξυπνα. Ο Αϊτόρ να μην βρίσκει χώρο να σουτάρει, αλλά να προτιμά να δώσει την μπάλα προς τον Άξονα και να χάνεται μια τεράστια ευκαιρία τον Όφη να ανοίξει το σκορ σήμερα. Ο κόσμος κάνει μεγάλο πανικό εδώ, Δήμο. Υπάρχει μεγάλη δίψα και μακάρι να βρει τρόπο η ομάδα του Όφη να ξεδιψάσει αυτόν τον κόσμο σήμερα που έχει έρθει και δίνει τέτοιο παλμό στο γήπεδο. Μουχαλάκης τώρα ανεβάζει τον Όφη. Ανδρούσος είναι στον άξονα η μπάλα. Ο Ανδρούσος θα πάρει κάποια μέτρα. Όσο γνωστό, ο Ανδρούσος είναι ένας παίκτης που μπορεί να κρατήσει την μπάλα και ένα σκοράρι όπως το έκανε και στο τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ. Ένας πολύ καλός παίκτης που κατάφερε όσο να τον κρατήσει φέτος. Ο Σκούλας τώρα ανεβαίνει για το Σιέλη. Βρίσκει στα αριστερά τον Αθανασίου. Ο Νίκος Αθανασίου προφυλάσσει την μπάλα, δίνει στον Ανδρούσο. Ο Ανδρούσος αλλάζει παιχνίδι τώρα για τον Κοστούλα, ανεβαίνει όπι. Μουχαλάκι από τα δεξιά, Κοστούλας, το Σιέλη πίσω, κλείνει τώρα τους χώρους πολύ καλά η βουλγαρική ομάδα. Πολύ κακή μαλλιά από τον Σιέλη που είχε καλή με μεν σκέψη να αλλάξει την μπάλα στον Αθανασίου περισσερά, αλλά η εκτέλεσή του ήταν πάρα πολύ κακή. Χάνεται η μπάλα για τον Όφη πίσω στον Γκμπαμίν. Από το πλάγιο του Ιβάλο. Αλλάζει την μπάλα ο Γκμπαμίν. Ξανά Γκμπαμίν. Τον Ιβάλο. Όχι. Λύνεται. Θα γυρίσει στον... Μια βασιά μαλλιά στον Οτό. Ο οποίος θα την κατεβάσει πολύ ωραία. Θα προσπαθήσει να παίξει με τον Εμπλόγκ, δεν θα καταφέρει να παίξει το 1-2 ή παίξει το 4.
0: Πάμε λίγο και στην Τούμπα, πάμε λίγο και στην Τούμπα.
2: Το αθλημά μας στην Τρεβέτρα αποκλειστικά bet to go για στοίχημα στο λεπτό. Ρυθμιστή σε ΕΠ 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παυλέγκα αφήνει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Και πάλι Παυλέγκα. Ξαφνικά σύγχυση τούμπα, λες και είναι κυκλισμένον. Χατζίδης κατεβάζει για το Μύθου. Μύθος...
0: Πάντα είσαι στον αέρα, Μανώλη, αν συμβεί κάτι, έτσι.
2: Ο Καμαρά κάνει φάουλ, νομίζω. Δεν το δίνει ο Ζίμπερτ. Γυρνάει πίσω στον Τίγκελαντ.
3: Μήπως οι οπαδοί κάναν cooling break.
2: Μπορεί. Το χρειάζονται, νομίζω. Κλέβει, πάω και πάλι ψηλά. Αχ, εδώ η κόντρα δεν εννοείσαι. Παίρνουν οι Νορβηγοί. Ο Ντίγκελαντ στο 24 είμαστε στην Τούμπα. Λίμπερο ακούτε 107,4. ΠΑΟΚ Μπραν 0-0. Σε αυτά τα μάτια Κωνσταντίνε πρέπει ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι δομημένη η εικόνα του μέχρι τώρα του αγώνα, δεν μπορεί να μην εκμεταλλευτεί την ανωτερότητά του. Δεν
3: πρέπει
2: μπορεί
3: να σκοτώσει τον αντίπαλο.
2: Ναι, τώρα εδώ
3: που το... έτσι.
2: Ναι. Χαμηλώνει για να πάρει την μπάλα ο Έριξεν, ο Βάσμπεργκ, συγγνώμη. Αφήνει για τον Ντράξνες. Η Μπραν προφανώς θέλει να πάει σε ένα πιο σετ παιχνίδι. Πάλεσεν για τον Τερέβε. Όλα αυτά στο μισό της Μπραν.
3: Η Μπραν ξεκάθαρα θέλει να σπάσει το ρυθμό του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Γιατί όποτε χάνει την μπάλα υπάρχει μια
3: τριχμία. Ναι, όποτε έχει μπάλα προσπαθεί να σπάσει το ρυθμό.
2: Γυρίζει την μπάλα με σκοπό να... Γιατί όποτε παίρνει την μπάλα ο ΠΑΟΚ υπάρχει μια τριχμία στην άμυνα της Μπραν. Ο Πάλεσεν αφήνει για τον Dragsnes, μπερδεύεται ο Zoltvert, κλέβει την μπάλα ο Μύθου. Και πάλι στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Κρατάει ο Μύθου, εδώ πέρα έχει φάουλ νομίζω. Δεν, το δίνει, βέβαια. Το δίνει εδώ, κόβει την επίθεση. Άφησε λίγο το πλεονέκτημα να
0: εξελίξει. Έλα, Μανώλη, πάμε, Παγκρίτιο.
1: Η μπάλα είναι για τον Όφη, σε ένα πλάγιο. Προσπαθούν να βρουν τον Νους. Λύνεται πάρα πολύ καλά ο Νους από τον Ροντρίγκες. Η αμυντική τη ΣΕΚΑΤ έχουν πάει περίφημα σε αυτά τα 10 πρώτα λεπτά. Με εξαίρεση τη φάση που θυμήθηκαν και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, ο Αθανασίου κατάφερε να κρυπήσει την άμυνα με μια πολύ απλή μπαλιά προς τον Αϊτόρ, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει τη σωστή επιλογή τελευταία στιγμή. Ανεβαίνει τώρα η ΣΕΣΕΚΑ με τον Παστόρ, ο οποίος είναι πολύ κινητικός από τα δεξιά. Παίζει με τον Εμπόγκ, Παστόρ, είναι ένα δίδυμο που αυτά τα 10 λεπτά έχει ανταλλάξει πολλές βαλιές μεταξύ του. Ετώ γυρίζει πίσω, ξανά στον Κμπαμίν. Κάθε φορά που κλείνεται η ΣΕΣΕΚΑ, βρίσκει τον Κμπαμίν από την ελεφαντος του. Είναι μια ήρεμη δύναμη στην άμυνα της ΣΕΣΕΚΑ. Ανεβαίνει τώρα η ΣΕΣΕΚΑ με τον Ιβάνο. Παστόρ, μια πολύ ωραία μαλλιά πήγε να βγάλει εκεί ο Παστόρ, με αποδέχτη τον Τίτα, ο οποίος δεν έχει αποβλήσει μπάλα μέχρι τώρα στα 12 αυτά λεπτά. Ο Κύπριος Φόρ της ΣΕΣΕΚΑ δεν έχει πιάσει μπάλα. Δείχνει ότι η άμυνα του Όφη θα πάει περίφημα μέχρι τώρα. Η ΣΕΣΕΚΑ είναι τελείως ακίνδυνη, δεν έχει καταφέρει να κάνει τελική, δεν έχει καταφέρει να σπάσει αυτή την τριάδα της άμυνας του Χρήστου Κόντι, αλλά μπορώ να πω ούτε να σπάσει από τον άξονα το κέντρο της ομάδας του Χρήστου Κόντι, με τους Μουχαλάκη και Καραχάλιο να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Φεύγει τώρα εκεί ο Αετόρ για να κάνει μια αντεπίθεση, δεν τα κατάφερε και τώρα έχει την μπάλα ο Ετώ για την ΣΕΣΕΚΑ, ξανά στον Παστόρ. Σέντρα του Παστόρ, θα διώξουν οι παίκτες του Όφη. Είχε να κάνει εκεί αντεπίθεση. Το δίδυμο Εμπόγκ και Ετώ είναι ένα δίδυμο από τα δεξιά που έχει δημιουργήσει κάποια ρήγματα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο για να ανησυχήσει η ομάδα του Χρήστο Κόντι. Είναι δύο παίκτες ιδιαίτερα κινητικοί από τη δεξιά πλευρά. Εκεί θέλει λίγο Όφη να προσέξει τα νότα του παραπάνω. Ξανακερδίζουν όμως τους παίκτες του Όφη με τον Ανδρούτσο. Ωραία μπαλιά στο Νους. Προσπαθεί να φύγει ο Νους. Παίρνει ο Κούντα. Αυτό είναι φάουλ. Δεν δίνει όμως ο Γιωβάνοβιτς. Από εδώ φάνηκε να είναι ένα καθαρό φάουλ και μάλιστα σε προσπάθεια του Κούντα να βγει στην αντεπίθεση. Πολύ ταχύς ο ταξιάρχης Κούντας. Είχε κι άλλους παίκτες βέβαια να τον επιβλέπουν. Ωστόσο με μεγάλη ταχύτητα ξεκίνησε. Ξανά Παστόρα τα δεξιά. Ο μόνος παίκτης που μέχρι τώρα μπορεί να πει σε κάτω ότι σε αυτό βασίζεται για να ξεκινήσει μια επίθεση είναι ο δεξιός fullback της, ο Βραζιλιάνος του Παστόρ. Πίσω η μπάλα για τον Ροντρίγκες, ξανά Γκβαμίν. Ξανά στον Ιβάνο από τα δεξιά. Ο Ετώ τώρα προσπαθεί να βρει τον Πίτα, θα κερδίσουν οι παίκτες του Όφη και αντεπίθεση τώρα για τον Όφη με τον Νους. Ο Νους είναι 2 με 3, ξανά Νους. Από τα αριστερά τώρα ο Νους. Θα προσπαθήσει να τριπλάρει ο Αργεντινός, δεν θα τα καταφέρει. Κάνει όμως μια προσπάθεια ξανά Αθανασίου και η μπάλα βγαίνει out. Υπό σοβαρές διαμαρτυρίες. Ο Αθανασίου προσπάθησε μετά την απώλεια της μπάλας από το συμπέκτη του να κάνει μια έποδο στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Κλείθηκε ο Σέρβος διατητής, ο Σουντάν Γιωβάνοβιτς, έδειξε out και η μπάλα τώρα είναι για τους Βούλγαρους.
0: Πάμε λίγο στην Τούμπα, στην Τούμπα.
2: Πέρασε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, οι κόντρες θα κρατήσουν με τον Γκούντμουντσον να παίρνει ό,τι κόντρα βρεθεί μπροστά του. Η δέκατης Μπράνου στο μισό του ΠΑΟΚ. Ντράξνες για τον Ζόλτβεντ από τα αριστερά. Τώρα θα περάσει και πάλι στο δικό της μισό η Μπραν. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή η μπάλα. Πάλεσεν για τον Ντράξνες και πάλι ο Ντράξνες με την μπάλα. Δεν πάει και ο Μύθου να πιέσει λίγο παραπάνω. Ελουστών το κόβει με το κεφάλι. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αφήσει να πέσει το τέμπο. Εδώ τρώει μια αγωνιά γεμάτη ο Χατσίδης. Ο Σόρενσεν του τη δίνει, αθελά του βέβαια. Αυτό όμως δεν συνιστά ότι δεν υπάρχει παράβαση. Υπάρχει παράβαση, δίνεται από τον Ζίμπερτ. Στο 30 στην Τούμπα, παραμένει το 0-0. Δεν υπάρχει offside. Τώρα είδαμε και το replay εδώ.
0: Πάμε ξανά στο Παγκρίδιο, στο Μανώλη Δασκαλάκια.
1: Δήμο, είχαμε πριν λίγο την πρώτη τελική της ΣΕΣΕΚΑ, ένα εντελώς ακίνδυνο σταλιδάκι από τον Γοδόη, το center for της βουλγαρικής ομάδας. Πολύ εύκολα ο Χριστογιώργος σταμάτησε την μπάλα. Ωστόσο καταγράφεται μια τελική για την ΣΕΣΕΚΑ στο 15, δεν αποτελούσε τόσο κίνδυνο. Και την μπάλα τώρα έχουν ξανά οι παίκτες του Όφη με τον Σιέλη να προσπαθεί να βρει ένα κενό, να δίνει τον Κοστούλα, να ανεβαίνει ο Κοστούλας, ξανά Σιέλης, να πιέζεται παρακινδυνευμένα εκεί στο Χριστογιώργο, πίσω η μπάλα στον κίπερ του Όφη, Ούγκουρας, Μπουχαλάκης, παίζουν λίγο με τη φωτιά οι παίκτες του Όφη εκεί πέρα, πρέπει να φύγει η μπάλα από εκεί και με κόντρα που κέρδισε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης από τον Σένση, βγαίνει μπάλα έξω, λίγη προς το παρόν να συναγερμόζει την ομάδα του Όφη, ο Αθανασίου μπροστά από τον πάγκο της κριτικής ομάδας, θα θυμηθεί να κάνει αυτό το πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Όφη. Προσπαθεί να βρει τον νους, έχει κλειστεί ο νους, αλλά σε φεύγει ο νους, τον κλείνει πολύ καλά ο Γκβαμίν, ο Βορειανός αμυντικός της βουλγαρικής ομάδας. Τώρα προσπαθεί και ο Αϊτόρ, βάζει ξανά το κορμί του, πολύ ωραίο ο αμυντικός, ο Ιβοριανός αμυντικός όπως είπα, της ΤΣΚΑ, σταματάει και τον Αϊτόρ και τον Νους. Είναι νομίζω ο καλύτερος αμυντικός, η καλύτερη μονάδα της ΤΣΚΑ. Δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Είναι η τελευταία ασπίδα, να το πω έτσι, σε κάθε επίθεση του Όφη. Δηλαδή θα περάσουν όλους τους υπόλοιπους και θα υπάρχει ο Γκβαμίν στο τέλος, στον οποίο θα χρειαστούν να περάσουν για να καταφέρουν να κάνουν μια επίθεση. Το κέντρο τώρα η μπάλα με τον Αϊτόρ, γυρνάει πίσω ο Αποστολάκης, πίσω στον Κοστούλα, ο Κοστούλας θα γυρίσει στο Σιέλη, Σιέλη στο Πούγκουρα, αλλάζει η ομάδα του Όφη από τα αριστερά, προσπαθεί ο Πούγκουρας να βρει τον Αθανασίου, δεν θα καταφέρει ο Αθανασίου να προλάβει την μπάλα. Πολύ καλή σκέψη του Πούγκουρα να βγάλει τη συμπέχτη του μπροστά, ωστόσο αν ήταν ο Αθανασίου 1,5 βήμα πιο μπροστά θα είχε καταφέρει να εξελίξει αυτή την προσπάθεια του Πούγκουρα σε επίθεση για τον Όφη. Πλάγιο τώρα για την ΤΣΚΑ με τον Ιβάνοφ από τα δεξιά. Πίτας θα προσπαθήσει να βρει τον Γοδόη, δεν θα τα καταφέρει. Άριστη και εδώ η αμυντική λειτουργία των παιχτών του Χρήστου Κόντι. Πίσω η μπάλα του Χριστογιώργου. Η μπάλα τώρα για τον Πούγκουρα, θα βάλει εκεί το πόδι του παρακινδυνευμένα ο Ετώ, με συγχωρείτε. Πλάγιο τώρα για τον Όφη, ο Νους. Ο Νους θα προσπαθήσει να τριπλάρει, είναι στη μεγάλη περιοχή ο Αργεντινός. Γυρίζει μπάλα πίσω στον Ανδρούσο, έχει τον Αϊτόρ όμως δίπλα του. Από τα αριστερά ο Αϊτόρ, θα βγάλει μια μαλλιά.
4: Ο Κώστας είναι εκείνος που θα βάλει την μπάλα στα αλήθεια. Μετά από πολύ ωραία μαλλιά του Αϊτόρ, από τα αριστερά ο Κούντας με ένα φυρτό σουτ θα νικήσει τον κίπερ των Βούλγαρων, τον Λαπούκο, σε μια φάση που άφησε ο Αθανασίου κενό, κράτησε τους παίχτες της ΤΣΚΑ, άφησε χώρο στον Αϊτόρ, έβγαλε μια πολύ ωραία μπαλιά, ο ταξιάρχης Πούντας πετάχθηκε και με ένα φυρτό σουτ στην δεξιά γωνία του Λαπούκοφ, τρυπάει τους Βούλγαρους, κάνει το 1-0 σε αυτή την ιστορική βραδιά για τον Όφη, για το Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Ταξιάρχης Πούντας ο σκόρερ στον 19 και ναι, ΤΣΚΑ έφαγε το πρώτο. Όφη ΤΣΚΑ 1-0 εδώ στο Ηράκλειο με τον ταξιάρχη Πούντα να το γράφει στο 19 με ένα πολύ ωραίο φυρτό σουτ. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει σήμερα η βραδιά. Νομίζω ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος να πω ότι Όφη μπορεί, σίγουρα μπορεί να κάνει και το κάτι παραπάνω. Σίγουρα μπορεί. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά σίγουρα Δήμο μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ ήταν. Από το ταξιάρχη Φούντα, από τους καλύτερους του περσινού πρωταθλήματος για τον Όφη.
1: Άλλος ένας παίκτης που κατάφερε να τον κρατήσει φέτος τον Όφη εδώ.
0: Ναι,
1: πολύ
0: και
1: ωραία και η μπαλιά του Αϊτόρ. Πολύ ωραία η μπαλιά του Αϊτόρ. Και όποιος δει τον γκολ σε ένα replay θα δει ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο και η τοποθέτηση του Νίκου Αθανασίου, ο οποίος μπλόκαρε τους αμυντικούς της ΤΣΚΑ, άφησε τον Αϊτόρ μόνο του να κάνει μια μπαλιά ξεράφηκε να βρει το Φούντα, ο οποίος τώρα αριστοτέλος έγραψε το Όφη 4-1-0 στο 19.
0: Περνάμε και στο γήπεδο της Τούμπας, στο Στέλιο Στεριάδη.
3: Καμαρά, τι θα κάνεις.
2: Θα πω...
3: Εκείνα δισποτάκι που θα γίνει.
2: Θα πω τα λέγαμε. Από αριστερά η Μπραν με τον Φίνε. Η πάσα δεν είναι καλή. Ο Ζαφίρης παρόλα αυτά θα παραχωρήσει κόρνερ. Όχι, πλάγιο νομίζω. Ή κόρνερ. Έτα εδώ. Ναι, κόρνερ είναι. Το πρώτο κόρνερ στο μάτς για την Μπραν στο 36. Από τα αριστερά θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ ο Ζόλτβεντ. Ο Ζόλτβεντ, ο οποίος είναι σχεδόν ο μόνιμος εκτελεστής των στατικών φάσεων. Η εκτέλεση του Ζόλτβεντ που φλωτάρει την μπάλα, διώχνει όλους τον, το κατεβάζει ο Τάισον. Τσίπημα του Τάισον λίγο πιο δυνατό, όπως θα την ήθελε ο Χατσίδης, ο οποίος τρέχει. Κάπου εκεί θα βρεθεί ο Ντερέβε ο τελευταίος να στέλνει την μπάλα κάπου στη θύρα 5. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, με τους Νορβηγούς να παραμένουν ψηλά. Ήδη βλέπω τρεις παίκτες για ζέσταμα έχει σηκώσει ο Χόρνελαντ, ο οποίος όλους και όλους έξι έχει στον πάγκο. Εκ των οποίων οι δύο είναι και μόλις έχουν γυρίσει από δανεισμό από ομάδες Β' Νορβηγίας. Πέρα από 3-4 μέρες.
3: Πόσα μάτσα έχει παίξει η Μπραν, καμιά δεκαριά,
2: 20. 20 στο πρωτάθλημα έχει, ναι. Έχει ρεκόρ.
1: 8-1-8. Δεν θα καταφέρει να τριπλάρει.
2: Ναι. Έκτη θέση η Μπραν στο πρωτάθλημα. Καμαρά τσίπημα της μπάλας, θέλει να κατεβάσει ο Τάισον. Μπάλα παίρνει ύψος. Καμαρά θα παίρνει την μπάλα μπροστά του, επιβάσει του Σάντα Μαρία. Εφορμά ο Καμαρά, τσιμπάει την μπάλα, ανατροπή. Φάουλ για τον Πάουκ σε καλό σημείο. Από τα αριστερά θα πάει, νομίζω θα βγει και η πρώτη κάρτα στο μάτσο. Σωστά βγαίνει. Στο 38. Φάουλ σκοπιμότητας εδώ από τον, νομίζω ότι είναι ο αρχηγός της Μπραν.
3: Ναι, ο αρχηγός είναι.
2: Ο Πάλεσεν. Φάουλ για τον Πάουκ σε θέση έξω αριστερά.
3: Πάντως ο Καμαρά είναι λίγο πιο ενεργητικός από τα άλλα μάτς.
2: Ο Πάλεσεν, ο οποίος έφτασε τρεις κίτρινες και δεν παίζει τη ρεβάνς. Άρα θα παίξει ο δικός, θα παίξει ο Ντιόπ.
3: Τέλεια.
2: Στη ρεβάνς. Τι να σας πω τώρα.
3: Πάω κόβερ 1,5 στην Νορβηγία.
2: Δηλαδή για το Θεό. Για το Θεό. Δηλαδή εντάξει. Για το Θεό. Λοιπόν, φάουλ και τον Πάουκ σε καλό σημείο στη δεξί έξω αριστερά. Στα 30 μέτρα από την εστία του Ντίγκελαντ. Με Γιαννούλη πάνω στην μπάλα και Τάισον πάλι. Έχει ανέβει και ο Ελιστόντο, έχει ανέβει και ο Χατζηδιάκος. Όλοι οι παίκτες είναι παραταγμένοι πάνω σε μια γραμμή, πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι μόνο ο Ελιστόντο, μόνο ως δεύτερο δοκάρι και ο Κένι, ο οποίος είναι στο ύψος περίπου εκεί που θα εκτελέσει το φάουλ πιο κεντρικά. Στο 39. Σηκώνει το χέρι ο Γιαννούλης.
0: Πάμε μια πρώτη σύνδεση με το Άκα και με τον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο, είσαι στον αέρα.
5: Καλησπέρα Δημό, καλησπέρα στους ακροατές του 943 Ελλάδα Sports. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή εμπρόκειτο να αντιμετωπίσει το τελευταίο του εμπόδιο για την πρόκριση στην League Phase του Conference League. Αυτό της Hradec Králové από την Τσεχία. Ακούει κάποιος το όνομα Hradec Králové και νομίζει ότι είναι κάτι καινούριο για τον Παναθηναϊκό. Και όμως, αν πάμε να ψάξουμε πίσω στην ιστορία και συγκεκριμένα στο κύπελο πρωταθλητριών του 1960, ο Παναθηναϊκός έπαιξε το πρώτο παιχνίδι της ευρωπαϊκής του ιστορίας εναντίον της Hradec Králové και έπειτα από 66 χρόνια αυτές οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά για τα προκριματικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και για την κανονική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε και τους άλλους δύο αγώνες.
5: Ωραία, θα συνεχίσουμε και στην συνέχεια. Δώσ' για το ποια είναι η Κράλοβε. Έχω εντεκάδες.
0: Εντεκάδες, γρήγορα.
5: Έχω εντεκάδες. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα κατέβει με ένα σύστημα 4-2-3-1. Πένια στο τέρμα, δεξίμπα, Κοτσάπρας, αριστερό, Κυριακόπουλος. Ντεφράι και Βαντρόγκελεν τα δύο στόπερ, Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ. Δύο αμυντικά γαφ, Τσιριβέ για Καμαρά. Δεκάριο Ταμπόρδα, δεξί εξτρέμο ο Γκαρσία, αριστερό εξτρέμο Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέι. Ενώ για την Hradec Králové θα παίξουν οι Ζιαντραζίπ, ένα σύστημα 3-4-3. Ζιαντραζίπ στο τέρμα, Ούχριντσατ, Τσίχακ και Τσέχ, η τριάδα στα στόπερ. Λούντβιτσακ από δεξιά, από τη δεξιά πλευρά, από την αριστερή πλευρά, ο Χόρακ, Βλάντιμιρ Νταρίντα με τον Ντάντσακ στα δύο χαφ, στο κέντρο, δεξιά ο Φανμπούρεν, αριστερά ο Σλόντσικ και ο Μίχαλικ στην κορυφή της επίθεσης. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Από κόσμο βλέπω λίγο κόσμο, έτσι.
5: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
5: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, ό,τι φαίνεται από τις κάμερες είναι και στο γήπεδο.
0: Μένει στη γραμμή σου, περιμένεις, μέχρι να σου δώσουμε το λόγο πάλι. Πάμε, πάμε στην Τούμπα.
2: Και ο Πέντερσεν, όλα αυτά στο μισό του πάγκου, τώρα πέρασε η μπάλα. Από τα δεξιά. Τράξινες για τον Πάλεσεν και πάλι ο αριστερός στόπερ της Μπραν και πάλι για τον αρχηγό. Πάουκ πρέπει λίγο να πατήσει λίγο τον γκάζι στο pressing. Τον ανεβάζει ψηλά τις γραμμές ο Πάουκ να πιέσει. Πρέπει να πιέσει. Θα γίνουν ακόμα περισσότερα λάθη. Δεν πάει κανείς τώρα στον Τίνκελ να τον πίσω και την μπάλα. Γι' αυτό και ακούτε τώρα τις αποδοκιμασίες.
0: Πάμε στον Μανώλη Δασκαλάκη στο Παγκρίδιο. Όπου ο Όφη προηγείται με 1-0.
1: Είμαστε στο 27, ο Όφη με σκόρερ τον Ταξιάρχη Φούντα το 19 προηγείται της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Δήμο, νομίζω ακούω λίγο το φωνή μου, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, ακούγεται καλά, ακούγεται. Προχώρα.
1: Ωραία. Οι Βούλγαροι έχουν κερδίσει τώρα ένα πλάγιο out από τα αριστερά. Θα το εκτελέσει ο Ροντρίγκες, θα ανάπτυξε τον τερματοφύλακά του. Δεν βρίσκουν οι Βούλγαροι κενά. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι ανασταλτικά είναι άψογη. Παίρνει άριστα 10 μετώνα μέχρι στιγμής. 28 αυτά πρώτα λεπτά που παίζονται το παιχνίδι. Οι Βούλγαροι δεν έχουν καταφέρει να βρουν ούτε ένα κενό χώρο. Παίζει πολύ ωραία τις αντιπιθέσεις ο Όφη. Ενδεικτικό να πω ότι ο παίκτης που έλεγα πριν, ο Παστόρ, ο Βραζιλιάνος δεξής μπακ της ΣΕΣΚΑ Σόφιας, αναγκάστηκε να φύγει τέρμα αριστερά πίσω για να κόψει. Τώρα προσπαθεί όχι να βγάλει μαλλιά, δεν τα κατάφερε.
0: Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Μόλις έχει γίνει η παρουσίαση των ομάδων και οι χαιρετισμοί των παικτών με τους διαιτητές, η ομάδα του Jacob Nistrup ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει, όπως είπαμε προηγουμένως, την Χράντετς Κράλοβε. Και μάλιστα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στόχο απλά να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Έχει στόχο τη νίκη, που μάλιστα αυτή η νίκη θα είναι η πρώτη του στο ΆΚΑ, καθώς στα τελευταία δύο ζευγάρια με την Τσέσκα 1948 και την Πάξη από την Ουγγάρια και Βουλγάρια αντίστοιχα, δεν κατάφερε να κερδίσει καμία από τις δύο ομάδες τις οποίες αντιμετώπισε στο ΆΚΑ. Ό,τι αποτέλεσμα πήρε, ό,τι νίκη πήρε, την πήρε στους εκτός έδρας αγώνες. Αυτό το σερί λοιπόν των δύο ισοπαλιών στο ΆΚΑ θέλει να το σπάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να κλειδώσει την υπόθεση πρόκριση.
1: Να βγει μπάλα ευτυχώς out. Μια επίθεση εκεί σακά, βρέθηκε ένα κενό στα center back του Όφη. Ο Αργεντινός ο Γοδόη έκανε ένα πλασέ, βγήκε out την μπάλα ευτυχώς για τον Όφη. Κλασική ευκαιρία της σακά Σόφιας στο 30 να ισοφαρίσει. Ευτυχώς δεν κατάφερε ο striker να βρει στόχο. Περνάει αυτή η φάση για την ΤΣΚΑ και ο Όφη.
0: Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο γιατί ξεκινάει ο αγώνας, Μανώλη. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο, το
5: όλα
0: μικρόφωνο.
5: Έτοιμα για την σέντρα της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Και αν μπορώ να δω καλά, οι Τσέχοι είναι στην σέντρα, οι Τσέχοι θα ξεκινήσουν, ε. Και πράγματι, οι Τσέχοι ξεκινάνε με τον Μίχαλικ να κάνει την πρώτη επαφή στον αγώνα. Ο διαιτητής όπου να είναι θα σφυρίξει. Εννοείται καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα θα πούμε και στη συνέχεια για την βαθμολογία της UEFA, καθώς η Τσεχία είναι ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές μας στην κατάταξη της UEFA για την 10η θέση. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Και μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η Ελλάδα ή η Τσεχία από την επόμενη εβδομάδα θα χάσει κάποια από τις ομάδες.
0: Προχωρήσουμε στον αγώνα, έχουν, γιατί τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στον ΠΑΟΚ. Συνδεόμαστε λίγο με την Τούμπα.
2: Ρυθμιστής ΕΕΠ, 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τελευταία επίθεση για τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημίχρονο. Θα την κάνει την επίθεση. Ελουστόντο, για τον Κένι. Στο μισό του ΠΑΟΚ μπάλα. Κένι, τρίπλα πάνω στον Βάσμπεργκ. Και πάλι ο Κένι στον Ελουστόντο. Άμα τη γυρίσουν ακόμα λίγο, θα του φυρίξει λίγο ο Ζίμπερτ.
3: Έχει άλλα 20 δευτερόλεπτα.
2: Χατζηδιάκος.
3: Μια μπασκετική επίθεση.
2: Πίσω και πάλι μπάλα από τον Τάισον. Χατζηδιάκος και τον Τάισον. Δεν βλέπω ιδιαίτερη ζέση. Κοίτα και το ρολόι του Ζίμπερτ. Σαντα Μαρία για τον Κένι. Ο Κένι από τα δεξιά. Για τον Χατζίδη. Χατζίδη για τον Κένι. Εντάξει. Θα του φύριξε ο Ζίμπερτ για μισή χάρη.
0: Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τέρμα. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.
2: Και με τον Κένι και με τον Χατζίδη.
0: Στην Τούμπα. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό μόλις στο πρώτο λεπτό. Έπειτα από μια απόπειρα πάσας του Λιβάη Γκαρσία μέσα στην μεγάλη περιοχή. Καθώς η σέντρα της Χράδες Κράλοβε κατέληξε από την μία, η μπάλα κατέληξε μετά τη σέντρα από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο Παναθηναϊκός πήγε να βγάλει την επίθεσή του. Και έτσι ο Λιβάη Γκαρσία βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή. Κέρδισε το κόρνερ, το οποίο εκτελεί ο Τσιριβέγια από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάει ο κεφαλιό Βαντρόγκελεν. Βγαίνει όμως ο τερματοφύλακας της Κράλοβε και απομακρύνει. Και τώρα απομακρύνουν και οι αμυντικοί. Ωστόσο, η μπάλα πηγαίνει στον Τσάπρα, ο οποίος Τσάπρα θα δώσει πίσω στον Πένια.
0: Μανώλη, πάντα το μικρόφωνο είναι ανοιχτό.
1: Δεν έχουμε κάτι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Ο Φαντρόγκελεν κάνει μια βαθιά παγιά για τον Ανδρέα Τετέι, ωστόσο θα τη βγάλει πλάγιο.

0: πάει Ετιέν Καμαρά στο κέντρο της, στο κέντρο του γηπέδου. Τσάπρας τώρα από τα δεξιά, η μπάλα παραμένει στο κέντρο. Τα μπόρδα πήγε να βγάλει μπροστά, απομακρύνεται από τον Χόρακ η μπάλα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος πλην την Τεφράη εκεί που απομακρύνθηκε η μπάλα και τη δίνει την μπάλα πίσω στον Μπένια στη μεγάλη περιοχή. Και τώρα τριγωνάκι ανάμεσα σε τερματοφύλακα και τα δύο στόπερ κάνουν οι πράσινοι. Ντεφράι από τα αριστερά θα δώσει προς τα δεξιά στον Βαντρόγκελεν. Η μπάλα όμως παραμένει στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχει περάσει την, δεν έχει περάσει τη γραμμή της έντρας. Τώρα θα περάσει τη γραμμή της έντρας. Με τον Ταμπόρδα να προσπαθεί να κερδίσει κάτι, θα κερδίσει Βλάγιο. Ο Παναθηναϊκός με τον Φιθέντε Ταμπόρδα το κάνει το πλάγιο από τα δεξιά ο Τσάπρας ακριβώς πάνω στην σέντρα. Και ο Ντεφράι θα κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Ανδρέα Τετέι. Ο Τετέι όμως δεν πιάνει καλά το κοντρόλ και εκεί πέρα είναι ο Τσέχ και θα απομακρύνει. Απομακρύνει ο Τσέχ σε πλάγιο. Τα μπόρδα από το πλάγιο που κάνει ο Τσάπρας. Τα μπόρδα δίνει στον Γκαρσία. Γκαρσία πάει να κάνει ένα σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Τσέχ πάλι. Και τώρα νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο όχι, δεν είναι. Δεν έκανε καθόλου καλό κοντρόλ ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε κάνει ντεμπούτο με την CSKA 1948 στην Βουλγαρία, που μάλιστα πέτυχε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, μιας αναμέτρησης η οποία πήγε στην παράταση.
1: Πάμε στο Μανώλη, πάμε στο Μανώλη Δασκαλάκη στο Παγκρίτιο.
2: Ο Βούφη έχει την υπεροχή, έχει αλλάξει λίγο το σκύλ που παίζει και σεκά, προσπαθεί να βρει χώρους μέσω αντιπιθέσεων, δεν έχει καταφέρει ωστόσο να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει απειλητική, πλην εκείνη την τελική που σας περιέγραψα πριν λίγα λεπτά με τον Αργεντινό, τον Στράγκερ, τον Γκόι, που δεν έκανε τόσο ωραίο πλασέ, βγήκε έξω μπάλα. Η ανασταλτική λειτουργία του ΟΦ εξακολουθεί να είναι τέλεια, εξακολουθεί να έχει δύο παίχτες πάνω σε κάθε ένα παίχτη του CSKA Σόφιας. Έχει καταφέρει να τρέξει παραπάνω, έχει καταφέρει να κλείσει τους χώρους πολύ καλύτερα από το CSKA και έχει τον νου στην κορφή πλέον της επίθεσης να βγαίνει με βασικές μπαλιές και να γίνεται αρκετά αμφιλητικός. Ωστόσο ο Ιβοριανός ο Γμαμίν τον έχει νικήσει αρκετές φορές με το στόμα του, είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος βοηθάει και στην δημιουργία της ομάδας του CSKA. Τώρα ο Γοδόη ανεβαίνει στο CSKA, σουτάρει εύκολα ο Χριστογιώργος.
1: Ωραία, πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον Νίκο Κατσάτσο.
0: Έξω λεπτό εδώ στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 0-0 και τώρα η Χράντετς είναι αυτή η οποία έχει την επίθεση με τον Σλότσνικ να κερδίζει ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή του Πένια.
2: Ο Νίκος τώρα πέραντι από τον Λαφίκοβ δεν θα καταφέρει να τσιμπήσει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, αν ήταν ένα βήμα μπροστά ο Λούς θα ήταν απέναντι από τον Λεπτορός Τερματοφύλακα.
1: Ωραία, ωραία Μανώλη, ωραία Μανώλη. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε ακούμε.
0: Πάλι το οποίο εκτελεί ο Βλάντιμιρ Γκαρίντα από τα αριστερά. Απομακρύνει όμως ο τριαντάφυλλος Τσάπρας και έχουμε πλάγιο τώρα για την Χράντετς Κράλοβε. Η πρώτη φορά η οποία...
1: Συνεχίζεις Νίκο.
0: Η πρώτη φορά η οποία η μπάλα πήγε στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού και έχουμε τώρα τον Λούντβιτσακ, ο οποίος από τα δεξιά πήγε προς τα αριστερά για να εκτελέσει το πλάγιο το οποίο θα φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού για την
2: ομάδα. Θα μπλοκάρει πολύ ωραία.
0: Η πρώτη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή ιστορία του τριφυλιού. Γίνεται η πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη από τα μπόρδα απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή, ωστόσο δεν απομακρύνεται τελείως, καθώς έχουμε ξανά τον Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Σλούτσικ. Σλούτσικ πάει να περάσει από δύο, κόβει τα μπόρδα. Και έχουμε έναν παίκτη της Χράντετς Κράλοβε κάτω και είναι ο Σλούτσικ.
1: Ωραία, πάμε στο Παγκρίτιο, Παγκρίτιο τα τελευταία λεπτά.

0: 38 λεπτό. Όφι.
1: Είμαστε στο 39. Όφι. 4 από το 19 στο 1-0 με τον κόλπο Ταξιάρη και Κούντα. Έχει γίνει λίγο πιο ζωηρό το παιχνίδι. Έχουμε δει και ένα δυο φάσεις. Από τα δεξιά κυρίως στα δεκά προσπαθεί να βρει λύσεις. Ο Ετώ γυρνάει την μπάλα πίσω στον Μπαμίν. Ροντρίγκες. Το Γιορδάνο θα προσπαθήσει σε κανένα βρει χώρους, δεν θα τα καταφέρει. Μπαμίν πίσω ξανά στον Λιγοριανό. Ιβάνο προσπαθεί εκεί ο Ετώ να πάρει την μπάλα και θα διώξει πολύ μακριά. Ο Ιβάνο έχει μια μικρή αψημαχία εκεί με τον Νούς, ο οποίος δεν θέλει και πολύ να αρπάξει.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο.
2: Ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή της Χράντετ με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ψάχνει λύση και δίνει στον Ντεφράι, ο οποίος έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου, όπως και ο Φαντρόγγελεν που είναι δίπλα του. Και η κατοχή της μπάλας παραμένει στον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει την υπεροχή και στις ευκαιρίες, αν κάποιος μπορεί να τις πει ευκαιρίες, αλλά και στην κατοχή της μπάλας. Με τον Τζιριβέ για να κάνει μια βαθιά μπαγιά από τα δεξιά προς αριστερά και δίνει στον Αντίνο. Αντίνο σε ρόλο δεξιού εξτρέμ στο αριστερού εξτρέμ στο σημερινό μάτς. Ετιέν Καμαρά. Η μπάλα τώρα στο κέντρο. Ακριβώς όμως στο κέντρο του γηπέδου με Φαντρόγγελεν και Ντεφράι. Ντεφράι και Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα αλλάξει πλευρά τώρα για τον Ντεφράι. Ντεφράι τώρα στο κέντρο για τον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος διατηρεί και θα δώσει τώρα στον Ντεφράι. Ντεφράι στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ψάχνει τις λύσεις και θα ξαναδώσει τον συμπατριώτη του, τον Στέφαν Ντεφράι. Και οι δύο συμπατριώτες αλλάζουν πάσες ακριβώς στη σέντρα του γηπέδου. Τώρα η μπάλα θα πάει στην μεγάλη περιοχή και όπου βρίσκεται ο Ινιάκη Πένια. Πένια δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι κάνει μια πολύ ωραία ντρίμπλα για να περάσει τον Σλότσικ. Και θα δώσει και την μπάλα μπροστά στον Ταμπόρδα, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ ο Αργεντίνος μέσω επιθετικός. Αν μπόρεσα να δω καλά, το κέρδισε από τον Ντάντζακ. Όχι, δεν το κέρδισε από τον Ντάντζακ, το κέρδισε από τον Νταρίντα, ο οποίος Νταρίντα ήταν από τους βασικούς παράγοντες που έστειλαν την Χράντετ Κράλοβες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη σεζόν 2025-26. Μια σεζόν όπου είχε τερματίσει η Χράντετ Κράλοβε στην πέμπτη θέση στην κανονική διάρκεια και εν τέλει τερμάτισε στην τέταρτη θέση, προκρίθηκε και πέρασε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με τον Βλαντιμίρ Νταρίντα να είχε σκοράρει 11 γκολ στην προηγούμενη σεζόν. Και με την ευκαιρία που υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, να πούμε λίγο για το
1: κυπέλλο
2: που υπάρχει. Από τη μια πλευρά ο Τζέικοπ Νίστρουπ έχει στον πάγκο του Τσάβες Κότσα.
1: Ο Ετώ έξω η μπάλα φεύγει ο κίνδυνος για τον Λόφι.
2: Και τον Ντέιβιντ Κόρεϊς είναι η Βίζεκ Βάγνερ. Μιέλκε, την ώρα που Λιβάη Γκαρσία πάει να εκδηλώσει επίθεση από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, ωστόσο θα κοπεί από τον Τσέχ και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Λέμε με αργότερα ονόματα πριν εκτελεστεί το κόρνερ που έχουμε μείνει στον Μιέλκε, Βαλέντα, Νέτο, Τρούμπατς, Βλκανόβα, Ουμάρ και Χόντεκ. Είναι ένα πληρωματική της Χράντετς Κράλοβε. Τη Ριβέλια κάνει το κόρνερ από τα δεξιά. Απομακρύνεται η μπάλα όμως. Εκεί είναι μόνο, όπως έξω από την περιοχή, είναι μόνο πράσινες φανέλες. Είναι ο Τσάπρας. Ντεφράι εκτός περιοχής πήγε να κάνει κοντρόλ. Τα μπόρδα όμως έχει την παλέπτη από τις κόντρες. Τη Ριβέλια κάνει μια σέντρα να βρει τον Τετέι. Τετέι κάνει μια κεφαλιά όπου δεν βρίσκει κανέναν και η μπάλα περνάει out. Την ώρα που βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 0-0. Πάμε να δούμε λίγο μία γρήγορη τώρα. Για ποιο λόγο Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι για τις ελληνικές ομάδες. Και όχι μόνο για τις ελληνικές, αλλά και για τις τσέχικες ομάδες. Καθώς, ως γνωστόν, η Ελλάδα είναι ο βασικός ανταγωνιστής της Τσεχίας, αλλά και της Πολωνίας, για την 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA, η 10η θέση η οποία στέλνει απευθείας τον πρωταθλητή Ελλάδος στο Champions League. Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 12η θέση με 41.612 βαθμούς, την ώρα που η Τσεχία είναι στην 11η θέση με 43.025 βαθμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος αποκλεισμός για τις ελληνικές ομάδες. Η διαφορά, ναι, αυτή τη στιγμή είναι κάπως μεγάλη, θα αργήσει να καλυφθεί.
0: Νίκο, να πάμε για το τελευταίο λεπτό του κανονικού αγώνα στο Παγκρίτιο, γιατί σε λίγο αρχίζει και το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα.
2: Ναι, πάμε. Δήμο, γιατί όχι.
1: Εδώ στο Παγκρίτιο το 1-0 υπέρ του Όφη από το 19 με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντα παραμένει. Είμαστε στο 45, λίγα δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Προσπαθεί η ΣΕΣΕΚΑ να πάρει χώρους. Η αλήθεια είναι ότι παίζει λίγο και παλιά τώρα έγινε και ένα μεγάλο λάθος στην άμυνα του Όφη, τεράστιο λάθος. Αδράνησε πολύ η άμυνα του Όφη. Έγινε μια ωραία μαλλιά από τον Ετώ. Έγινε κεφαλιά ο Χριστογιώργος. Ήταν εκεί, η άμυνα ωστόσο δεν κατάφερε να δείξει το επίπεδο που έδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα του χρόνου.
0: Ο Χριστογιώργος πολύ καλός. Και έτσι, οι μεγάλες ελληνικές ομάδες ψάχνουν να βρουν τερματοφύλακες, και τερματοφύλακες Έλληνες υπάρχουν και πάνε και αγοράζουν ξένους.
1: Έχει δείξει, Δήμο, ότι μπορεί να στηριχθεί η ομάδα πάνω του.
0: Ναι, είναι πολύ καλός. Και προέρχεται και από τον Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως. 3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου, εδώ στο Παγκρίτιο, πάντα στο 1-0 ο Όφη από το 19 με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντα μετά την υπέροχη μαλλιά του Αϊτόρα Περιφερά.
0: Ωραία. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Έχουμε συμπληρώσει 15 λεπτά στο Μαρούσι, Παναθηναϊκός Χράδες Κράλοβε 0-0, με μια βαθιά παλιά η οποία έγινε από τον Ντάντσακ, ωστόσο δεν βρήκε κανέναν, η μπάλα κατέληξε πλάγιο στο ύψος του δεξιού μπακ, εκεί που είναι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Για να καταλάβετε λίγο που είναι η μπάλα, είναι απ' έξω από την μεγάλη περιοχή του Ινιάκη Πένια, με τον Τσάπρα να εκτελεί το πλάγιο και η μπάλα βρίσκει τον Γκαρσία. Ωστόσο εκεί πέρα είναι δύο παίκτες της Χράντετς Κράλοβε, ο Τσέχ και ο Ντάντσακ, που έδωσαν την κατάσταση για τους Τσέχους. Αν μπορούσα να δω καλά, ο Τσέχ ήταν αυτός ο οποίος έκανε μια βαθιά μπαλιά και βρήκε τον Χόρακ, ο οποίος Χόρακ θα κερδίσει κόρνερ από την παρέμβαση του Ντεφράη. Ένας Ντεφράη ο οποίος είναι και αρχηγός στο τριφύλι και έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία στους πρώτους του αγώνες με τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε Παγκρίτιο, τελειώνει ο αγώνας.
1: Εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, Δήμο. Εδώ στο Παγκρίτιο θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια του Όφη για να κάνει ένα δεύτερο γκολ. Έβγε και ο Αποστολάκης, ταχύς, θα κόψουν οι παίκτες του ΣΕΣΕΚΑ, θα προσπαθήσουν να ρίξουν την μπάλα στο κέντρο. Η μπάλα είναι αρκετή ώρα τώρα στον αέρα. Έτοιμος ο Σέρβος είναι να στηρίξει, δεν το κάνει ακόμα. Μπορεί να αφήσει τον Όφη να κάνει μια επίθεση. Παίζει την μπάλα κάτω, χάνει ο Ανδρούσος. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες του Όφη. Ανδρούσος κερδίζει την μπάλα, ο Αϊτόρ την έχει στα πόδια του, αλλά πιέζουν οι Βούλγαροι, θα πάει μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο. Αυτός με μια βαθιά μπαλιά θα την επαναφέρει στο κέντρο, η μπάλα θα αναπηδήσει και θα πάει στον αντίπαλο κύπερ, στο Λαπούκο. Βάλω τώρα το Γμπαμίν στην άμυνα της ΣΕΣΕΚΑ, είναι η μπάλα, προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα η βουλγαρική ομάδα, αφήνει ο Σέρβος. Ο Πίτας, ο Κύπριος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες.
0: Ωραία, έληξε λοιπόν, σφύριξε.
1: Προσπαθεί τώρα προσπαθεί τώρα ο Νους, είναι ένα δίδυμο με τον Μαμίν που παίζεται πολύ τώρα θα στηρίξει ο
0: Θεός. Ωραία, Μανώλη, επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο γρήγορα, γιατί έχει ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ, ξεκινάει και ο του ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, θα επανέλθουμε.
3: Εδώ είμαι 23.
4: Τώρα δηλαδή, αν δείξω στην κάμερα, ας πούμε, ότι πραγματικά είμαστε
0: δυνατοί. Έχουμε συνδεθεί με το γήπεδο της Τούμπας.
4: Λοιπόν, οι δύο ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχουν αλλαγές για καμία από τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με Παυλέκα, τερματοφύλακα και ένα ηλουστρίτο Χατζηδιάκο Γιαννούλη στην άμυνα. Ενώ τώρα θα σφυρίξει ο Ζίμπερτ. Σαντα Μαρία Ζαφίρη στα χαφ, Χατσίδη, Καμαρά, Τάισον πίσω από το Μύθου. Και η Νορβηγία, ενώ τώρα γίνεται το ένα κτίριο λάκτισμα του δεύτερου ημιχρόνου. Και η Νορβηγία με Ντίνγκελαντ, τερματοφύλακα Ντερέβε, Πάλεσεν, Ντράξνε, Ζόλβεντ στην άμυνα, Πέντερσεν, Σόρεζεν, Βάσμπερ και τρει χαφ. Έριξεν, Φίνε και Γκούντμουνσον στην επίθεση. Σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Πάοκ δεν θυμάμαι ξανά, Κωνσταντίνε, εδώ το συζητούμε στην αδέλφου, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει.
3: 15 τελικέ.
4: Όχι. Δεν έχει κάνει φάουλ στο πρώτο ημίχρονο.
3: Σωστό.
4: Παίζει να είναι και ρεκόρ ιστορίας. Δεν θυμάμαι ξανά να μην έχει κάνει. Δηλαδή ακόμα και με τη Μαρκόνα ήταν, ας πούμε. Ένα φάουλ θα κάνει. Άλλο με τον Πάοκ αριστερά. Με τον Καμαρά βρίσκει χώρο. Ένας με έναν με τον Πάλεσεν. Ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Καμαρά η σέντρα στην περιοχή. Θα διώξει ο Ντράξνες.
0: Πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
2: 19 λεπτό. Παναθηναϊκός Χάδες Κράλοβε 0-0. Παραμένει το σκόρο έχει. Με τον Καμαρά να έχει την μπάλα τώρα ακριβώς στη σέντρα. Κάνει μια βαθιά μπαγιά που πάει προς τα αριστερά, προς τον Αντίνο. Εκεί όμως είναι ο Λούδιτσακ και προλαβαίνει τον Αντίνο, βάζει το κορμί του για να σταματήσει τον Αντίνο από το να προλάβει την μπάλα και έτσι κερδίζει πλάγιο η Χραντετς Κράλοβε. Με τον Τσίχακ να προσπαθεί να απομακρύνει, όμως γίνεται το λάθος. Γκαρσία περνάει 1-2, κάνει το σούτ από μακριά, εκτός περιοχής. Δεν ήταν όμως καλό, δεν ήταν καθόλου καλό το σούτ του Λιβάη Γκαρσία, του εξτρέμ από το Trinidad και τον Μπάγκο. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο 0-0. Και ενώ έχουμε ήδη συμπληρώσει τα 20 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έχει 5 προσπάθειες, μία στην εστία, η χρειάζεται της Κράλοβε 0. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, και είχα πει και προηγουμένως, Δήμο, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ότι ο Παναθηναϊκός υπερτερεί και στην κατοχή της μπάλας και στις ευκαιρίες. Γενικά έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί και κατάλληλη στιγμή για να μπει το γκολ.
0: Δεν φαίνεται καμιά ιδιαίτερη δυνατοτήτων ομάδα.
2: Ισχύει, δεν είναι κάποια ομάδα ιδιαίτερων
0: δυνατοτήτων. Όχι, αυτό που δείχνει, λέμε αυτό που δείχνει. Δεν είναι, τι ξέρουμε, αλλά αυτό που δείχνει.
2: Ναι, αυτό
0: ακριβώς. Μια μέτρια ομάδα.
2: Γκαρσία στην περιοχή πατάει, πάει να απομακρύνουν εκεί πέρα οι παίκτες της Κράλοβε. Τσάπρας απέναντι στους Τσέχους κόβεται όμως και έχουμε τον Βανμπούρεν, ο οποίος Βανμπούρεν παίζει τριγωνάκια με τον Τσέχ και τον Τσίχακ. Και έχουμε πλάγιο τώρα για την Χράντετς Κράλοβε.
0: Ωραία, πάμε στην Τούμπα και είσαι ανοιχτό μικρόφωνο.
2: Εννοείται.
4: Εκτός του Ομορούκη, δηλαδή του Ενδιαγέ, βλέπω ζέσταμα για Μπάμπα. Ναι, βλέπω Πέλκα. Ναι. Και Μιχαηλίδη, αν βλέπω καλά. Ναι. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, ο Ντερέβε πίσω, θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ντράξνες. Στο χώρο του κέντρου για τον Ζόλτβετ, πίσω η μπάλα, όχι καλά, για τον Ντίνγκελαντ.
0: Νίκο, έχουμε πρόβλημα στο Ολυμπιακό στάδιο, Τσάπρας.
2: Ναι, έχει πέσει ο Τσάπρας κάτω στον αγωνιστικό χώρο.
0: Θα είναι απώλεια αν δεν μπορεί να συνεχίσει.
2: Και πιάνει το κεφάλι του
0: και από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι σοβαρό.
2: Από ό,τι μπορώ να καταλάβω από την έκφραση του προσώπου του.
0: Είναι σοβαρό, γόνατο πρέπει να είναι.
2: Κάτι στο γόνατο είναι.
0: Η γάμπα ή γόνατο.
2: Κάτι τέτοιο. Δυστυχώς δεν έχω την καλύτερη ορατότητα για να δω πού πονάει αυτή τη στιγμή.
0: Από τη τηλεόραση φάνηκε κάπου στη γάμπα.
2: Το βλέπω και εγώ τώρα λίγο. Έχουν πάει γάμπα. Προς τη γάμπα. Ναι, είναι προς την αριστερή γάμπα του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος σφαδάζει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και...
0: Κρίμα.
2: Κρίμα, γιατί είναι ένα νεαρό παιδί, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής, που εννοείται πως έχει και, έχει και το potential, που λένε στα αγγλικά, τις προοπτικές να παίξει και στο μέλλον, στο μέλλον στην εθνική ομάδα, σε περίπτωση που η εθνική ομάδα χρειαστεί ανάγκη από ένα δεξιό μπακ. Οπότε θα είναι αρκετά κρίμα γενικά, όχι μόνο για την, αλλά για τον Παναθηναϊκό θα είναι πάρα πολύ κρίμα.
0: Δεν βλέπω να συνεχίζει.
2: Η κατάσταση φαίνεται να είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Ήδη σηκώθηκε ο Κάτρης για να τον αλλάξει, ήδη.
2: Άρα μάλλον...
0: Αποχωρεί ο Τσάπρας.
2: Και ναι, ο Τσάπρας αποχωρεί, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας αποχωρεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχία στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, στους φίλους του Παναθηναϊκού, καθώς μην ξεχνάμε ότι αρχίζει και το πρωτάθλημα. Και σύντο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα ένα παιχνίδι με την Χαρατζησκράλοβε. Γιώργος Κάτρης είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και μπαίνει αυτή τη στιγμή. Αγκαλιάζει και φυλάει τον Τσάπρα για παρηγοριά, φυλάει το κεφάλι του τριαντάφυλλου Τσάπρα για να τον παρηγορήσει, οι δύο ποδοσφαιριστές που συνυπήρξανε και στον Λεβαδιακό. Και τώρα έχουμε τον Κάτρη, ένα τρίτο στόπερ.
0: Πάμε λίγο στην Τούμπα, πάμε λίγο στην Τούμπα.
4: Στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα και στο YouTube μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι του Λίμπερο. Πατήστε εγγραφή τώρα. Ο Μύθου έχει πέσει στο έδαφος. Ποια είναι το πρόσωπό του Ανέστης Μύθου? Εδώ νομίζω περίμενα καλύτερο τελείωμα τον Τάισον. Ξαναβλέπω τώρα τη φάση του replay, Κωνσταντίνε. Ωραία ανάπτυξη. Έβαλε ωραία την μπάλα ο Χατσίδης μπροστά του.
0: Ωραία, συνεχίζεις Νίκο, συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, άσχετα αν είναι το τρίτο στόπερ ο Κάτρης, το οποίο αγωνίζεται σήμερα, αυτή τη στιγμή είναι στο ρόλο του δεξιού μπακ. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή συστήματος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει αυτή η απώλεια του τριαντάφυλλου Τσάπρα που θα δημιουργήσει. Έχει ξεκινήσει μάλλον να δημιουργεί ανησυχίες. Μια και πέρα να κάνει μια βαθιά μπαγιά εκεί όπου είναι ο Ανδρέας Τετέι. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Τσέχ, είναι ο Χόρακ, ήταν αυτός ο οποίος είχε πάρει την κεφαγιά για να απομακρύνει. Τώρα έχουμε τον Έτιεν Καμάρα στην γραμμή της έντρας να δίνει στον Βαντρόγκελεν που είναι πιο πίσω. Κυριακόπουλος με τον Καμάρα, Καμάρα στον Βαντρόγκελεν. Βαντρόγκελεν τώρα από τα αριστερά στον Τσιριβέγια. Αντίνο, τώρα ο Κυριακόπουλος, ο οποίος κάνει το σπίτι, κάνει μια σέντρα από τα αριστερά. Εκεί όμως είναι ο Τσίχακ και απομακρύνει προσωρινά, καθώς γίνεται μια λάθος συνεννόηση από τους παίκτες της Χράντετς. Ο Αντίνο, ο οποίος κάνει λάθος πάσα έξω από την μεγάλη περιοχή, και τώρα οι Τσέχοι ανακτούν την κατοχή της μπάλας με τον Φανμπούχεν. Φανμπούρεν, ο οποίος κερδίζει πλάγιο, το οποίο θα το κάνει ο Χόλακ, και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ντάντσακ. Στο 27ο λεπτό, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε στο 0-0. Φάουλ το οποίο έκανε ο Ταμπόρδα, ο Βισέντε Ταμπόρδα.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
4: Είναι και τα πρώτα συνθήματα που ακούμε στο γήπεδο εναντίον της ΠΑΕ.
3: Ναι.
0: Άρχισαν τα παρατράγουδα στο
4: Η παλιά μπροστά και το Φίνε. Κόβει με το κεφάλαιο ο Χατζηδιάκος. Γιαννούλης. Τάισον Τσιμπάη. Δεν τη βρίσκει καλώς ο Ναμαρία. Παίρνουν Νορβηγοί. Από δεξιά βρίσκει χώρο. Στην περιοχή το γύρισμα. Ευκαιρία για την Μπραν. Η κεφαλιά θα πέρασει από όλους. Ο Γκούντμουνσον κρατάει την μπάλα. Το σουτ θα διώξει ο Ελουστόντο. Ζόλτβεντ. Για τον Γκούντμουνσον. Στην περιοχή και πάλι. Κρατάει ο Ισλανδός. Ζόλτβεντ, η πάση στην περιοχή για το Φίνε και πάλι Ζόλτβεντ, το τάκλιν, δεν έχει βγει κόρνερ, ούτε out, με το τάκλιν του Κένι.
0: Πάμε Νίκο, Ολυμπιακό στάδιο, πάμε.
2: Πήγε να γίνει λάθος από τον Τιέν Καμαρά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Φανμπούρεν πήρε το σουτ, Αλλά η μπάλα κόντρα ρε στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το πρώτο σουτ της Χραντετσκράλοβε δεν ήταν στην εστία. Το 0-0 παραμένει έπειτα από 28 λεπτά παιχνιδιού. Ένα λάθος το οποίο έγινε από το κοντρόλ του Καμαρά. Βέβαια είχε κάνει και λάθος εκτίμηση ο Πένια, καθώς διενέδιωξε εκεί που θα έπρεπε με τον Φαντρόγκελ να κάνει την παρέμβαση στο σουτ του Φανμπούρεν. Την ώρα που συνεχίζουμε με τον Ταμπόρδα να δίνει στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος δίνει στον Κάτριο. Ο Κάτρης, ο οποίος έχει περάσει και αυτός τη γραμμή της έντρας, δίνει στον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ψάχνει λύσεις, ξαναδίνει στον Κάτρη. Κάτρης παίζει πάρα πολύ ωραία τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν προλαβαίνει όμως. Εκεί είναι ο Τσίρακ. Με τη Χράντα Σκράλοβε να φεύγει μπροστά και ο Τσίρακ, ο οποίος από το center back έχει ανέβει στη θέση του center four. Και μάλιστα πήγε να προλάβει ο Χόρακ.
0: Νίκο, μόλις η Μπραν, μόλις η Μπραν στο Τσιντούμπα έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία για να βάλει γκολ. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Πάμε. Πάμε με Νίκο.
2: Λοιπόν, όπως λέγαμε, ο Χόρακ...
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με Παγκρίτιο, θα ξεκινήσει ο αγώνας του Όφη με ΤΣΣΚΑ.
2: Όπως είπαμε, ο Χόρακ δέχτηκε πολύ ωραία βαθιά παγιά από τον...
0: Πάμε Τούμπα.
4: Το παιδί από τη Σενεγάλη.
0: Πάμε Τούμπα.
4: Γιατί βάσει τον αριθμό...
0: Έφαγε γκολ ο ΠΑΟΚ.
4: Μέχρι σήμερα, ο πιο επιτυχημένος Αφρικανός επιθετικός του ΠΑΟΚ βάσει αριθμό είναι ο Σαμάτα. Από δεξιά πάλι ο Ντερεβέ, η Μπράνς έχει ξεθαρέψει για τα καλά. Στην περιοχή ο Φίνε. Στρώσιμο για τον Ζόλτβεντ. Το γύρισμα του Ζόλτβεντ, πλασέ, κόλ για την Μπράνς, 0-1. Ο Φίνε ανοίγει το σκορ στο 57. Δεν πήγε το προηγούμενο, μπαίνει αυτό. Ανοίγει το σκορ, είναι η Μπραν. Το κόλ είναι...
0: Νίκο και Μανώλη, 0-1 ο ΠΑΟΚ.
4: Ανάμεσα στο στόπερ, 0-1. Η Μπραν ανοίγει το σκορ.
0: Ένα πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ.
4: Με τα τελευταία λεπτά, δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να... Είναι με το ίδιο μοτίβο του πρώτου ημιχρόνου και η Μπραν από εκεί που στο πρώτο ημιχρόνο έπρεπε να χάνει με 2-0, τώρα προηγείται και με 0-1.
0: Πάμε στο Μανώλη. Να μας πει πώς είδε το πρώτο ημίχρονο.
1: Δήμο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στον Παγκρίτιο, είμαστε...
0: Ναι, πώς είδε το πρώτο ημίχρονο τον Όφη.
1: Λοιπόν, ο Όφη το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός ανασταλτικά. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι με εξαίρεση μία φάση εκεί που έμεινε μόνος του Τένσι, αν ήταν καλά και έκανε μια κεφαλιά και την μπλόκαρα ο Χωσέ Γιώργος, όλες οι υπόλοιπες στιγμές και όλη η υπόλοιπη αμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν άψογη. Δηλαδή δεν δύσκολα έχω δει τον Όφη να στέκεται τόσο καλά ασφαλτικά.
0: Ωραία. Πάμε Ολυμπιακό στάδιο. Πάμε Τούμπα. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
4: Και ο Μπέξης που σκοράρει είναι μόνος του. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ σε καλό σημείο.
3: Και πολύ πάρει... μακριά ήταν ο Ελουστόντο από τον παίχτη.
4: Ναι, κίτρινη κάρτα θα πάρει νομίζω ο Φίνε για ένα μαρκάρισμα πάνω στον Ζαφίρη.
3: Ο Χατσίδη νομίζω.
4: Η κάρτα όντως την πήρε ο Φίνε.
3: Ναι.
4: Ναι, ο Φίνε.
0: Έχουν αργήσει τα συνθήματα κατά τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Φάουλ
4: τον ΠΑΟΚ σε καλό σημείο, μέσα δεξιά.
0: Έχουν αργήσει άσχημα.
4: Έπρεπε
0: πράγματα.
4: Προσθέτει ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί το πρώτο ημίχρονο που ήταν για 2-0. Τώρα το κάθε ημίχρονο είναι άλλη ιστορία. Φάουλ τον ΠΑΟΚ σε καλό σημείο στο 59. Εκτελεί ο Τάισον. Η κεφαλιά του Σανταμαρία δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα θα φύγει. Ο Κένι τελευταίο στη μεσαία γραμμή θα γυρίσει τον Παυλένκα. Παυλένκα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης μια παλιά για τον Ενδιακέ, χάνει την κεφαλιά από τον Πάλεσεν. Μονομαχία κερδισμένη από τους Νορβηγούς, οι οποίοι θα πάρουν και ψυχολογία από αυτό το γκολ τώρα.
0: Πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
2: Το 0-0 παραμένει. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει ένα κόρνερ με τον Τσιριβέ για να το εκτελεί. Ωστόσο η Χράντες Κράλοβε έχει μια πάρα πολύ καλή άμυνα, ειδικά όσον αφορά τις στημένες φάσεις και η αμυντική απομάκρυνση. Αν είναι συγκεκριμένα ο Ούχριτσατ ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε. Ωστόσο είμαστε στο ίδιο θεατές, Δήμο. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή του Παναθηναϊκού. Και η Χράντετς απλά περιμένει να βρει τη χρυσή ευκαιρία για μια κόντρα επίθεση.
0: Ο Τετέι δεν είναι καθόλου καλός.
2: Δεν εντυπωσιάζει ο Τετέι και γενικά καλός. Ο Τετέι
0: και
2: δεν
0: απορώ έχει γιατί δεν έχει παίξει και ο Γιάγκουσιτς. Δεν ξεκίνησε.
2: Αυτό είναι άξιον απορία.
0: Είναι άξιον απορία. Δηλαδή ξεκίνησε τον Τζιριβέγια.
2: Κεφαλιά από τον Λιβάη Γκαρσία. Out. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Ο Γκαρσία πήρε μια κεφαλιά. Ωστόσο η μπάλα κατέληξε out χωρίς να απειλεί στον τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας. Ένα γκολ που αν έμπαινε μπορεί και να εξετάζονταν. Καθώς στο replay που βλέπω στην τηλεόραση είδα ότι το χέρι του Λιβάη Γκαρσία ήταν πιο μπροστά και γενικά
0: αρκετά κινητικός ο Λιβάη Γκαρσία, έτσι.
2: Ίσως είναι και ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Από ό,τι φαίνεται Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς θα καπαρώσουν τη θέση του Ντερφόρ. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί ξανά χώρος στο Τετέι.
2: Μέχρι στιγμής αυτό δείχνει, γιατί ο Τετέι που όντως δεν κάνει καλή, δεν είναι
0: πολύ πεσμένος γενικά από την περσινή χρονιά.
2: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Και μάλιστα δεν είναι το γεγονός ότι δεν κάνει καλό παιχνίδι σήμερα. Γενικά οι τελευταίοι του αγώνες δεν είναι και τόσο ικανοποιείται και
0: λοιπόν,
2: δεν
0: να πάρουμε λίγο την έναρξη από τον Μανώλη Δασκαλάκη από τον Παγκρίτιο. Μανώλη.
5: Φίλε και φίλοι του Ιντερνετ 94 και 3, είμαστε στο Παγκρίτιο στάδιο. Είμαστε στο 1-0 μεταξύ του Όφη και της ΦΣΚΑ Σόφιας από το 19 με τον γκολ του Ταξιάρχη Κούντα. Διανύουμε και το 46 λεπτό. Είναι
2: και γίνει το λάθος. Σουτ δοκάρι! Δοκάρι Χράντετς Κράλοβε! Δοκάρι Χράντετς Κράλοβε με τον Φανμπούρεν. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Χράντετς Κράλοβε.
0: Ένα λεπτό Μανώλη, ένα λεπτό.
2: Η πρώτη τεράστια ευκαιρία της Χράντετς Κράλοβε με την τσεχική ομάδα να βγαίνει στην επίθεση. Να δέχεται την μπάλα από τα αριστερά από τον Χόρακ. Κάνει σουτ με το δεξί του πόδι, με το δεξί κουντουπιέ και στέλνει την μπάλα σιρτά στο δεξί δοκάρι του Ινάκη Πένια και είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός τώρα σε νέα επίθεση. Καμαρά, τα μπόρδα, πήγε να κρεμάσει τον Λιβάη Γκαρσία, Λιβάη Γκαρσία πατάει περιοχή και πήγε να κάνει πάσα, ωστόσο δεν πρόλαβε κανέναν. Δεν πρόλαβε κανέναν, η πρόθεση του Λιβάη Γκαρσία ήταν καθαρά για πάσα. Και ήταν σε κανονικότατη θέση. Και δεν ήταν κανείς εκεί. Ήταν μια πάσα σουτ μπορεί να πει κάποιος. Και δεν ήταν ο Τετέι. Δεν ήταν ο Τετέι εκεί πέρα. Ο Τετέι ήταν λίγο πιο πίσω. Και δεν την πρόλαβε. Νέα απειλή του Παναθηναϊκού. Ωστόσο τη μεγαλύτερη ευκαιρία την έχει η Χράντετς Κράλοβε. Στο 36 λεπτό βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. Στο 0-0. Και τώρα έχουμε τον Χόρακ από τα αριστερά να δίνει στον Τσέχ. Τσέχ δίνει στον Ντάντσακ. Ντάντσακ κάνει βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά, προς τον Λούντβιτσακ.
0: Ένα λεπτό. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Κίτρινη κάρτα στο Ζαφίρι. Τρεις αλλαγές.
4: Φάουλ και την παράτηση θέση μέσα δεξιά. Στην προέκταση της γωνίας της μεγάλης περιοχής. Σε λίγο τριπλή αλλαγή από τον Αλέσιο Λύση.
0: Πάμε Μανώλη, σε ακούμε.
5: Έχουμε μια διακοπή στο ΜΑΤ. Έχει καλέσει ο σύμβολος για τις τέσσερις παίκτες. Θα πάει το ΒΑΡ. Θα πάει στο ΒΑΡ. Ο Σέρβος.
0: Για χέρι. Θα πάει στο...
5: Τώρα πάει...
0: Φαίνεται ότι ακουμπάει το χέρι.
5: Ο Σουντάν Γιοβάνοβιτς μόλις πάει στο ΒΑΡ για να τσεκάρει.
0: Αλλά δεν ξέρω, επειδή είναι μετά από απόκριση, νομίζω ακουμπάει στο πόδι μου και...
5: Φεύγει.
2: Αντίνο πηγαίνει μόνο του παραπατήσει περιοχή. Κερδίζει τις κόντρες από τους παίκτες της Κράλοβε.
0: Ένα λεπτό. Έχουμε πέναλτι. Στο Παγκρίτιο. Ο Όφη έχει την ευκαιρία να πάει για το 2-0. Και έχουμε και τραυματισμό του Τετέι. και του τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας.
5: Πέλαζε για τον Λόφι. Πέλαζε λοιπόν για τον Λόφι στο 50. Τα φτιάχνει σκούντα. Θα πτήσει την μπάλα. Είμαστε στο 50. Ο Κούντας πίνει την μπάλα στα 11 μέτρα.
0: Επικίνδυνο παιχνίδι του Τετέι. Πολύ επικίνδυνα. Χτύπησε τον τερματοφύλακα και έχει χτυπήσει και αυτός. Ο Τετέι βέβαια βλέπω να σηκώνεται. Ο τερματοφύλακας είναι ακόμα κάτω. Πάμε λοιπόν Μανώλη, ακούμε.
5: Υπάρχουν μερικές αψημαχίες.
0: Ευκαιρία για το 2-0 είναι όφη, ευκαιρία.
5: Ο Κούντας είναι εκείνος που έχει στήσει την μπάλα στα 11 μέτρα και απέναντι από τον Λαφούκο είναι έτοιμος να κάνει το 2-0 για τον Όφη το 51. Για να δούμε. Ο διαιτητής κάνει πάρα πολλές παρατηρήσεις. Πέφτες φυσικά προσπαθούν να σπάσουν λίγο την ψυχολογία του Κούντα και των συμμαχτών του. Θέλω λίγο να βρούμε το παιχνίδι στα πλαίσια εννοείται του ποδοσφαίρου, αλλά προσπαθούν λίγο να αλλάξουν το σκεπτικό του Κούντα, νομίζω, να τον προσανατολίσουν. Λοιπόν, στηρίζει ο Σέρβος, Κούντας, γκολ! Καθιάρχης Κούντας, 2-0 και 51. Με δύο γκολ δικά του το 19 και το 51 ο Όφη γράφει ιστορία σήμερα στο Παγκρίτιο 20 Αυγούστου του 2026 απέναντι στη ΖΕΣΚΑ Σόφιας 2-0 στο 51.
0: Μπράβο στον Όφη, μπράβο στον Όφη.
5: Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι το φαβορί για την πρόκληση στο Europa League. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, ο Όφη έχει το πάνω χέρι. Ο Όφη είναι η ομάδα που θα υπερασπιστεί ένα σκόρ από εδώ και πέρα και μέχρι την λήξη του σημερινού αγώνα και της επόμενης εβδομάδας στη Σκόρτια. Αλλά νομίζω ότι είναι ανώτερος, όπως είπα Δήμο και φίλε και φίλοι, και στον πρώτο γκολ νομίζω ότι και τώρα μπορεί να κάνει και το βήμα παραπάνω. Μπορεί όχι, είναι ανώτερος από τη ΖΕΣΚΑ.
0: Ναι, είναι πολύ ανώτερος. Μανώλη, είναι... το μικρόφωνο σου να προσέχεις γιατί πανηγυρίζεις και δεν... Σε χάνουμε.
5: Δεν ξέρω αν μ' ακούτε τώρα, Δήμο.
0: Ναι, ναι, την ώρα του γκολ πανηγυρίζεις και σε χάνουμε.
5: Ωραία.
0: Πάμε
5: ωραία.
0: Στο Ολυμπιακό στάδιο, ξεκίνησε μετά από τη διακοπή. Πάμε.
2: Δεν υπάρχει κανένας σοβαρός τραυματισμός, τέλος καλό, αλλά καλά και οι δύο σκέφτες συνεχίζουν. Με τον Ζάντρα Ζιπ.
0: Ας πάμε για λίγο, έχουμε ένα κόρε. Ένα κόρνερ στην Τούμπα.
4: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ πήγε να κάνει κίνηση πίβοτ ο Ενδιαγέ.
3: Δεύτερο γκολ Όφη, 2-0 της ΖΕΣΚΑ Σόφιας στο 52 με πέναλτι πάλι ο ταξιάρχης Φούντας.
0: Ωραία, επανερχόμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Τετέι έξω από τη μεγάλη περιοχή, χάνει το κοντρόλ. Και ο Τσέχ κόβει και απομακρύνει και δίνει στον Φαν Μπούρεν, ίσως τον καλύτερο παίκτη της Χράντες Κράλοβες στην σημερινή αναμέτρηση, τον Ολλανδό, τον μεσοεπιθετικό, ο οποίος τρέχει πάντα και παντού.
0: Πόσο χρονών είναι αυτός? 30 πλάς.
2: Θα σου πω αμέσως, φαίνεται 30 πλάς και η ηλικία του είναι 33.
0: 33 φαίνεται.
2: 33 χρονών.
0: Και τρέχει...
2: Φανμπούρεν, αλλά πώς το λένε, τρέχει σαν σκυλί. Μηχανάκι κανονικό.
0: Πιο πολύ από όλους.
2: Μηχανάκι κανονικό. Αυτό να καταλάβεις λίγο και εσύ και οι ακροατές. Ο David Χόρεϊς, ο προπονητής της Χράντετς, τον έβαλε από τα δεξιά. Και μόνο δεξιά δεν είναι. Είναι παντού. Είναι παντού και πραγματικά βοηθάει και στην άμυνα και στην επίθεση. Και κυρίως... Στην άμυνα, καθώς η χαρά της Κράλοβε δεν έχει πολλές θετικές προσπάθειες. Γίνεται μια σέντρα τώρα από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο, δεν υπάρχει όμως αποτέλεσμα. Και ο Φανμπούρεν ξανά. Φανμπούρεν. Προσπαθούν να του πάρουν την μπάλα και την παίρνουν. Ναι, του παίρνουν ο Καμαρά και είναι ο Κυριακόπουλος τώρα αυτός ο οποίος έχει. Αντρόγκελεν. Είμαστε στο κέντρο αυτή τη στιγμή, στο κέντρο του γηπέδου. Λιβάη Γκαρσία παίρνει την μπάλα μόνος του. Πήγε να δώσει τον Τετέι παράλληλη, θα κόψει όμως ο Χόρακ. Και τώρα είναι ο Φανμπούρεν. Φανμπούρεν τον κόβει ο Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος, Αντίνο, τώρα η μπάλα είναι από τα αριστερά με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Δίνει από τα αριστερά στον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος στον Αντίνο. Αντίνο στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια με ρωθέα παγιά προς τον Λιβάη Γκαρσία, χάνει την μπάλα όμως. Κλέβει όμως ο Καμαρά. Κλέβουν όμως ξανά οι παίκτες της Χράδερ Σκράλοβε και πάνε να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά με τον Λούντβιτσακ, στον Φανμπούρεν. Ο Φανμπούρεν όμως αφήνει πάρα πολύ ωραία. Και η μπάλα καταλήγει στον Σνούτσικ. Πάει να βρει τον Φανμπούρεν, η μπάλα είναι στη μεγάλη περιοχή και έχουμε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ το οποίο κερδίζει ο Νταρίντα.
0: Έχουμε μια ευχάριστη είδηση στο Diamond League. Ο Μανώλης Καραλής πέρασε τα 6-16 και ο Ντουμπλάτης με 6-21 πήρε την πρώτη θέση και ο Μάνος Καραλής τη δεύτερη.
2: Και απλά μια σημείωση αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από όλη την
0: Αθήνα. Είναι προσωπικό ρεκόρ, προσωπικό ρεκόρ.
2: Στον ανοιχτό στίβο. Έχουμε τον Χόλακ τώρα να εκτερεί από το κόρνερ από τα αριστερά για την Χράντες. Απομακρύνονται Φράι πρώτος.
4: Θα πάει αργά.
0: Πάμε τούμπα, πάμε τούμπα.
4: Ο αριστερός μπακ της Μπραν και πάλι θα πάει στη γωνία να εκτελέσει. Εκτελεί ο Ζόλτερ χαμηλά, διώχνει ο Ντιαγέ. Παραλίγο να κάνει και πάσα εκεί για τον Χατσίδη.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μια ανούσια υπεροχή. Πάμε πάλι Ολυμπιακό Στάδιο για τα τελευταία λεπτά.
4: Πέντερσεν, η κεφαλιά από...
2: Είμαστε στο 45ο λεπτό. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο πόσα λεπτά θα κρατήσει ο διαιτητής για να σφυρίξει προς τα αποδυτήρια. Και έχουμε τώρα τον Τσίχακ να δίνει στον Ούχριτζατ. Ούχριτζατ ο οποίος δίνει στον Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ στον Ούχριτζατ. Ούχριτζατ στον Τσίρακ. Τσίχακ στον Τσέχ και μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά.
0: 4 λεπτά είναι η καθυστέρηση.
2: Κάνει τη σέντρα. Ο Φαντρόγκελεν όμως είναι στη μεγάλη περιοχή. Θα πάρει την κεφαλή και θα απομακρύνει. Έτσι, Καμαρά κάνει μια βαθιά παγιά για τον Ανδρέα Τετέι. Ανδρέα Τετέι πάει να περάσει. Εκεί όμως είναι ο Τσέχ και απομακρύνει 4 λεπτά. 4 λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος. Ο Τσέχ, ο αριστερός στόπερ της ομάδας. Θυμίζουμε ότι με 3 στόπερ αγωνίζεται η Χράντες Κράλοβε σε σύστημα 3-4-3. Ένα σύστημα το οποίο μπορεί να γίνει και 4-3-2-1.
0: Πάμε Παγκρίτιο. Υπάρχει ένας τραυματισμός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να εκμεταλλευτούμε να πάμε στο Παγκρίτιο. Σε ακούμε.
5: 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο, το 58 είμαστε, ευκαιρία τώρα είναι της ΖΣΚ, είναι από τα αριστερά.
0: Κίτρινη ο Αντίνο.
5: Θα την καθαρίσει ο Μουχαλάκης εύκολα, αλλά δεν διώχνουν ύπαρξη στο όφι, παίζουν εκεί με τη φωτιά, δοκάριζε της ΖΣΚ. Δοκάριζε της ΖΣΚ από τον Νεοσελθόντα, τον Καταλινίτσι. Συγγνώμη, ο Μοχάμετ Μπραχίμι ήταν, έχουμε δοκάρει τη ΖΣΚ το 58, ευτυχώς για τον Όφη, η μπάλα είναι έξω, πρέπει να έχει βρει κάπου, οπότε έχει κόρνερ τώρα.
0: Τυχερός Όφη, τυχερός Όφης αυτή. Δεν πειράζει, χρειάζεται και τύχη κάποια στιγμή.
5: Τώρα ξανά η τύχη με τον Όφη, ο Χριστογιώργος δεν καταφέρει να πιάσει την μπάλα. Γίνεται μια κεφαλιά, βγαίνει out, περνάει ο Σταγερμός για τον Όφη, μένει το 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μεγάλες ευκαιρίες στις ΖΣΚ Σόφιας, αβράνησε η άμυνα του Όφη. Σίγουρα Δήμο παίζει και η κούραση ρόλο γιατί έχουν τρέξει πολύ υπέρ του Όφη, ειδικά στα πρώτα λεπτά. Βέβαια έχει πληρωθεί αυτό το τρέξιμο με τα δύο γκολ του Κούντα, μια υπεροχή του Όφη και ένα καθαρό σκορ μέχρι τώρα. Τα 2/3 του ματ. Έχουμε ακόμα ένα μισάωρο γεμάτο.
0: Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για το τελευταίο λεπτό της καθυστέρησης.
2: Δεν έχει απομείνει πάρα πολύ και πλην από το δοκάρι του Φανμπούρεν στην αναμέτρηση δεν υπάρχει κάτι άλλο να κρατήσουμε από το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμή.
0: Έχει πέσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός τα τελευταία λεπτά. δείχνει σημεία κούρασης.
2: Θα σου... Μπορώ να πω... Κοίτα να δεις. Ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει επίθεση, έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Το θέμα είναι όμως ότι κάπου το χάνει και κάνει λάθη. 22 λάθη έχει ο Παναθηναϊκός και 20 χρειάζεται Σκράλοβε. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι σταθερότητας και μη. Μπορεί να πει κάποιος. Η μπάλα τώρα βρίσκεται στο κέντρο με τον Καμαρά. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο μάλλον λεπτό των καθυστερήσεων. Τσιριβέγια,
0: ήδη το διανύουμε.
2: Είναι τον από τα αριστερά. Ξανά στο Τσιριβέγια, κάνει ένα τραγικό λάθος. Πήγε να βγάλει πάσα με τα κουνάκια, ωστόσο δεν του βγήκε. Βαθιά μπαγιά τώρα από τον Λούντβιτσακ και πήγε να βρει τον Φαν Μπούρεν που συζητάγαμε προηγουμένως. Για ακόμα μια φορά Φαν Μπούρεν σε ακόμα μια φάση. Και τέλος πάντων, πάει ο Παναθηναϊκός στην τελευταία επίθεση με τον Κάτρι. Κάτρις, κάνει τη σέντρα. Βρίσκει τον Λιβάη Γκαρσία, κεφαλιά. Τα μπόρτα το σουτ, όχι. Ο διαιτητής δίνει out, τα μπόρτα ζητάει corner. Κάνει το σουτ με το δεξί πόδιο τα μπόρτα. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε out. Πάρα πολύ ωραία σέντρα από τον Κάτρι. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λιβάη Γκαρσία, πολύ ωραίο κατέβασμα. Α, να δω λίγο το replay. Παίζει και να γλιτώνει ωριακά την επαφή ο Τσέχ. Ναι. Παίζει να γλιτώνει πολύ ωριακά την επαφή ο Τσέχ. Δεν μπορώ να πω αν είναι.
0: Έχουμε λήξει αγώνα,
2: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία καθώς έχουμε λήξει πρώτο ημιχρόνο.
0: Ωραία, πάμε Παγκρίτιο,
5: Σε ακούμε, Μανώλη. Πάει να βγει κόβιν, υπέχτας του Όφη. Ο Αποστολάκης έχει την μπάλα, κάνει λάθος. Ο Αποστολάκης σου του Γοντόη. Είναι εκεί ο Χριστογιώργος να μπλοκάρει την μπάλα. Έφτει, την μπλοκάρει εύκολα. Ήταν τοποθετημένος όπως πρέπει ο κήπερ του Όφη. Θα την κατεβάσει τώρα στο κέντρο. Αυτή η μπαλιά του Χριστογιώργου με στόχο τον Νους. Η αλήθεια είναι ότι στην αέρα της μονομαχίας ο Νους δεν τα έχει πάει πολύ καλά. Δεν το βοηθάει και πολύ το ύψος του, αλλά και η αμυντική της ΣΚΑ στο παιχνίδι στον αέρα είναι πολύ καλή.
0: Ας πάμε λίγο στην Τούμπα.
4: Το παιδί έχει καταγωγή από την Ιγυρία.
3: 47 το είχε ο Ακπομπ, νομίζω.
4: Το είχε και στην πρώτη θητεία ο Σορετήρε.
3: Ναι.
4: Ο Ακπομπ ήταν το παρατσούκλι για το ΦΚΑΠΑ 47.
3: Α, ναι. Μπράβο, ναι.
4: Χατζηδιάκος. Στο 78 ο ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Ζαφίρης. Ελουστόντο για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Λουσέ και πάλι Μπάμπα.
0: Μανώλη, πάντα είσαι στον αέρα εσύ.
4: Και από τον Μπάμπα στο Χατζηδιάκο.
5: Εντάξει.
4: Χατζηδιάκος, αλλαγή παιχνιδιού. Έχει χαμηλώσει ο Ζαφίρης για να πάρει. Έχει βγει σαν δεξί μπακ εκεί. Ζαφίρης, η πάσα για τον Χατσίδη. Κεφαλιά του Χατσίδη. Κόβουν οι Νορβηγοί. Και πάλι ο Χατσίδης. Σκάει την πρώτη τρίπλα στον Ζόλβεντ. Κρατάει ο Χατσίδης. Αφήνει για τον Ζαφίρη. Τέιλορ για τον Χατζηδιάκο. Θα περάσει μέσα γραμμή ο Χατζηδιάκος. Κάνει κίνηση ο Μπάμπα. Ο Χατζηδιάκος θα παίξει για τον Μπάμπα. Όχι, καλή πάσα. Κόβει εύκολα ο Ντερεύε. Θα κάνει και κοντρόλ ο Ντερεύε. Θα βγάλει και την πάσα μπροστά ο Ντερεύε. Για τον Έριξεν, τον σκόρερ. Πίσω η μπάλα. Με το κεφάλι ο Έριξεν για τον Πάλεσεν. Πάλεσεν θα διώξει την μπάλα όπως σε ένα σημείο που είναι ο Ελουστόντο. Τραφεί την μπάλα να σκάσει μία φορά και με το κεφάλι την κυρίζει τον Παυλέγκα. Παυλέγκα για τον Κένι.
3: Ημίχρονο στο ΑΚΑ Παναθηναϊκός Χράντεκ 0-0. 64ο λεπτό στην Κρήτη. Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-0.
4: Σορετήρε. Κάνει κίνηση ο Μπάμπα στην πλευρά, τον βλέπει ο Σορετήρε. Ανεβαίνει ο Μπάμπα με την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Σορετήρε, ο Μπάμπα θα παίξει και πάλι για τον Άγγλο. Στην περιοχή ο Σορετήρε. Θα κρατήσει την μπάλα κόρνερ. Εδώ ψιλομπερδεύτηκε λίγο.
3: Ωραία κίνηση όμως ο Σορετήρε, διαγωνία.
4: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ, νομίζω δύο πρέπει να έχει δεύτερο ημίχρονο. Από τα αριστερά θα πάει στην εκτέλεση ο Λουσέ. Είναι και ο Ζαφίρης κοντά. Εκτελεί ο Λουσέ, δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά, γκολ! 1-1, Μπαμπαράχμαν ισοβαρίζει στο 80. Ο Λουσέ εκτελεί το κόρνερ και ο Μπαμπαράχμαν με κεφαλιά εκμεταλλεύεται το κόλλημα της άμυνας της Μπραν. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1.
3: Είδες, ο Μπαμπαράχμαν... είδες τι κάνει το περιβραχιόνιο.
4: Ναι ρε, είναι σαν να πήρε σούπερ μαντολίνι ο Μπαμπαράχμαν.
3: Και πολύ ωραία εκτέλεση του Λουσέ βέβαια.
4: Πολύ ωραία φαλτσαριστή εκτέλεση του Λουσέ. Κόλλησε η άμυνα της Μπραν, γενικότερα κολλημένη είναι σε όλο το μάτι η άμυνα της Μπραν. 1-1, ο Λύση λέει πίεσε ψηλά, ο Μπάμπα με κεφαλιά καρφωτή, σε τερφορίσια επέτρεψε μου να χαρακτηρίσω την κεφαλιά του Μπάμπα, η μπάλα πάει στο γάμα, 1-1.
3: Και πολύ ωραία, τώρα βλέπω το replay από την, πίσω από την 7 την κάμερα, πολύ ωραία ξεμαρκαρίστηκε ο Μπάμπα για να βρεθεί εκεί στη κεφαλιά.
4: Ο τερματοφύλακας είτε υπάρχει, είτε όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, 1-1.
1: Έχουμε αλλαγή στο
4: Βαρύς, ο Πάοκ έχει μπροστά του 10 λεπτά. Με τις καθυστερήσεις κάνα 15.
0: Ακούμε Μανώλη.
1: Δήμο, έχουμε δύο αλλαγές για τον Όφη. Διπλή αλλαγή. Ο ταξιάρχης Χούντα, το σκόρερ, το δύο γκολ του Όφη μέχρι τώρα περνάει εκτός αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Ανδρέα Μουχαλάκη, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Στη θέση τους μπαίνουν ο Ιδρύτης Καραχάλιος και ο Λεωνίδου Μαρία Ντίκμαν, ένα νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη για την φετινή σεζόν. Δεν βλέπω να αλλάζει διάταξη μέχρι τώρα. Ωστόσο βλέπω τα μπάκια να πηγαίνουν λίγο πίσω. Δηλαδή εκεί που είχε τρεις παίχτες πίσω στην άμυνα, πλέον τα κρέα του μπάκ θα πάνε λίγο πίσω από ό,τι βλέπω. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί η διάταξη για τον Όφη. Ο Λούς μένει σίγουρα μόνος στην κορφή της επίθεσης για τον Όφη. Οι παίχτες φυσικά τώρα έχουν την μπάλα. Αντεπίθεση τώρα για τον Όφη με τον Λούς από τα δεξιά. Μπορεί ο Όφη να κάνει κάτι παραπάνω εδώ. Ο δαίμονας του Λούς, ο Γκμπαμίν, τον ξανακερδίζει σήμερα. Είναι ένα δίδυμο που έχει δώσει πάρα πολλές μονομαχίες. Σήμερα μέτρησες μονομαχίες. Ο ένας είναι ψηλός και δυνατός, ο Γκμπαμίν, ο Ιβοριανός, κεντρικός αμυντικός της ΣΕΚΑ. Ο άλλος είναι γρήγορος και τεχνίτης, ο Λούς, ο αργεντινός επιθετικός του Όφη. Μπίκμαν για σέντρα, κοντράρι, μπλοκάρι ο Λαπούκο. Και προσπαθεί να βρει ένα συμπαίκτη του. Να βρει τον Ασίμι, ο Εμπόν δώσει την μπάλα. Δεν θα δώσει το Σένση που είναι δίπλα του, θα δώσει τον Γιορτάνο. Πίσω η μπάλα στον Ροντρίγκες. Γκμπαμίν. Προσπαθεί η ΤΣΕΚΑ να αναπτυχθεί. Από τα δεξιά θα γίνει σέντρα, κοντράρι μπάλα, ο Χριστογιώργος μαζεύει με χειροκροτήματα, μαζεύει την μπάλα. Είμαστε στο 68, Όφη, ΤΣΕΚΑ, Σόφια 2-0 με 2 γκολ ταξιάρχη Φούντα στο 19 και στο 51 με πέναλτι. Ο Όφη πλέον είναι το φαβορί για την πρόκριση. Μένει να μείνει σοβαρός, μένει να μείνει όπως παίζει μέχρι τώρα και να κάνει μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Conference League. Προσπαθεί ο Νούς τώρα να βρει τον Αποστολάκη που έκανε διαγώνια κίνηση, δεν θα τα καταφέρει. Οι παίκτες του ΣΕΚΑ διώχνουν και έχουμε τώρα ένα πλάγιο για τον Όφη από αριστερά όπως επιτίθεται, αλλά αρκετά μπροστά και έχουμε διακοπή για cooling break τώρα, δεν είναι.
0: Ωραία, περνάμε στην Τούμπα.
4: Σε 7 βράδια στο Μπέργκεν. Κάθετη πάσα για τον Χατσίδη, δυνατή. Ο Ντράξνες θα πιεστεί, δεν βγαίνει παραπλάγιο. Θα κερδίσει πολύ ωραία ο Ζαφίρης έξυπνα. Χατσίδη στον άξονα, Σορετήρε, κάθετη πάσα. Ο Τέιλορ, η κάθετη πάσα. Ο Σορετήρε τσιμπάει την μπάλα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Σήκω του λέει ο Ζίμπερτ. Πολύ κοντά στη φάση ο Γερμανός.
3: Okay, το εκβίασε είναι εύκολα, αλήθεια. Εύκολα, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει επαφή κάτω, αλλά...
4: Στο το κλέβει ο Πάο ξύλα με τον Λουσέ. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Κρατάει ο Λουσέ, ανεβαίνει ο Ντιαγέ. Λουσέ το σούτι παρά κοντράρι. Δεν τελειώνει η φάση. Ντιαγέ, τρίπλα στην περιοχή. Ο Ντιαγέ το γύρισμα κόντρα κόρνερ. Δεν μπορεί, Κωνσταντίνε, τώρα. Είναι μία ακόμη φορά που όποτε ο Πάο πάρει την μπάλα, είτε είναι πρώτο ημίχρονο είτε δεύτερο ημίχρονο, η Μπραν παθαίνει
3: δημοσιοταραχή.
4: Ναι. Δεν μπορεί τώρα αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
3: Φτιάξει τη φωνή σου τώρα να φωνάξει το 2-1.
4: Στο 85 κόρνερ με τον Λουσέ. Εκτελεί ο Λουσέ με τον ίδιο τρόπο. Διώχνει αυτή τη φορά ο Σόρενσεν. Ο Κέιν στο rebound. Κέιν κρατάει την μπάλα. Τι κάνει ο Κέιν, τι έκανε ο Κέιν εδώ τώρα. Μια τσαρουχιά του Κέιν. Ενώ ο Πάουκ είναι όλος ανεβασμένος μπροστά.
3: Λάθος κουμπί.
4: Κάτι δεν κατάλαβε τι έκανε. Πάτησε μαζί το τετράγωνο και χ, μάλλον. Δεν σου έχει τύχει εσένα.
3: Πολλές φορές.
4: Ναι τώρα. Πάτησε και R1 μαζί ταυτόχρονα. Ενώ ο Πάουκ τώρα εδώ τώρα δείχνει και λίγο έλλειψη καθαρού μυαλού. Ενώ ο Πάουκ είναι ανεβασμένος ψηλά και ψηλοτρέμουν και οι αντίπαλοι. Τώρα βγάλει την μπάλα δεξιά να γίνει μια σέντρα. Βγάλει την μπάλα αριστερά. Σε λίγο αλλαγή θα γίνει για την Μπραν. Θα μπει με το νούμερο 7 ο Κιάρτανσον, ο Ισλανδός. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Μπαίνει ο Κιάρτανσον αντί του Πέντερσεν. Στο 86 παραμένει το 1-1. Ο Φίνε κρατάει, ανεβαίνει ο Κιάρτανσον, κρατάει ο Φίνε από δεξιά. Γκούντμουντσον παίρνει ο Κιάρτανσον, πρώτη φαμή την μπάλα. Στο έδαφος δεν υπάρχει τίποτα, πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Χόρνελαντ ζητάει από την Μπραν να μείνουν ψηλά οι παίκτες του. Κακή εκτέλεση πλαγίου από τον Μπάμπα, θα πάρουν οι Νορβηγοί. Κεφαλιά από τον Μπάμπα. Δεξιά βρίσκει χώρο τώρα εκεί η Μπραν με τον Φίνε. Θα περάσει δεξιά για τον Κιάρτανσον. Άου την μπάλα. Αν ο Πάο Κωνσταντίνε επιτεθεί με λίγο σύνεση, θα το βρει το 2-1. Mm. Αν επιτεθεί με λίγο σύνεση, αν γυρίσει την μπάλα σωστά, θα βρει τον τρόπο. Μπάμπα. Η παλιά για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη, ωραία, αφήνει για το σωρετήριο. Στην μπάλα το μαρκάρισμα λέει ο Ζίμπερτ. Εύκολα ο Πάουκ πουλάει την μπάλα εδώ. Σε ένα σημείο θα μπορούσε να φέρει προβλήματα. Ευτυχώς η Μπραν δεν έπαιξε προς τα μπρος την μπάλα. Έπαιξε προς τα πίσω. Πάλεσεν. Για τον Τερέβε. Λάθος. Κλέβει ο Πάουκ με τον Τέιλορ. Για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ με τη μία. Ωραία, δεν υπάρχει offside για τον Λουσέ. Πατάει περιοχή ο Λουσέ. Ανεβαίνει ο Ενδιαγέ. Ζαφίρη στο γύρισμα. Γλιστράει. Ενδιαγέ, όχι! Τι χάνει ο Ενδιαγέ. Τεράστια ευκαιρία στο 87. Τεράστια ευκαιρία. Γλιστράει ο αμυντικός της Μπραν. Έρχεται η μπάλα δώρο Θεού στον Ενδιαγέ, ο οποίος αστοχεί μόνο στο το σημείο του πέναλτι. Τεράστια ευκαιρία για το 2-1. Τεράστια ευκαιρία για το 2-1. Από τις ευκαιρίες που λέγαμε πριν για την Μπραν ότι δεν χάνονται, να λοιπόν
0: πάει
4: και
0: πάω μία
4: που δεν χάνεται. Και όχι μία μόνο σήμερα.
0: Πάρε τον...
4: Δεν ξέρω αν σάστησε από το γλίστρημα του αντιπάλου, Κωνσταντίνε.
3: Εκεί δεν σαστίζεις.
4: Εκεί απλά το κολλάς.
3: Ναι, ναι.
4: Τεράστια ευκαιρία για το 2-1 εδώ στο 87. Άγγιξε τη δεύτερη ασίστο, Λουσέ. Κιάρτανσον. Μία ακόμη φορά που πάκουμε το που πήρε την μπάλα, τρέκλυσαν οι αμυντικοί της Μπραν. Δηλαδή δεν μπορεί να το βλέπουμε εμείς που είμαστε από εδώ πάνω, ας πούμε, και είμαστε και όχι τόσο σχετικοί να μην το βλέπουν στον ΠΑΟΚ. Ντερέβε. Η παλιά μακρινή για τον Χατζηδιάκου σε ένα καλή.
0: Μανώλη, πάρε.
5: Είχαμε μια καλή ευκαιρία τώρα με τον Μουχάμαντ Μπραχίμι. Έφυγε στην αντεπίθεση, ωστόσο υπέροχο ο Νίκος Αθανασίου έβαλε το κορμί του, τον έκλεισε, τελειώνει ο συναγερμός αυτός για την άμυνα του Όφη. Η ΤΣΣΚΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει λύσεις στην απλογιστία της. Το 0 που έχει μείνει, βλέπω να παίρνει μέτρα, ωστόσο η αμυντική του ΕΦΕ έχουν καταφέρει να κλείσουν τις γραμμές πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν κρύβω βέβαια ότι η κούραση έχει αρχίσει να δίνει στους παίκτες του ΕΦΕ, δεν μπορούν να κρατήσει την μπάλα όπως την κρατήσαν στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν τρέξει πάρα πολύ.
0: Μην ξεχνάμε ότι είχαν και αγώνα αυτή την εβδομάδα.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Και ίσως βέβαια έχει παίξει περισσότερα μάτια από τον ΕΦΕ. Ωστόσο, έχει γίνει μια προσπάθεια, τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα. Αν την προλάβει ο Νους, θα έχουμε ευκαιρία. Όχι, δεν θα την προλάβει. Δεν θα την προλάβει ο Νους. Έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ότι ο Νους έχει καταψεί πολλά χιλιόμετρα διπλώς σήμερα. Και πιέζει και αρκετά την άμυνα της ΕΚΑ. Δεν αφήνει να πάρει ανάσα, ούτε να παίξει το build-up.
0: Μανώλη, να συνδεθούμε λίγο με την Ντούμπα. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο 90.
4: Τελευταία στιγμή ο κ. Ντερέβε Ενδιαγέ γλιστράει, χάνει το κοντρόλ, διώχνει η άμυνα της Μπραν. Ελουστόντο. Θα χάσει την μπάλα εδώ ο Λουσέ και θα βγει στην κόντρα η Μπραν. Εύκολο κλέψιμο εδώ από την Μπραν. Γρήγορα ο Χατσίδης πιέζει για να κάνει την ανάκτηση. Ο Ζόλτβετ πετά την μπάλα όπως μακριά. Ελουστόντο εκεί, ο οποίος

0: Με το δεξί. Στο 90 ακριβώς. Η εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι. 4 λεπτά καθυστερήσεις. Τα οποία μετράνε από τώρα. Σορετήρε. Πάρει το rebound. Αφήνει την μπάλα στη μισή γραμμή για τον Κένι. Ο Κένι και πάλι για το Σορετήρε. Ο Σορετήρε κλείνεται. Ο Πάουκ γυρίζει προς τα πίσω. Χάνει μέτρα. Και θα γυρίσει μπάλα στον Παβλένκα. Είναι μερικές ενέργειες που δείχνουν ότι είναι φανερό ότι ο Πάουκ δεν έχει ξεκάθαρο πλάνο. Τώρα εδώ έχασε την τζάμπα μέτρα και γύρισε μπάλα προς τα πίσω χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Σορετήρε. Ζαφίρης από αριστερά. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Ζαφίρης.
1: Τέλος στη μεσιά γραμμή. Έξω ο Νους με τον Ανδρούτσο και στη θέση τους μπαίνουν η Σέκα και Πανελόπουλο.
2: Νίκο, πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
3: Επιστρέψαμε στο Ολυμπιακό στάδιο που οι παίκτες προθερμαίνονται για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 0-0 σε ένα χλιαρό πρώτο ημίχρονο.
2: Ωραία Νίκο, πάμε, επειδή δεν έχει αρχίσει ακόμα, θα πάμε στην Τούμπα που τα τελευταία λεπτά, το τελευταίο ίσως λεπτό.
0: Στην μπάλα θέλει να πάρει το κόρνερ, δεν βγαίνει η μπάλα. Με δύο της Μπραν, φάουλ ζητάει ο ΠΑΟΚ, παίζεται λέει ο διαιτής και ο υπόπτης πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο είναι ένα βήμα από το σημαίακι του κόρνερ, γρήγορα εκτέλεση του Κένι. Σε λίγο θα ετοιμάσει και άλλη αλλαγή ο προπονητής της Μπραν. Θα μπει ο Ρέμεμ.
4: Προφανώς για καθυστέρηση αλλαγή.
0: Ναι. Σορετήρε. Τέιλορ, θέλει να περάσει ο Τέιλορ. Περνάει, η μπάλα παραμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τέιλορ, η σέντρα, η κόντρα πλάγιο. Πολύ δύσκολα να περάσει η μπάλα από εκεί. Τώρα η αλλαγή. Θα βγει ο Φίνε για να μπει ο πιτσιρίκος ο Ρέμεμ. Ο Φίνε βγαίνει από άλλο σημείο του γηπέδου. Ο Μπάμπα στο πλάγιο, Σορετήρε. Άλλα δύο λεπτά ο ΠΑΟΚ. Αν θέλει να βάλει ένα γκολ που θα του δώσει ένα προβάδισμα για την πρόκριση. Ή αν θα πάει να ψάξει την νίκη στον Μπέργκεν. Χατζηδιάκος. Κένι. Σέντρα του Κένι στην περιοχή. Κόβει με το κεφάλι ο Πάλεσεν. Τα κουνάκι του Ντερέβε. Χατζηδιάκος. Θα χάσει τη μονομαχία. Φάουλ υπέρ της Μπράν εδώ και κάρτα στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει καταφέρει το απίθανο. Έχει 4 μάτσες με τον ΠΑΟΚ. 4 κίτρινες κάρτες. Αυτό δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Φάουλ, θα πάρει και το χρόνο του εδώ παίκτης Μπράν, ο οποίος κάνει και λίγο τον τραυματία, σηκώνεται τώρα. Τώρα κάνει στο χρόνο που ήθελε, ένα λεπτό έχει μείνει. Εκτός συγκλονιστικού απρόβλου του Κωνσταντίνε και φίλε ο Καρδίστος Λίμπερο, ο ΠΑΟΚ θα πάει να ψάξει.
2: Ωραία, συνδεόμεθα με το Ολυμπιακό στάδιο, ξεκινάει ο αγώνας.
3: Όλα έτοιμα για να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο. Όπως έλεγα και προηγουμένως πριν υπάρξει σύνδεση με την Τούμπα, δεν είχαμε ένα χλιαρό πρώτο ημίχρονο παρακολουθήσαμε όσοι βρισκόμαστε στο ΆΚΑ. Και όχι μόνο όσοι βρισκόμαστε στο ΆΚΑ και όσοι παρακολουθούν από την τηλεόραση, καθώς πέρα από την φάση με το δοκάρι του Φαν Μπούρεν δεν είχαμε κάτι άλλο σπουδαίο.
2: Ωραία Νίκο, μισό λεπτό. Έχουμε τραυματισμό του Αϊτόρ στο Αγκρίτιο.
1: Είμαι ο Αϊτόρ, έχει πέσει, έχει έρθει το ιατρικό επιτελείο του Όφη, είναι αρκετή πέστας πάνω του. Έχει διακοπεί αυτή τη στιγμή ο αγώνας με τον Ισπανό να είναι κάτω
2: το κεφάλι του,
1: και τώρα σηκώνεται, αλλά δεν ξέρω αν είσαι θέση να συνεχίσει ο Αϊτόρ.
2: Την έχει φάει γερά στο σβέρκο από ό,τι φαίνεται στο κεφάλι, ε.
1: Ναι. Ο Ισπανός έχει... Και τώρα ξαναπάει στο ΒΑΡ. Ο Σουλτάν Γιωβάνοβιτς πάει ξανά στο ΒΑΡ.
2: Προφανώς για κόκκινη.
1: Μάλλον υποψία κόκκινης κάρτας λοιπόν στο 80 μετά τη φάση του Αϊτόρ.
2: Έληξε και ο αγώνας στην Τούμπα, 1-1 ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάει να ψάξει τη νίκη εκτός. Συνεχίζει, Μανώλη πάει για το ΒΑΡ, προφανώς για κόκκινη.
1: Ο Σέρβος είναι στο ΒΑΡ.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι κόκκινη, αλλά είναι κόκκινη. Είναι χτύπημα

0: βλέπει τη φάση, φεύγει, βάζει το χέρι στη τσέπη.
1: Είναι κόκκινη, είναι κόκκινη, γιατί είναι εκτός φάσης η τέτοια και έχει χτυπήσει τον παίκτη εκτός φάσης.
0: Καλή τον Βραχίμη, του δείχνει την κόκκινη κάρτα.
1: Κόκκινη, κόκκινη.
0: Τον Βραχίμη να θυμίσουμε ότι είναι αλλαγή της ΦΣΚΑ Σόφιας. Καλείται πλέον η ΦΣΚΑ.
1: Ευκαιρία για τον Όφη τώρα, ευκαιρία για τον Όφη είναι.
0: Είναι 10 λεπτά ακόμα, τι του θέλεις να καθυστερήσεις Δήμο.
1: Έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-0. Ωραία, περνάμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Σε ακούμε Νίκο.
2: Έχουμε ξεκινήσει Παναθηναϊκός Χάρης Κράλοβε στο 0-0. Μετά από μόλις το 47 λεπτό βρισκόμαστε. Με τον Φαντρόγκελ να έχει την μπάλα από τα αριστερά. Στο κέντρο βρίσκεται το Καμαρά. Με τον Ντεφράι ο οποίος θα περάσει την γράμμη του κέντρου. Και θα δώσει ξανά στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι ελεγκτής της μπάλας σε αυτόν τον αγώνα. Είναι πολύ καλός ελεγκτής ο Ετιέν Καμαρά. Καμαρά ο οποίος θα δώσει πίσω στον Ντεφράι, Ντεφράι ψάχνει λύση, θα δώσει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρι δίνει στον Ανδρέα Τετέι, ωστόσο κόβεται εκεί πέρα από τους Τσέχους, αν μπορείς να δω καλά κόπηκε από τον Τσίχακ. Και πάνε να φύγουν τώρα οι Τσέχοι από τα αριστερά, με τον, αν μπορεί να δω καλά είναι ο Χόρακ. Έχουμε τον Νταρίντα. Νταρίντα ο οποίος βγάζει βαθιά μπαγιά στον Μιχάλικ. Μιχάλικ ο οποίος δεν είχε πολλές επαφές με την μπάλα. Γίνεται μια σέντρα. Κόρνερ για την Χράζη Σκράλοβε. Από τη σέντρα την οποία έκανε ο Ντάντσακ. Εκεί πέρα έβαλε το πόδι του ο Ντεφράι και παραχωρεί το τρίτο του κόρνερ της Χράζη Σκράλοβε στην αναμέτρηση. Τρία κόρνερ η Χράζη Σκράλοβε, τρία κόρνερ και ο Παναθηναϊκός. Η απόλυτη ισορροπία στα κόρνερ. Με τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Βλάντιμιρ Νταρίντα, γνωριμός μας από τον Άρη, την διετία 2025, κάνει τη σέντρα, απομακρύνει ο Καμαρά και έχουμε τώρα τον Ουχριτζάτ να κάνει ένα σουτ, την μπάλα κοντράρι. Και έχουμε ακριβώς την μπάλα στην σέντρα, ακριβώς όμως στη σέντρα με τον Ουχριτζάτ. Ουχριτζάτ δίνει στον Ντάντσακ. Ντάντσακ δίνει στον Σλόντσικ. Πάει πίσω η μπάλα στον, στον Τσέχ, στον Ζάντραζιπ και στον Τσέχ πάλι. Βαθιά μπαγιά από τον τελευταίο, η μπάλα σε πόδια του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο παίρνει από τα αριστερά, κάνει μια σέντρα, δεν βρίσκει όμως κανέναν. Εκεί βγαίνει πρώτος ο Ζακ Τρατζίπ, ο Τσέχος τερματοφύλακας, με ένα όνομα που μπορούμε να πούμε ότι είναι γλωσσοδέτης κανονικός. Και προλαβαίνει πρώτος στην μπάλα από όλους, καθαρίζει τον κίνδυνο για τους Τσέχους και συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Συμπληρώσαμε 50 λεπτά, Παναθηναϊκός Χράδης 0-0. 40 λεπτά έχουν απομείνει για να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Γίνεται σέντρα τώρα από τα αριστερά με τον Χόρακ. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα για τους Τσέχους καθώς η μπάλα καταλήγει σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού. Τώρα έχουμε τον Τσέχ, ο οποίος δίνει στον Χόρακ. Κόβεται όμως από τον Κάτρι. Τα μπόρτα τώρα θα δώσει από τα δεξιά στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Κυριακόπουλο. Και σιγά σιγά οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανεβαίνουν. Βρίσκονται στη σέντρα αυτή τη στιγμή. Ο Καμαρά είναι ακριβώς στην γραμμή της σέντρας και θα στείλει την μπάλα από τα δεξιά στον Κάτρι, ο οποίος έχει ανέβει. Κάτρι ψάχνει λύσεις. Δεν υπάρχει όμως κάποιος ελεύθερος πλην του Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τώρα δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει πάρα πολύ ωραία. Ταμπόρδα πάει να περνάει τους πάντες. Πάει στη μεγάλη περιοχή, πατάει, ωστόσο κόβεται από τον Φανμπούρεν ακόμα μια φορά. Γίνεται μια σέντρα από τα αριστερά, δεν βρίσκει όμως κανέναν. Η προσπάθεια του Κυριακόπουλου. απομακρύνουν παίκτες της τεχνικής ομάδας, αλλά η μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, της Κράντετς Κράλοβ, οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά. Τώρα πάει, τώρα ολοκληρώνεται. Κυριακόπουλος επαναφέρει από την σέντρα. Κυριακόπουλος κάνει ένα μακρινό σουτ, κοντράρει, τσιριβέγια, τα μπόρδα, κάνει ένα σουτ, η κόντρα σκόρε για τον Παναθηναϊκό.
0: Λαπούκος, μεγάλη ευκαιρία να τον όφη, συνεχίζω τη φάση. Δίκμαρ από δεξιά με χειροκροτήματα. Καραχάλιος, κάθε τη φάσα, τον Αποστολάκη, σουτ το Αποστολάκη, μεγάλη ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία, πάρα τα δοκάρια του Λαπούκος. Κοντά στο 3-0 ο Όφη, η αλλαγή τώρα με τον Κοστούλα να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και στη θέση του να περνάει ο Δημήτρης Νικολάου.
1: Πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
2: Έγινε το corner χωρίς να υπάρχει κάποια επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα γύρισε πίσω εκεί όπου είναι ο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν δίνει στον Τσιριβέγια και Τσιριβέγια στον Κάτρι. Τώρα γυρνάει και ο Τεφράη. Και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στην σέντρα ακριβώς του γηπέδου. Με τον Καμαρά να δίνει στον Κάτρι, Κάτρι στον Φαντρόγγελεν, στον Τεφράη, Τεφράη στον Φαντρόγγελεν. Και Φαντρόγγελεν ψάχνει λύσεις για να βγει ο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση. Τα μπόρδα ο οποίος είχε κατέβει στο κέντρο πήγε να κάνει μια παλιά προς τα δεξιά για να βρει τον Κάτρι. Ωστόσο εκεί είναι ο Τσέχ και παραχωρεί πλάγιο. Ο Χόρακ και παραχωρεί πλάγιο. Χόρακ ο οποίος τώρα θα δώσει προς τον Ντανσάκ. Και κλέβει τώρα ο Γκαρσία, κάνει ένα σουτ από Κρούι. Ο Τετέι κάνει ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό. Εκεί όπου απέκρουσε ο Ζαχ Ντραζίπ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Απλώνει το δεξί χέρι ο Τσέχος τερματοφύλακας. Αποκρούει την προσπάθεια του Ανδρέα Τετέι, όπου μάλιστα είναι και η πρώτη απόκρουση, η δεύτερη απόκρουση.
0: Ο Περέιρα έκανε μια ωραία κίνηση από αριστερά, εμβόλυσε το αμυντικό σύστημα του Όφη, ωστόσο δεν υπήρχε κανένας να πάρει την παλιά του, αλλά ράτορα ο Χρυσογιώργος παίρνει την μπάλα.
2: Ο Μιχαλίκ, ο οποίος κατέβηκε για να βοηθήσει και αυτός στην άμυνα. Και έχουμε νέο κόρνερ. 6-3 τα κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού. Συρτό, περνάει από όλους, απομακρύνει τώρα η μπάλα. Τσιριβέγια, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάτρις, Τσιριβέγια. Τσιριβέγια στον Καμαρά. Καμαρά κάνει μια σέντρα, Τετέ είναι στη μεγάλη περιοχή, πήρε την, έκανε την κεφαλιά ο Τσίχακ, περνάει από όλους τα Τετέ, κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ γκολάρα! 1-0 ο Παναθηναϊκός με το πρώτο γκολ του Τετέ στην σεζόν, μια πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Έλληνα επιθετικό και έχουμε το τριφύλι να προηγείται, 1-0. Και είναι και η τρίτη φορά που παίρνει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ την φετινή σεζόν. Στους ευρωπαϊκούς αγώνες έχει δώσει. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Τετέι και στο 55 έχουμε τον Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. 1-0 και το πανηγυρίζει μπροστά από την σειρά 13. Ο Ανδρέας Τετέι, ένα πολύ σημαντικό γκολ. Είναι το πρώτο του γκολ για την φετινή σεζόν. Γίνεται η σέντρα από τον Εφιέν Καμαρά από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Ούχριτσατ ευνοεί τον Τετέι καθώς η μπάλα πήγε από πάνω του. 1-1 με τον Ντάντσακ. Περνάει τον Ντάντσακ. Σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει βέβαια. Κοντράρει αν μπορώ να δω καλά.
1: Πάμε για τα τελευταία λεπτά στο Παγκρίτιο. Μανώλη.
0: Είμαστε στο 90. Αφήνες το φίλο του Βερβέτα 94-3. Όχι. 4 σόκες, 2-0 με γκολ στο 19 και στο 51 του ταξιάρχη Κούντα. Φυσικά, παρόλο που είναι με 10 παίκτες, έχει την υπεροχή στα τελευταία λεπτά, προσπαθεί να βρει ένα γκολ. Τσέλσι, πάλι μια μαλλιά τώρα, κεφαλιά από τον Αθανασίου, θα μπλοκάρει ο Χρυσογιώργος. Παίζει πολύ γρήγορα ο Χρυσογιώργος. Ενώ το Κανελόπουλο ανεβαίνει το Ραούφι. Κανελόπουλος, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. 6 ακόμα λεπτά. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία του Όφη να κάνει το 3-0. Σέντρα, θα προσπαθήσει εκεί να βάλει το πόδι του ο Αποστολάκης, αν ήταν καλά, δεν θα τα καταφέρει. Κλασική ευκαιρία τον Όφη στις καθυστερήσεις του αγώνα να κάνει το 3-0. Ο Όφη να θυμίσουμε ότι παίζει με 11 παίκτες, ενώ ήταν 10 με 10 μετά την αποβολή του Μοχάμεντ Μπραχίμι για το μακάρι να πάρω στον Αϊτόρ. Αθανασίου τώρα κερδίζει την μπάλα, κάθε τη φάσα. Θα βάλει το πόδι του Ισέκα πάνω από τα δεκάρια. Διαμαρτύρεται ο Άρων Ισέκα. Διαμαρκάρισμα, δεν δίνει τίποτα ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος, να πούμε την αλήθεια, το έχει πάει αρκετά καλά στο σημερινό μάτς. Δεν έχει αμφισβητούμενες φάσεις ή να έχουμε εντοπίσει κάτι λάθος. Και Ισέκα τώρα βρίσκει κάπως ανοιχτό το κέντρο του Όφη. Η διάταξη του Όφη πλέον είναι με 5 αμυντικούς πίσω, ξεκάθαρο το τι θέλει ο Χρήστος Κόντης να πετύχει. Είναι το 0 στην άμυνά τους. Έχει λοιπόν τους Δίκμαν, Τιέλη, Πούγκουρα, Νικολάου και Αθανασίου σε ευθεία γραμμή πίσω. Δεν θέλει ο Χρήστος Κόντης με τίποτα να σπάσει αυτό το 0 στην άμυνά τους. Εκεί ώστε όχι να φύγει ως αφεντικό εισαγωγικά μετά τη σημερινή αναμέτρηση και να πάει στη Σόφια με περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει την είσοδο της στην ίδια θέση του Europa League. Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από το τέλος του ΜΑΤ.
1: Πάμε Ολυμπιακό στάδιο, πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
2: Τετέι κάνει νέα σουτ, νέα ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα όμως καταλήγει στην αγκαλιά του Ζαντραζίπ. Και χωρίς κάποιον κίνδυνο για τους Τσέχους συνεχίζεται το παιχνίδι με την μπάλα να καταλήγει από τα αριστερά προς τον Χόρακ. Χόρακ και δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Χόρακ και η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάσα! Τη μικρή περιοχή του Τεφεκά επιρρέα τον Όφη, δεν θα γίνει το 3-0.
1: Πάμε Νίκο.
2: Λοιπόν, Καμαρά, στη σέντρα του γηπέδου, Φαντρόγγελεν δίνει στον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος. Δίνει στον Τσιριβέγια, Τσιριβέγια με το εξωτερικό, πήγε να βγάλει μια μπαγιά προς τον Αντίνο, ο οποίος είναι από τα αριστερά. Πλην του Τσάπρα δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή, μόνο η αναγκαστική αλλαγή του Τσάπρα έγινε από πλευράς Τρυπηγιού και γενικά στην αναμέτρηση καθώς ήταν από πλευράς
0: του Σαρδεσκράλου. Αλλά ο Ντίκμαν τα δεξιά, σέντρα του Ντίκμαν προς τον Ισέκα, ακούστηκε μετά στο Ισέκα. Καραχάλιος μαζεύει την μπάλα, Ντίκμαν ξανά από δεξιά.
1: Συνέχισε Νίκο.
2: Πλασταριστό του σουτ του Ταμπόρδα, καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε. Τη μια φτιά μετά την άλλη έχει ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζει και επιβεβαιώνεται μέσω της εικόνας αυτό το οποίο λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην αναμέτρηση. Και τώρα μόλις έχει βρει και το γκολ το οποίο ξεκλειδώνει πολλά. Τετέ, η νέα ευκαιρία, το κρέμασε, το ξεφτύλισε, 2-0, μέσα στη μεγάλη περιοχή, από τα δεξιά. Ο Ταμπόρδα...
0: Ο Δίκμαν είναι εκείνος που κάνει το 3-0 για τον Όφη. Σε μία ανίκοπτη φάση, από τα αριστερά, έρχεται την παλιά. Ο Δίκμαν την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Όφη κάνει το 3-0 το 94.
1: Κοντινά και τα δύο τα γκολ και τον Παναθηναϊκό και στον Όφη.
0: Ο Δημήτρης Νικολάου είναι εκείνος που έκανε την παλιά. Και ο Λορέντζο Μαρία Δίκμαν το πλασέ για το 3-0.

0: Πάμε, Νίκο.
1: Πανέμορφο γκολ του Ανδρέα Τετέη, ο οποίος έλαβε μια πολύ ωραία μπαλιά σιρτή από τον Τσιριβέγια. Με πολύ ωραία ατομική ενέργεια πάτησε στη μεγάλη περιοχή. Είχε απέναντί του τον Τσίχακ, ο οποίος του έβαζε κόντρα. Παρόλα αυτά, την ώρα που βγήκε ο τερματοφύλακας των Τσέχων στο τετατέτ, αν μπορεί να το πει κάποιος τετατέτ, ο Ανδρέας Τετέη τον κρέμασε και με ένα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό με κουντουπιέ δεξί στέλνει την μπάλα στα αρχιά για το 2-0 στο 61 και καλώς εχόντων των πραγμάτων ο Παναθηναϊκός κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση και νομίζω ότι άλλο ένα γκολ να μπει τελειώνει κιόλας και η υπόθεση πρόκριση στην League Face. Τετέι κλέβει, νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, πατάει περιοχή, περνάει, κάνει την ψήρτη πάσα από τα αριστερά, ωστόσο απομακρύνουν εκεί πέρα οι παίκτες της Χράντετς. Έκλεψε από τον Ούχριτζατ, έπειτα από την πολύ κακή εκτίμηση, από τον πολύ κακό κοντρόλ.
2: Ο Όφης παίρνει μια τεράστια νίκη εδώ στο Παγκρίτιο, απέναντι στις δύο σκάφη όσιας με 3-0. Και μια μεγάλη βραδιά για το κριτικό ποδόσφαιρο. Πούντα στο 19 και στο 51 και Λορέντζο Ντίκμαν στο 94 γράφουν αυτό το ιστορικό 3-0 για τον Όφη σήμερα εδώ. Είναι το απόλυτο πλέον φαβορί Όφη για την πρόκριση στη League Pay, στη Europa League, την οποία θα διεκδικήσει την επόμενη εβδομάδα σε Σκόπια. Τεράστια χαρά, τεράστια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, Μανώλη. Μανώλη, ολοκληρώνουμε τώρα για τώρα και θα μιλήσουμε αργότερα. Να μας πεις τις εντυπώσεις από τον αγώνα και αυτά που είδες. Ολοκληρώνουμε τώρα. Πάμε Ολυμπιακό στάδιο.
1: Φαντρόγγελεν δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει στον Τετέι, ο οποίος έχει βρει το ρυθμό του. Τσιριβέγια από τα αριστερά κάνει μια σέντρα προς τον Κάτρι. Κάτρις κάνει το κοντρόλ και κρατάει την μπάλα ενώ υπάρχει μια αλλαγή. Καθώς έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Ουμάρ και φαίνεται να έχει βγει ο Ντάντακ, Ντάντακ και την ώρα που πήγε να βγει στην επίθεση Χράντετς Κράλοβε δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της καθώς έστειλε την μπάλα πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Και έχουμε τώρα τον Κάτρι, ο οποίος δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι δίνει τώρα πίσω στον τερματοφύλακα, στον Πένια. Πένια στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν, μια βαθιά παγιά προς το κέντρο, εκεί βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Κλέβουν όμως παίκτες Χράντετς Κράλοβε και κλέβει συγκεκριμένα ο Φανγκούρεν, τώρα από τα αριστερά. Με τον Ουμάρ. Κλέβει ο Νταρίντα. Χόρακ τώρα. Χόρακ, Φανγκούρεν και το ξανά ο Χόρακ. Φανμπούρεν πατάει περιοχή, ψάχνει το σουτ. Θυμίζω ότι έχει και ένα δοκάρι, δεν μπορεί να το βρει. Δίνει πάσα έξω τη μεγάλη περιοχή. Εκεί όπου είναι ο Νταρίντα. Αριστερά τώρα, ο Χόρακ. Χόρακ δίνει στον Σλόντσικ. Δεν υπάρχει όμως κάποιο αποτέλεσμα, καθώς η σέντρα που γίνεται από τα αριστερά κατέληξε στον Πένια. Και ο Πένια έδωσε γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο της του γηπέδου. Πολύ ωραία ένα δύο με τον Κυριακόπουλο. Πήγε να δώσει Κυριακόπουλο. Πήγε να δώσει ξανά πάσα στον επιθετικό ο Κυριακόπουλος. Ωστόσο κόπηκε από τον Λούντβιτσακ. Και τώρα κερδίζει φάουλ ο Τετέι από τον Λούντβιτσακ. Πάρα πολύ ωραίο 1-2 ανάμεσα στους Άντρε Τετέι και τον Κυριακόπουλο και έγινε ανάμεσα σε δύο το φάουλ και έχουμε την πρώτη αλλαγή. Βγαίνει ο Λιβάη Γκαρσία, μπαίνει ο Σίριελ Ντέσερς και έχουμε ακόμα μια αλλαγή καθώς θα βγει ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος δεν πρόσφερε κάτι το ιδιαίτερο και έχουμε και τον Φακούντο Πελίστρι να μπαίνει στη θέση του Σαντίνο Αντίνο. Διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Θα κάνει το πλάγιο για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Κάνει το πλάγιο ο Κυριακόπουλος και δίνει στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν θα δώσει πίσω εκεί που είναι μόνο ο Πένια. Η μπάλα βρίσκεται πίσω από την σέντρα. Κάνει μια βαθιά παγιά ο Πένια. Πήγε να βρει κάποιον παίκτη και μάλιστα τη διεκδίκησε και ο Ντέσσερς. Και έχουμε διακοπή καθώς υπάρχει επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζουν οι παίκτες της Χράντετς από τον Ταμπόρδα. Το οποίο φάουλ θα το κάνει ο Ζαντραζίπ. Ζαντραζίπ θα δώσει στον Τσίχακ, Τσίχακ στον Τσέχ. Τσέχ ξανακρατάει και θα δώσει στον Ντάντζακ, καθώς ο Ντάντζακ παραμένει, ο Σλόντσικ είναι αυτός ο οποίος έχει βγει και έχει μπει, ο Ουμάρ. Και έχουμε συνέχεια αναμέτρηση με τον Ντάντζακ. Ντάντζακ δίνει πίσω. Στο κέντρο του γηπέδου βρίσκονται οι παίκτες της Χράντετς. Προσπαθούν να βρουν την ευκαιρία να επιτεθούν. Τώρα από τα δεξιά με τον Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ θα δώσει στον Νταρίντα. Νταρίντα θα δώσει από τα αριστερά. Χόρακ κάνει μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει από Βαντρόγκελεν. Η μπάλα όμως πήγε να βγει πλάγιο, την προλαβαίνει ο Χόρακ και δίνει συνέχεια χωρίς. Συνεχίζει ουσιαστικά η ροή της αναμέτρησης. Χόρακ κάνει μια σέντρα, μια κεφαλιά από τον Ταρίντα, δεύτερη κεφαλιά από τον Ντρόγκελεν, ο οποίος σταματάει τη ροή του παιχνιδιού της ομάδας από την Τσεχία. Και παίρνει την μπάλα ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος την κρατάει από το κέντρο. Ένας εναντίον ενός με τον Τσίχακ. Και ο Τετέι έχει πέσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο που πιάνει το αριστερό του πόδι. Δεν ξέρω όμως, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Πιο πολύ από ό,τι βλέπω και από τη διάταση, πιο πολύ για κράμπα το κάνει. Και εν Καμαρά. Για τον Παναθηναϊκό τώρα είναι η μπάλα με τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν ο οποίος κατεβάζει. Στη σέντρα βρίσκεται η μπάλα με τους παίκτες του Τριφυλιού να έχουν την κατοχή. Κυριακόπουλος, Φαντρόγκελεν τώρα από τα αριστερά ξανά στο κέντρο. Πένια ο οποίος έχει βγει από την περιοχή του. Πένια ο οποίος κρατάει και θα δώσει τον Έτιεν Καμαρά ο οποίος έχει κατέβει. Καμαρά στον Τσιριβέγια και Τσιριβέγια στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δίνει στον Τέζερ, Τέζερ ξανά στον Ταμπόρδα. Πάει να φύγει από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει στον Ταμπόρδα. Ενώ ο Τετέι βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο, τώρα σηκώθηκε. Ενώ βρισκόταν κάτω στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι σοβαρό, το παιχνίδι συνεχιζόταν. Και θα συνεχιστεί κανονικά, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Λούντβιτσακ από τα αριστερά προς τα δεξιά η μπάλα στον Χόρακ. Χόρακ κρατάει και δίνει στον Τσέχ. Τσέχ από τη σέντρα θα δώσει στον Χόρακ όπου είναι πιο μπροστά του. Χόρακ, Τσέχ και Τσέχ κάνει μια βαθιά παγιά από τη σέντρα για να βρει τον Φανμπούρεν. Φανμπούρεν κόβεται από τον συμπατριώτη του, τον Φαντρόγκελεν. Και πολύ ωραία προσπίση από τον Κάτρι για να κρατήσει την μπάλα από τον Ουμάρ. Και η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά στον Καμαρά και τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει στον Ταμπόρδα, στον Πελίστρι. Πελίστρι ο οποίος θα δώσει πίσω τον Τσιριβέγια. Η μπάλα στο κέντρο τώρα. Καμαρά χάνει με το κοντρόλ. Χάνει, δεν έκανε καλό κοντρόλ στην συγκεκριμένη φάση. Φανμπούρεν, στα δεξιά, κάνει μια βαγιά προς τον Ουμάρ. Ουμάρ πάει να περάσει, κόβεται όμως από τον Καμαρά, διορθώνοντας το λάθος στην αμέσως προηγούμενη φάση. Και πάει να φύγει ο Πελίστρι και τους περνάει όλους ο Πελίστρι. Πελίστρι πατάει μόνος στη μεγάλη περιοχή. Κάνει μια σέντρα να βρει τον Τετέι. Τετέι κάνει το σούτ το αριστερό. Και η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Ζαντραζίπ. Ακόμα μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το πάνω χέρι. Φανμπούρεν κάνει το σουτ και η μπάλα out. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Λούντβιτσακ από τα δεξιά έκανε μια βαθιά παγιά. Βρήκε τον Φαντούρεν, ο οποίος έκανε το σουτ με το δεξί του πόδι, με το δεξί πλασέ. Η μπάλα όμως κατέληξε out. Και από ό,τι βλέπω από το replay, για να βρεθεί η μπάλα στο τετέι κόντραρε στον χώρακο που βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή για να βοηθήσει την άμυνα της Χράντες Κράλοβε. Και οι παίκτες του φυγείου διαμαρτύρονται για χέρι. Αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια εξέταση ή κάποια συνέχεια στην φάση, οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Και έχουμε τριπλή αλλαγή με τον Γλυκάνοβα να μπαίνει στη θέση του Φαν Μπούρεν, του Τρούμπατ να μπαίνει στη θέση του Ντάντσακ. Και έχουμε και ακόμα έναν παίκτη, τον Βαλέντα, ο οποίος μπαίνει στη θέση του Νταρίντα. Ενώ έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό που θα βγει ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος σήμερα σκόραρε τα πρώτα του γκολ στην σεζόν. Το ένα πιο όμορφο μετά το άλλο. Το πρώτο το οποίο σκόραρε με πολύ ωραία τοπική προσπάθεια η μπάλα, η οποία κόντραρε στο κόρμι του Τσίχακ, στην πλάτη του Τσίχακ. Αλλά έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια καθώς πέρασε τον Χόρακ. Και το κρεμαστό. Το κρεμαστό πλασέ, το οποίο έκανε για να σκοράρει το δεύτερο γκολ στο 21ο λεπτό. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-0. Αν μείνει το αποτέλεσμα ως έχει, ενώ βρισκόμαστε στο 73ο λεπτό και έχουμε αλλαγή. Τώρα θα μπει ο Γιάκουσιτς και θα βγει ο Βισέντε Ταμπορδά, ο οποίος δεν έκανε ένα κακό παιχνίδι. Και έχουμε και τον Τετέι να αποχωρεί, ο οποίος θα μπει θέση του ο Ράστοντερ. Εκκρίνεται τώρα κόρνερ από τα αριστερά με την Χράντες Κράλοβε. Δεν υπάρχει όμως κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι έχει διατηρούν την μπάλα με τον Τρούμπατς. Τρούμπατς ψάχνει τη λύση, κάνει τη βαθιά μπαγιά, ωστόσο ο Βλυκάνοβα δεν προλαβαίνει. Δείχνει έναν προβληματισμό ο Ντέιβιτ Χόρεϊς. Και έχουμε επαναφορά, καθώς η μπάλα ήταν κατέληξε out και έχουμε συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε φάουλ, το οποίο κάνει ο Τσιριβέγια προς τον Τρούμπατς. Και έχουμε φάουλ για την Χράντες Κράλοβε, η οποία, εντάξει, δεν είναι μια ομάδα τεράστιας δυναμικής, δεν είναι μια ομάδα μεγάλης δυναμικής και φαίνεται και σήμερα. Από τα δεξιά τώρα, Βουλγάνοβα. Εκτελεί το φάουλ, αλλά περνάει η μπάλα από όλους, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν καταλήγει πουθενά. Η μπάλα καταλήγει out. Και έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι με τον Κυριακόπουλο τώρα στην κατοχή της μπάλας. Φαντρόκελεν δίνει πίσω στον Πένια που βρίσκεται στην μεγάλη περιοχή. Ο Πένια, ο οποίος κάνει τη σέντρα προς τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Και κερδίζει φάουλ τώρα ο Παναθηναϊκός από τον Λούντβιτσεκ. Το κερδίζει συγκεκριμένα ο Φακούντο Πελιστρί, ο Ουρουάνος Εκστρέμ, ο οποίος ήταν και στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάη για το Μουντιάλ του 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Και έχουμε κανονικά συνέχεια με τον Φαντρόκελεν να δίνει την μπάλα πίσω στην περιοχή που βρίσκεται μόνο ο Ινιάκη Πένια. Στη Ριβέγια, στον Φαντρόκελεν, πήγε να κόψει και κόβει ο Ουμάρ. Και γίνεται το λάθος και έχουμε μεγάλη ευκαιρία για την Χράντες Κράλοβε με τον Βλυκάνοβα να δέχεται την πάσα από τον Τρούμπατς. Ο Βλυκάνοβα έκανε το σουτ και η μπάλα καταλήγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια, του δραματοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κυριακόπουλος από τα αριστερά κάνει μια βαθιά παγιά για να βρει τον Πελίστρι. Δεν τον βρίσκει όμως, καθώς εκεί πέρα βρίσκεται ο Λούτιτσα. Την μπάλα ξανά στην κατοχή των Τσέχων. Λούτιτσα τον Ζαντραζί που θα δώσει στον Χόρακ. Χόρακ, ο οποίος ψάχνει λύση και θα τη δει τη λύση στον Ουμάρ. Ουμάρ, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. κόβεται κανονικά, δεν υπάρχει από φάουλ, συνεχίζεται η φάση από τον Λέιο Διευθυντής, Λουτβιτσάκ, Λουτβιτσάκ στον Βλκάνοβα, Βλκάνοβα δίνει πίσω στον Νέτο. Και έχουμε διακοπή, καθώς βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ο Τρούμπατς, που μόλις είχε μπει ως αλλαγή, έπειτα από το φάουλ το οποίο το έκανε ο Γιάκουσιτς, κερδίζει την από τα αριστερά, όπου πητήθηκε η Χράντετς Κράλοβε και αφήνει λίγο πιο πάνω από τη σέντρα το φάουλ, το οποίο το θέλουν σύντα οι ποδοσφαιριστές. Τρούμπατς, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Χόρακ, προσποίηση Τρούμπατς. Στον Χόρακ κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, εκεί είναι ο Ομάρ, ωστόσο ο Ομάρ δεν προλαβαίνει την πορεία της μπάλας ο Ομάρ. Πολύ ωραία συνεργασία από τον Τρούμπατς, από τον Μίχαλικ και από τον Χόρακ, με τον Χόρακ το αριστερό μπακ να κάνει από τα αριστερά μια σύστη παλιά για να βρει τον Ουμάρ, ωστόσο ο Ουμάρ δεν προλαβε και η μπάλα κατέληξε out. Βλέπουμε πάντως την χράτη της να έχει ανέβει με το δεύτερο γκολ, να έχει συνεχώς την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή. Να φανταστείτε δηλαδή από το 60 μέχρι το 75 λεπτό έχει 52%, ενώ από το 45 λεπτό μέχρι το 60 είχε 35% και το 65% το είχε ο Παναθηναϊκός, μέχρι δηλαδή το λεπτό το οποίο σημειώθηκε το δεύτερο γκολ του Τρυφυλιού. Χράντετς Κράλοβε, η ομάδα η οποία αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας του, στο κύπελο κυπελούχων της σεζόν 1960-1961. Η Χράντετς Κράλοβε, η οποία έχει κατακτήσει τότε το μοναδικό της πρωτάθλημα Τσεχοσλοβακίας, της Ενωμένης Τσεχοσλοβακίας. Στην Αθήνα, η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση είχε ολοκληρωθεί στο 0-0, ενώ στην Τσεχία η Χράντετς Κράλοβε ήταν η ομάδα η οποία πήρε την πρόκριση, καθώς επικράτησε 1-0. Την ώρα που υπήρχε μια μικρή αψημαχία με τον Ντέσσερς και τον Λουτβιτσάκ, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια συνέχεια και θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. 80 λεπτό, άλλα 10 και τα 90, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 2-0, με τον Πένια να κάνει μια βαθιά παγιά και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει το πλάγιο, καθώς εκεί πέρα ήταν ο Βλκάνοβα, ο οποίος έβγαλε σε πλάγιο, Κυριακόπουλος κάνει το πλάγιο, δίνει στον Πελίστρη, κόβεται όμως ο Πελίστρη από τον Ουχτσάτ. Και έχουμε όμως νέο φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ρουβανός, με τον Κυριακόπουλο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ακόμα μια φορά φαίνεται ο προβληματισμός του David Horey, του προπονητή της Χράντετς Κράλοβε. Ένας προπονητής ο οποίος είχε 12 χρόνια ποδοσφαιριστική καριέρα στα γήπεδα της Τσεχίας. Την ώρα που η μπάλα καταλήγει στον Ζαντραζίπ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει στο κέντρο του γηπέδου, καθώς η Χράντετς Κράλοβε προσπαθεί να βρει τη λύση στην επίθεση, να μπορέσει να πραγματοποιήσει μια επιθετική ενέργεια. Ωστόσο κερδίζει φάουλ λίγο πίσω από την γραμμή της έντρας ο Λουτβιτσάκ από τον Πελίστρη. Λουτβιτσάκ δίνει στον Τσέχ και Τσέχ δίνει στον Νέτο. Νέτο δίνει στον Χόρακ. Χόρακ ξανά στον Νέτο από τα αριστερά. Έχει περάσει το κέντρο η τσεχική ομάδα. Αριστερά κάνει πολύ ωραία μπαγιά στον Ουμάρ. Ουμάρ πατάει στην περιοχή, ψάχνει να βρει κάποιον, βρίσκει σουτ, συρτό και αποκρούει ο Ινιάκη Πένια σε κόρνερ. Το σουτ το οποίο πραγματοποίησε ο Βλκάνοβα, αυτό το συρτό το σπίο σιρτό σου το πραγματοποίησε με την δεύτερη επαφή. Η πρώτη επαφή ήταν το κοντρόλ. Και η δεύτερη επαφή ήταν το σουτ με το αριστερό, το οποίο ήταν σιρτό και απέκρουσε ο Νιάκη Πένια από την αριστερή του πλευρά. Και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η τσεχική ομάδα. Κόρνερ λοιπόν, το οποίο φαίνεται να εκτελεί ο Χόρακ. Και έχουμε μια τελευταία αλλαγή για τους Τσέχους, καθώς θα μπει ο Νέρο και θα βγει ο Μιχαλίκ. Ο Νέρο Φερνάντες και θα βγει ο Μιχαλίκ.
0: Νίκο, περιορισμένων δυνατοτήτων η ομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι, πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων η Χράντε της Κράλοβε, που μάλιστα έχει αποκλειστεί από το Europa League από την Μπεσίκτας. Και μάλιστα η ίδια δεκάδα ακριβώς που κατέβασε σήμερα, η ίδια αρχική δεκάδα η οποία κατέβασε στον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ, ήταν ακριβώς και η ίδια η οποία έχει κατεβάσει την Κωνσταντινούπολη εναντίον της Μπεσίκτας. Την ώρα που γίνεται το κόρνερ από τα αριστερά και η σύγκρουση του Ομάρ με, του Ουμάρ με τον Πένια ρίχνει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού στο έδαφος. Και υπάρχει μια μικρή διακοπή για να δούμε. Δεν νομίζει, δεν φαίνεται όμως να έχει κάτι τόσο σοβαρό. Οπότε ουσιαστικά αυτή η διακοπή γίνεται και ο παίκτης για να πάρει ανάσες και όχι μόνο. Ο Νιάκη Πένια φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα από το αν πρέπει να βγει αλλαγή ή όχι. Δεν έχει πάθει κάτι τόσο σοβαρό για να βγει αλλαγή. Η μόνη αναγκαστική αλλαγή ήταν του 30 φίλου Τσάπρα. 84ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός, Χράντετ Κράλοβε, 2-0. Το τριφύλι το οποίο κάνει το καθήκον του. Και καλώς ερχόταν των πραγμάτων. Και ενώ έχουμε άλλα 6 λεπτά για την συμπλήρωση των 90, σε ένα μεγάλο βαθμό κλειδώνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ή να πούμε πιο σωστά, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να γίνουν, ότι έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για την πρόκριση. Γιατί δεν μπορούμε να
0: έχουμε. Και έχει ένα άλλο καλό, ότι η τσέχικη ομάδα είναι η Τσεχία που την κυνηγάμε, οπότε παίρνουμε τους βαθμούς εμείς και δεν τους παίρνει η Τσεχία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διπλό
1: και
0: το όφελος.
1: Δεν είναι μόνο οι βαθμοί που παίρνουμε από τον Παναθηναϊκό, είναι και τα αποτελέσματα του ΟΦ και του ΠΑΟΚ.
0: Εάν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να, σήμερα που μπορούσε να κερδίσει, θα ήταν ευτυχισμένη η ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Θα είχαμε ένα 3-3.
0: 3-3, ναι.
1: Το
0: μπορούσαν
1: οποίο
0: τα 3-3.
1: Θα μείωνε αρκετά τη διαφορά από τους Τσέχους.
0: Τι να κάνουμε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Το καλό είναι όμως ότι δεν έχουν χάσει μέχρι στιγμής οι ελληνικές ομάδες.
0: Το κακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων, πολύ χαμηλού επίπεδου και που δεν είχε ούτε αλλαγές να κάνει. Ουσιαστικά με μία-δύο αλλαγές. Και ο ΠΑΟΚ έκανε και τις 5 και δεν μπόρεσε να κερδίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ράστοντερ από τα δεξιά τώρα. Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει επίθεση. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, κάνει μια σύρτη πάσα ο Ράστοντερ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο, ο μόνος παίκτης που υπάρχει εκεί πέρα είναι ο Τσέχ για να απομακρύνει για την Χράντε της Κράλοβε. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή του Παναθηναϊκού. Ράστοντερ, ο οποίος δέχεται την μπάλα από τον Κάτρι. Νέρο Φερνάντες, ο οποίος κόβεται με φάουλ από τον Πελίστρη, λέει ο διευθυντής. Και έχουμε νέα κατοχή για την Χράντε της Κράλοβε στο 86ο λεπτό, 4 λεπτά για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Το σκορ παραμένει στο 2-0. Η Χράντετ κατάφερε να κάνει κάποιες ευκαιρίες να απειλήσει τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν έχει βρει τον γκολ της, όχι τον γκολ της τιμής, τον γκολ το οποίο θα της δώσει ελπίδες για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα γίνεται όμως η σέντρα από τον Χόρακ από τα αριστερά, την ώρα που πήγε να γίνει επίθεση από τους Τσέχους. Ωστόσο δεν ήταν κανένας εκεί, ήταν μόνο ο παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Κυριακόπουλος κερδίζει φάουλ. Αν μπορούσα να δω καλά, και όχι, δεν ήταν φάουλ. Ο διαιτητής δίνει offside Είναι ο site καθώς ήταν εκτεθειμένος ο Χόρακ. Με τον Φαντρόγκελεν να την λέει στους, στον διαιτητή, είδα αν μπορούσα να δω καλά, κάτι έλεγε στον διαιτητή. Δύο offside έχει η Χράτζετς Κράλοβε και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα offside. Δεν έχει βγει καμία φορά offside. Αξιοσημείωτο. Ο Πένια κάνει τη βαθιά μπαγιά που πάει να βρει τον Ράστοντερ. Ωστόσο εκείνο Καμαρά, Καμαρά στο Τσιριβέγια, Τσιριβέγια στον Πελίστρι, Πελίστρι ψάχνει να βρει στα δεξιά του τον Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς κάνει το σουτ, κόντρα από τους Τσέχους, η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια, στα πόδια των παίκτων του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά. Καμαρά δίνει πίσω στον Φαντρόγκελεν η μπάλα εκεί που ήταν έξω από την μεγάλη περιοχή της Χράντετς. Κατέληξε να βρίσκεται στην γραμμή της έντρας εκεί όπου ο Πένια κάνει μια βαθιά μπαγιά όπου ήθελε να βρει τον Τέσσερ, ο οποίος κόβεται και δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Ακούτε τις διαμαρτυρίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 88 λεπτό, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 2-0. Παναθηναϊκός πολύ ανώτερος. Ουχριτσάτ. Ο Χριτσάτ στον Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ κάνει λάθος μπαγιά. Ντέσσερ στο Ράστοντερ. Ράστοντερ κάνει και αυτός το λάθος όμως. Έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα. Ο Ουμάρ κρατάει πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. Δίνει την πάσα σουτ στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την Χράντετς Κράλοβε με τον Τρούμπατς. Ο οποίος δέχεται την πάσα από τον Ουμάρ. Κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Πένια και η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Απειλή η Χράντετς Κράλοβε ακόμα μια φορά στην αναμέτρηση, όπου μετά το δεύτερο γκολ μπορούμε να πούμε ότι οι ρυθμοί του Παναθηναϊκού έχουν χαλαρώσει. Χαλαρώσει αρκετά. Με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή να κάνει μια, να προσπαθεί να κάνει διαχείριση των δυνάμεών του και εννοείται του αποτελέσματος. Ένα αποτελέσμα που δίνει προβάδισμα πρόκριση και έχουμε το λάθος και 2-1. 2-1 για την Χράντετς Κράλοβε με τον Ουμάρ να σκοράρει έπειτα από λάθος των παικτών του, των Πρασίνων. Και μία ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, τρεις. Και έχουμε την κεφαλιά του Φαντρόγκελεν, όπου κατέληξε πάνω στον, στον Βλκάνοβα. Και η κόντρα του Βλκάνοβα μπήκε στην, πήγε στην, στην κατοχή του Ουμάρ, βγήκε δεδατέτ με τον Πένια, πλάσαρε και σκόραρε για να κάνει το 2-1 η Χράντετς Κράλοβε. Και από ό,τι βλέπω το replay δεν υπάρχει offside, καθώς καλύπτει δεξιά ο Κάτρης και έχουμε την μείωση του αποτελέσματος.
0: Από την ώρα που έβαλε τον γκολ το δεύτερο Παναθηναϊκός έχει πέσει πολύ η απόδοσή του.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει, είναι πολύ... αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει μια διαχείριση του παιχνιδιού. Βέβαια είναι στο χειρότερο χρονικό σημείο.
0: Αυτό το γκολ είναι πολύ επικίνδυνο για τη ρεβάνς.
1: Ακριβώς, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλάκι.
0: Δηλαδή από εκεί που θέλει τρία γκολ τώρα η Χράντετς,
1: τώρα θέλει ένα για παράταση και δύο για πρόκριση. Και έχουμε νεύκαιρα με τον Πελίστρι, κάνει ένα σουτ από, από μακριά, έξω από τη μεγάλη περιοχή με το δεξί πόδι, ωστόσο η μπάλα καταλήγει ξανά στην αγκαλιά του Ζιάν Τραζίπ, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στην, στη ροή του παιχνιδιού. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Αρκετός χρόνος για τη Χράντετς Κράλοβε για να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Και έχουμε τον Τσίχακ.
0: Αν είχαν μπει τα δύο δοκάρια της Χάντς, θα μιλάγαμε για άλλο τώρα.
1: Ακριβώς, θα μιλάγαμε για τελείως άλλο παιχνίδι. Και έχουμε μια ευκαιρία με τον Τρούμπατς. Έξω από τη μεγάλη περιοχή βρίσκονται τώρα οι παίκτες της Χράντετς. Είναι μια βαθιά μπαγιά εκεί που είναι από τα δεξιά ο Λούντβιτσακ. Λούντβιτσακ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τη δεξιά πλευρά, όπως αμήνονται οι Τσέχοι, όπως επιτίθονται οι Τσέχοι.
0: Έχει σημάδια πολύ, πολύ κούραση έχει με ο Παναθηναϊκός, πολύ.
1: Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ήταν σωστή η διαχείριση των δυνάμεών του.
0: Δεν βοήθησαν και αλλαγές καθόλου.
1: Δεν πρόσφεραν, πράγματι δεν πρόσφεραν κάτι το αξιοσημείωτο οι αλλαγές τις οποίες έκανε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Θυμίζουμε ότι έχει βγει ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος είχε σκοράρει δύο γκολ και μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, αλλά βρήκε το ρυθμό του, σκοράρε δύο πολύ ωραία γκολ.
0: Κοίτα, δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός, ήταν πέρα από τα γκολ. Μετριότητα δεν ήταν, κινήτο αλλά εμέτρια.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Πράγματι, μια μετριότητα μπορούμε να διακρίνουμε, αλλά το γεγονός ότι έβαλε δύο γκολ με ωραίο τρόπο είναι κάτι το οποίο αλλάζει λίγο την εικόνα του ως προς την αναμέτρηση. Όσος κάνει δεν μπορεί να πει ότι έκανε αυτή την 10 στα 10 εμφάνιση που θα μπορούσε να πει κάποιος. Συνεχίζουμε 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωση του αγώνα. Με την Χράντετ να έχει την κατοχή της μπάλας, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Καθώς έχουμε και την νίκη του Όφη, 3-0 αν δεν κάνω λάθος από ό,τι άκουγα.
0: Πρέπει να κρατηθεί με νίκια και με δόντια.
1: Και πρέπει να κρατηθεί αυτή τη στιγμή η νίκη.
0: Για πολλούς λόγους, και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πήγε να βγει εκεί πέρα η Χράντετ, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Καθώς ο Κυριακόπουλος έβαλε το σώμα του για να μην προλάβει ο Ουμάρ.
0: Και είναι κρίμα να χάσουν
1: στην περιοχή ήταν ο Πένια.
0: Είναι κρίμα να χαθεί η νίκη και είναι κρίμα να χαθούν και οι βαθμοί.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και έχουμε νέα επίθεση για τη Χράντετ και έχουμε offside. Έχουμε offside στο οποίο βρισκόταν ο Ουμάρ. Οπότε δεν υπάρχει συνέχεια και έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την τελευταία κατοχή ο Παναθηναϊκός. Θα πάει να εκδηλώσει επίθεση ή θα κάνει διαχείριση κατοχής. Και γίνεται το λάθος όμως με τον Ουμάρ. Ο Ουμάρ ο οποίος ψάχνει λύσεις και κερδίζει φάουλ. Φάουλ κερδίζει η Χράντετ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον Ετιέν Καμαρά. Ο οποίος Ετιέν Καμαρά δεν είχε πολλές επιλογές. Είναι και η κούραση η οποία παίζει μεγάλο ρόλο. Και όταν κουράζει τον αγωνιστικό χώρο δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή για να διακόψεις την ροή του παιχνιδιού μιας ομάδας, αναγκαστικά θα τραπείς και σε φάουλ. Και έχουμε συμπληρώσει τα 4 λεπτά, τελευταία φάση του αγώνα.
0: Εδώ θέλει προσοχή γιατί εδώ είναι, αν μπει ένα γκολ, μετά όλα...
1: Αν μπει ένα γκολ, μετά έχουμε
0: τελικό τούμπα.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε τελικό την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε και, και δύο ισοπαλίες και μία νίκη στην αυτή τη εβδομάδα. Έχει ανέβει πολύ η Χράντετ, έχει πραγματοποιήσει τώρα 8 προσπάθειες και 3 στην μεγάλη περιοχή. Ο Νιάκη Πένια στείνει το τείχος του. Την ώρα που ετοιμάζονται οι παίκτες της Χράντετ με τον διευθυντή να κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες του Παναθηναϊκού που κάθεται στο τείχος. Ο Τσιριβέγια έχει απλώσει πίσω από το τείχος για να εμποδίσει την μπάλα να περάσει συχνά και έτσι έχουμε την τελευταία φάση με τον Φερνάντες. Τελευταία φάση της Χράντετ Κράλοβε και μάλλον τελευταία φάση του αγώνα. Χράντετ Κράλοβε όπου πάει για την εκτέλεση ο Φερνάντες και είναι και ο Όρακ. Το κάνω Φερνάντες, γίνεται κόντρα, Ουμάρ και γκολ 2-2. Ισοφαρίζει η Χράντετ στην τελευταία φάση του αγώνα με τον ίδιο σκόρερ, τον Ουμάρ. Η χρυσή αλλαγή του David Χόρεϊς, ο οποίος του Μάρ πηγαίνει και τον αγκαλιάζει τον προπονητή του. 2-2 η Χράντετ Κράλοβε ισοφαρίζει και ο Παναθηναϊκός θα μείνει χωρίς νίκη στο ΑΚΑ στα ευρωπαϊκά προκριματικά.
0: Μεγάλο πρόβλημα αυτό, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και να δούμε...
0: Ο Παναθηναϊκός ό,τι έκτισε το χάλασε στα 30 τελευταία λεπτά.
1: Κάνει το φάουλο ο Φερνάντες το Σιρτό, και... κοντράρει μπάλα στο τείχος. Ωστόσο η κόντρα ευνόησε τον Ουμάρο, ο οποίος έφυγε σε κανονική θέση. Πήρε την κόντρα από, από το τείχος, πλάσαρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Παναθηναϊκός Χράντετς 2-2. Που αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα, δεν νομίζω θα κρατήσει άλλο διαιτητής, εκτός αν θα έχει κάποια τελευταία φάση αναμέτρηση. Και δεν υπάρχει τελευταία φάση, το γκολ ήταν τελευταία φάση. Παναθηναϊκός Χράντετς 2-2. Εκεί όπου είχε σφιχταγκαλιάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Και έχουμε γιουγαρίσματα, πολλά γιουγαρίσματα, έτσι, ακούς.
1: Πάρα πολλά γιουγαρίσματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, όπου είδαν την ομάδα τους να προηγείται με 2-0 μέχρι το 61ο λεπτό και έπειτα απλά να χάνεται αυτή η ωραία εικόνα την οποία είχαν χτίσει οι παίκτες του Τρυφυγιού, να ανεβαίνει η επίδοση της Χράντετς Κράλοβε, να γίνεται η χρυσή αλλαγή, να μπαίνει μέσα ο Ουμάρ και να βγαίνει ο Φανμπούρεν, που μέχρι να βγει ο Φανμπούρεν ήταν ο καλύτερος παίκτης της Χράντετς Κράλοβε και ένας εκ των καλύτερων παίκτων στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε αυτή την χρυσή αλλαγή με τον, αυτή τη χρυσή αλλαγή του Ουμάρ, ο οποίος σκόραρε.
0: Ωραία, ωραία, Νίκο. Ωραία, ωραία. Ό,τι έκτισε ο Παναθηναϊκός στα 60 λεπτά, στα 61 λεπτά, το χάλασε στα υπόλοιπα 30.
1: Να, ακριβώς. Δυστυχώς. Ακριβώς.
0: Δυστυχώς. Από ό,τι φαίνεται, κάτι συμβαίνει στο Παναθηναϊκό. Κάτι δύσκολο έχει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβα 2-2. Μόνο ο Όφη κέρδισε με 3-0 τη ΣΚΑ Σόφιας και ο ΠΑΟΚ 1-1 με την Μπραν. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Αυτό ήταν ο Νίκος Κατσάτσος από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβα 2-2. Περνάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr. Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3. 94,3.

Ο Παναθηναϊκός ισόπαλος 2-2 με τη Χράντελ Σκράλοβα. Ο ΠΑΟΚ 1-1 με την Μπραν. Και ο Όφι 3-0 με την Τζέσσεκα Σόφιας. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Να σχολιάσουμε τους αγώνες, πώς είδατε τους αγώνες, τους τρεις αγώνες των ελληνικών ομάδων. Ό,τι έχτισε ο Παναθηναϊκός στα 61 λεπτά, το χάλασε στα υπόλοιπα 30. Πολύ καλός ο Όφι, πάρα πολύ καλός ο Όφι. Είχε και την ευκαιρία να παίζει και με 10 παίχτες η ΤΣΣΚΑ, άρα λοιπόν είχε την υπεροπλία. Ο ΠΑΟΚ είχε υπεροχή, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Τώρα λοιπόν ο Όφι πηγαίνει με το 3-0 στην πλάτη φορτωμένος, άρα λοιπόν έχει μεγάλες πιθανότητες. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με το 2-2 με μια ομάδα που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να την περάσει. Ο ΠΑΟΚ κατά τη γνώμη μου είναι μια ομάδα πολύ κατώτερη από αυτόν και, πιστεύω ότι πολύ εύκολα θα περάσει. Μακάρι να περάσουν και οι τρεις ομάδες. Μακάρι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 να σχολιάσουμε τους τρεις αγώνες. 2.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Δημοσθένη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνει ο Χάρης είμαι.
0: Γεια σου Χάρη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ τώρα τι πρέπει να πάω.

0: Λούμε, πώς θα το κάνουμε τώρα, άμα δεν το γλεντήσω σήμερα, πότε θα το γλεντήσω, ρε κύριε Δήμο. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, θέλω να μου πεις ειλικρινά, εάν είμαστε σε μια αίθουσα 1000 άτομα τώρα, έτσι,
1: ναι.
0: Και λέγαμε, βγάλτε τα κινητά, λοιπόν, και όποιος μου πει τις 3 ομάδες που είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός σε φέτος, θα πάρει 1000 ευρώ. Πιστεύεις θα έβρισκε ένας τις ομάδες που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός? Θα βρισκόταν ένας, να τις θυμάται.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, κοίταξε ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτή που είπατε σήμερα είναι κάτι σαν χλωκοπτικά, δηλαδή σαν να είπα τα τάκια, ξέρω εγώ πώς να το πω. Το όνομα αυτήν της ομάδας δεν παραπέμπει κάπου εκεί. Τώρα, για ποια Ευρώπη μιλάμε τώρα, έτσι?
1: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν πολύ, πολύ κακός από το 60 και μετά. Κατέρευσε, σχεδόν κατέρευσε.
0: Δεν τον είδα, εγώ με ενημερώσανε για το αποτέλεσμα, έτσι. Αλλά τώρα άμα δεν μπορεί να κερδίσει αυτά τα χωριά,
1: θα ήταν και χειρότερο τώρα το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Έχασαν 2 δοκάρια οι Τσέχοι.
0: Και είχαν και 2 δοκάρια.
1: Είχαν 2 δοκάρια οι Τσέχοι. Κοίταξε να δεις, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό να πανηγυρίζουμε με την ήττα όταν παίζουν ομάδες στην Ευρώπη.
0: Κοίτα,
1: αυτό το πληρώνουμε όλοι, θα το πληρώσουμε όλοι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το πληρώνει.
0: Άμα είμαστε γραμμένοι στο κατοικητικό της ενορίας, συμφωνώ ότι δεν είναι ωραίο να το πανηγυρίζουμε. Αλλά εμείς τώρα οι Ολυμπιακοί περιμένουμε αυτό να το γλεντήσουμε. Ανοίγουμε σαμπάνιες και τσίπουρα. Τι μου λέτε τώρα?
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, μπορείς να το, να το πανηγυρίσεις. Το θέμα είναι ότι χάνονται βαθμοί και με τον ΠΑΟΚ που έχασε και με τους βαθμούς και με τον Παναθηναϊκό, που αυτοί θα στοιχήσουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Είπα, δεν στοιχίζουν αυτούς, θα τους φέρει ο Ολυμπιακός αυτούς τους βαθμούς.
1: Μακάρι.
0: Ο οποίος εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα.
1: Μακάρι.
0: Δεν την ζηλεύει, αλλά συγγνώμη τώρα, λοιπόν, λίγο έξω από το μότο το δικό σας.
1: Δεν πειράζει, αλλά κοίταξε να δεις. Εμένα με ευχαρίστησε σήμερα ο Όφη πάρα πολύ, με ευχαρίστησε και είχαμε και απευθείας μετάδοση από το...
0: Το χάρηκα και εγώ, ο Όφη, ο Ολυμπιακός Β' στην ουσία.
1: Πολύ καλός. Επίσης ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός, αλλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
0: Δεν τον είδα, εγώ έβλεπα την Brighton γιατί μπήκε ο Κοστούλας το 60-65 περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είδα την Μπενφίκα, ένα ημίχρονο. Τους άλλους δεν μπορώ να τους δω, δεν βλέπονται. Δηλαδή, και τον ΠΑΟΚ είδα το πρώτο ημίχρονο, απογοήτευση. Περισσότερο είδα μέτραγα τους οπαδούς, ξέρω εγώ αν είχε και 2007
1: είχε και κατά της διοίκησης, συνθήματα κατά της διοίκησης στον ΠΑΟΚ, αλλά και είχε και πολύ γιούχα στο Ολυμπιακό στάδιο, στο τέλος. Πολύ γιούχα.
0: Εντάξει, αυτό είναι λογικό τώρα, δηλαδή άμα δεν έχει τώρα γιούχα πότε θα έχει. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα τώρα, εντάξει, είναι...
1: Είναι δικαιολογημένα αυτά τα προβλήματα. Η ψυχολογία της ομάδος είναι πεσμένη τώρα, δεν είναι στα καλύτερα της.
0: Του πάω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτή, κοιτάξτε, αυτή ήταν από το πουθενά. Πήγε ο Σαββίδης και σας λέω τώρα με 3-4 προτασίες. Άμα ακούστε, εσείς δεν ακούτε. Ακόμα και σήμερα, πώς το λένε που του Λίμπερο, που κάνει το ρεπορτάζ που...
1: Ο Στεργιάδης.
0: Ναι. Τον ακούω σήμερα, έπεσα τυχαία δηλαδή στο ρεπορτάζ εκεί που μίλαγε και του λέγε ο άλλος ότι ποιος θα είναι ο διαιτητής, κάτι λέγανε εκεί και λέει κοίτα, εάν ας πούμε, θα δούμε λέει γιατί αν ήταν να κρινότανε λέει η πρόκληση του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ ήξερε ότι θα μας σφαγιάζανε. Δηλαδή θα σφάγιαζε η UEFA, θα δίνει εντολή να σφαγιάσουν τον ΠΑΟΚ υπέρ του Ολυμπιακού. Μιλάμε για...
1: Δεν νομίζω τέτοια πράγματα να γίνονται. Δεν μπορούν να γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτά είναι...
0: Υπόθηκαν από αυτό είναι το σπίτι.
1: Λόγια του αέρα. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Όταν δεν μπορούν να αποδειχτούν αυτά, αυτά είναι λόγια του αέρα.
0: Ναι, αλλά...
1: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και έναν άλλο φίλο μαζί μας. Ποιος είναι παρακαλώ?
2: Βασίλης Μέγαρα.
1: Γεια σου Βασίλη. Βασίλη και Χάρης.
0: Καλός άνθρωπος. Άμα είναι Ολυμπιακός μιλάω άνετα.
1: Ναι, λοιπόν. Βασίλη, πώς τον είδες τον αγώνα?
2: Ποιον αγώνα?
1: Του Παναθηναϊκού τώρα συζητάμε.
2: Πιστεύω το χάσε ο προπονητής.
1: Ναι, χάρη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το έχασε, λες, ο προπονητής, ε?
2: Ναι, με τις αλλαγές του.
1: Καλά, δηλαδή, δεν είναι και το καλύτερο στήσιμο και από την αρχική δεκάδα.
2: Να ξεκινήσω και για τα τρία παιχνίδια.
1: Ήταν και άτυχος με τον Τζάμπρα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει με στον αγώνα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να κάνουμε τη δική μου ανάλυση. Ξεκινάω με τον Όφη. Ο Κώτης θέλει 2-3 Νίστρουπ και άλλους 5-6 λύση.
1: Ναι, είδες όμως ότι έφυγε. Να ακούσουμε τον Τετέι.
3: Ξέρει τι μπορεί να κάνει στο δεύτερο παιχνίδι και είναι, νομίζω, στο χέρι του η πρόκριση.
4: Ωραία. Ο Διονύσης Δεσύλλας ετοιμάζεται με τον πρωταγωνιστή του Παναθηναϊκού και της αναμέτρησης, θα έλεγε κανείς, τον Ανδρέα Τετέι. 2 γκολ ο Τετέι, 2 γκολ ο Ουμάρ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και προκάλεσε.
1: Έχουμε συνδεθεί με το Sky.
4: Στου φίλου τη Χράντετ Κράλοπε, προφανέστατα, και μια απογοήτευση στου φίλου του Παναθηναϊκού. Αλλά είχε ξεσηκώσει νωρίτερα το ΑΚΑ ο παίχτη που βλέπετε εδώ, που σκοράρει το 2-0 στα πλάνα που είδαμε. Αυτό είναι το δεύτερο γκολ του Ανδρέα Τετέι και είναι δίπλα στο Διονύση Δεσύλλα.
5: Με ένα 2-0 του πέρα του Παναθηναϊκού, θα λέγαμε ότι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, απλά δεν είχε θετική κατάληξη στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ένα περίεργο παιχνίδι με την ομάδα Ανδρέα του Παναθηναϊκού μέχρι το 75-80 να κυριαρχεί και μετά να δέχεται 2 γκολ με αποτέλεσματα πάντα να γίνονται θρύλοι ενώψη ρεβανσούλιο σου.
6: Εντάξει, ένα μάθημα για μας ότι το μάτς δεν τελειώνει όταν μπουν 2 γκολ. Τελειώνει όταν ο διαιτητής σφυρίξει την τελική λέξη.
5: Τι νομίζεις ότι έφταιξε? Ήταν η κούραση, δεν είχε ηρεμία η ομάδα? Τι ήταν αυτό που έφταιξε και στο τέλος ο Παναθηναϊκός δεν κράτησε μια νίκη που την είχε στο τσεπάκι του?
6: Πιστεύω ότι ανακουβιστήκαμε όταν μπήκαν τα 2 γκολ και ρίξαμε λίγο την ένταση. Εννοεί και να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και μας έγινε μάθημα αυτό.
5: Τώρα εν όψη ρεβάνς, δεν ξέρω αν σας έχει πει και κάτι ο προπονητής, είναι ακόμη νωρίς, γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει νίκη.
6: Σίγουρα πρέπει να πάρει νίκη. Σήμερα νομίζω δεν είναι κατάλληλη μέρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο που θα είμαστε όλοι ηρέμοι, θα το μιλήσουμε.
5: Αναφορικά με τη δική σου εμφάνιση, ταλαιπωρήθηκες με αυτή την ίωση που πέρασες, επέστρεψες προπονήσεις και επέστρεψες φουριός. Έχεις σημειώσει 2 καταπληκτικά γκολ και μια εμφάνιση μέχρι να κουραστείς πιθανότητα και να βγεις εκπληκτική, κυρίως στο δεύτερο μήχρονο.
6: Εντάξει, για μένα ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί όλο αυτόν τον καιρό προπονόμουν και έπαιζα στα προηγούμενα παιχνίδια με αυτή την ίωση. Είχα μείνει πολύ πίσω, γιατί ήμουν στο νοσοκομείο πολλές μέρες απλώς και καθόμουν. Γύρισα, επέστρεψα και φάνηκε ότι δεν ήμουν για να παίξω μέχρι το 90, γιατί είχα μείνει πίσω, αλλά ό,τι μπόρεσα έκανα.
5: Τώρα, βλέποντας εσύ το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού, τι πρέπει να κρατήσει και τι πρέπει να πετάξει στα σκουπίδια ή να διορθώσει εν ώψη εμάς, γιατί πλέον ένα μάτς έχει μείνει, σε ένα 90 λεπτό κρίνεται η πρόκριση και η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού φέτος.
6: Πρέπει να κρατήσουμε το θετικό που μέχρι να δεχτούμε γκολ ήμασταν πάρα πολύ καλοί και να συνεχίσουμε ανέκαθεν όπως είναι το σκορ και να πάμε εκεί να τα καταφέρουμε.
5: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Τετέι. Ο Τετέι είπε βάλει τα 2 γκολ. Τώρα ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου.
4: Εμείς, γιατί είναι ένα παγωμένο αποτέλεσμα, ένα κακό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, σε ένα μάτσο το οποίο το είχε στα χέρια του. Θα τα αναλύσουμε αύριο, αυτό είπε. Τώρα δεν ξέρω, Σωτηρίση, τι μπορεί να κρατήσει από
3: όλα αυτά. Η ψυχολογία του αυτή τη στιγμή είναι πεσμένη. Στα βοητήρια δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που πανηγυρίζει. Ακόμα και ο Αντρέας που έβαλε και τα 2 γκολ δεν νομίζω ότι είναι χαρούμενο.
7: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Σωτήρη μου. Είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού δίπλα στο Διονύση Δεσύλλα. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
5: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Coach. Ένα πολύ περίεργο μάτς. Η ομάδα μέχρι το 75-80 κυριαρχούσε, ήταν κοντά σε μια νίκη που θα της έδινε και έναν αέρα πρόκρισης. Τι έγινε εκεί στο φινάλε και ήρθε αυτό το 2-2, τι άλλαξε?
8: No, we can only blame ourselves. We have fully control of the game after a really good start in second half, but also after the first half where we try to push. It does not benefit off in terms of chances, but it does in second half. Then obviously we need to be way more mature. We are way more cynical than we are. We start to drop off way too early, become way too passive. stop playing, which is not good enough, and we let them into the game, and then they will get options like that, and obviously it's a disaster that the second goal is not disallowed, because you cannot be that's what disturbs the wall. There is a reason for why that you cannot have players that close to the wall on a free kick, which is always very disappointing. But when all comes to all, we can only blame ourselves that we don't have a victory today with two or three goals.
9: Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Ουσιαστικά ενώ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο και προσπαθήσαμε και έσαμε, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο κοινικοί, πιο ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να περάσει στην αντεπίθεση. Από εκεί και πέρα, ειδικά το δεύτερο γκολ είναι κάτι το ανεπίτρεπτο. Δεν πρέπει οι παίκτες να είναι σταστημένα τόσο κοντά στην μπάλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι φταίμε για την αποψινή μας, για το αποψινό αποτέλεσμα.
5: Κάνοντας την ανάλυση του αγώνα με τους παίκτες και εν ώψη της ρεβάνς, πλέον σε 90 λεπτά θα κριθεί η πρόκριση. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρατήσετε και τι είναι αυτό το οποίο απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός να το κάνει και πρέπει να το αλλάξει στο μάτι της Τσεχίας.
8: We will obviously analyze the game now, but the task is very simple. We need to win a football game in Czech Republic now, and obviously they come to that game now with big belief and big confidence. But that's how it is. We need to show that we are a better team, and we need to go there and win a game. That's how it is. It's not going to be easy, but we have it's a clear task. We have the quality to do it, so that's the task.
9: Θα αναλύσω τον αγώνα μετά, όμως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε στην Τσεχία. Πρέπει να πάμε με δύναμη, με αυτοπεποίθηση, να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, να κοιτάξουμε την νίκη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά αυτός είναι ο σαφής μας στόχος.
5: Και μια ερώτηση για το τακτικό κομμάτι. Είδαμε σήμερα τον Παναθηναϊκό να παίζει ένα 4-4-2. Είναι κάτι το οποίο σου άφησε ικανοποιημένο, το σκέφτεσαι και στη συνέχεια?
8: Right now, I think that's with four strikers and tens. I think that's what suits the team the most. So for now, you can call it 4-4-2, you can call it 4-3-2-3-1, call it whatever you want, depending on the type of the strikers. But for now, that's not going to change.
9: Κοίταξε, αυτό είναι η διάταξη την οποία είχαμε. Μπορείτε να την ονομάσετε 4-4-2, μπορείτε να την ονομάσετε 3-4-1, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει αυτή τη στιγμή.
5: Thank you. Okay. Thank you very much. Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του κ. Νίστρουπ. Επανερχόμαστε στους ακροατές. Σε ακούμε, Βασίλη, από τα Μέγαρα.
2: Επειδή ξέρω λίγα αγγλικά.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτός έκανε μετάφραση.
1: Δεν έκανε μετάφραση, άλλα είπε, αλλά δεν πάει περιπτώσει.
2: Ξέρω εγώ.
1: Άλλα ντ' άλλον.
2: Έτσι με τα λίγα αγγλικά που ξέρω.
1: Αυτά που ήθελε. Δεν πειράζει.
2: Αυτά που ήθελε να πούν. Τώρα έτσι ήταν.
1: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Είναι μετά από μια ήττα. Τώρα όλα παίζουν.
2: Ναι, αλλά πες ότι είπε ο προπονητής. Έστω και περιφραστικά. Μην λες τώρα άλλο πείμα.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
2: Δεν ξέρουμε κι εμείς λίγα.
1: Τραγική αγγλικά. Άμυνα του Παναθηναϊκού. Τραγική. Τραγική.
2: Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν τραγική. Το κέντρο ήταν τραγικό.
1: Και η άμυνα, και η άμυνα.
2: Το κέντρο του ΠΑΟΚ.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να κάνεις αυτό το. Ναι, είσαι στο τελευταίο λεπτό και να κάνεις αυτή την άμυνα σε αυτό το φάουλ.
2: Λάθος,
1: όλο το στήσιμο. Λάθος.
2: Ναι, για να φτάσεις όμως μέχρι το φάουλ εκεί πέρα, αν βλέπατε, τους περνάγανε σταματημένους. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει το εξής. Ξεκινάω με τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα θα λέω και για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι. Να καλησπερίσουμε και το φίλο που είναι στην άλλη γραμμή. Είναι ο...
10: Ο Γιώργος από Λονδίνο είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
10: Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ναι.
2: Πάμε ΠΑΟΚ. Τη Μαρία. Ζαφύρης δεν κόβουν ούτε με βαλέ.
1: Ακούς τώρα, Γιώργο.
10: Ακούω εσένα και το... Λιμποσθένη μόνο εσένα ακούω.
1: Για να μιλήσει και ο Βασίλης.
2: Μ' ακούς.
10: Δεν τον ακούω τον Βασίλη.
1: Ναι. Τώρα τον ακούς.
2: Μ' ακούς?
10: Όχι. Τώρα τον ακούω, ναι.
1: Ναι, ωραία. Πάμε.
2: ΠΑΟΚ. Ζαφύρης, τη Μαρία δεν κόβουν ούτε με βαλέ.
1: Ναι.
2: Έτσι, το έχω παρατηρήσει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο Παναθηναϊκό, πολύ λάθος να παίζουν Τσιριβέγια με Καμαρά μαζί. Πρέπει να παίζει Τσιριβέγια Κουντούρης, Τσιριβέγια Τσέριν ή Καμαρά Τσέριν ή Καμαρά Κουντούρης. Δεν έχουν τρεξίματα και αυτοί οι δύο.
10: Ήταν λίγο προηγουμένως, Βασίλη Μαγκούς.
2: Ναι, ναι.
10: Είπες προηγουμένως ότι το παιχνίδι το χάσε ο προπονητής. Το παιχνίδι το πήρε ο προπονητής της τσέχικης ομάδας. Δεν το χάσε ο Νίστρου. Κάνοντας τρεις αλλαγές, άλλαξε όλη η ομάδα. Και βάζοντας ένα παίκτη μέσα, γιατί εγώ σήμερα τι είδα, Τετέου Μαρ 2-2. Αυτό είδα. Δύο παίκτες που βάλαν από δύο γκολ. Παναθηναϊκός πίσω είναι για γέλια. Δεν θα σου πω ποιος με πήρε, αλλά με παίρνει ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει στο 2-0 Γιώργο και του λέω, όπως τον είδα, του λέω κοιτάξτε μην χάσετε κιόλας.
1: Είναι έλα, τραγική, Γιώργο. Η άμυνα ήταν τραγική.
10: Ήταν,
1: Γιώργο ήταν τραγική η άμυνα. Και στα δύο.
2: Εγώ δεν δέχομαι να παίρνει την μπάλα, παράδειγμα ο αντίπαλος, και να αρχίζει να μου τους περνάει τον ένα πίσω από τον άλλο. Αυτό έγινε και με την ΑΕΚ. Πώς θα λέγανε, ο Βραζιλιάνος της αντίπαλης ομάδας της ΑΕΚ, που την πήρε την μπάλα και έκανε κατεβασιά μόνος του.
1: Ναι, ναι.
2: Από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι ανεπίτρεπτα αυτά.
10: Το θέμα είναι ότι πρέπει να περάσουν και οι δύο, γιατί χρειαζόμαστε τους πόντους. Και εγώ σαν Ολυμπιακός θέλω να έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Άλλο το να παίζουν μια φορά την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και άλλο το να παίζουν δύο φορές την εβδομάδα.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω πιο εύκολα θα περάσει ο ΠΑΟΚ παρά ο Παναθηναϊκός.
10: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με ένα τυροπιτάδικο, όπως το λέω. Δηλαδή αυτή την ομάδα που είδα, εγώ...
1: Δεν είχε να κάνει αλλαγές, εδώ δεν είχε να κάνει αλλαγές η ομάδα αυτή, δεν το είδες.
10: Και δεν είχε να κάνει
1: έκανε αλλαγές. Με το ζόρι δύο αλλαγές.
10: Είναι παιδική χαρά και να σας πω και κάτι. Δηλαδή, αγκομάχησε ο ΠΑΟΚ να πάρει το 1-1. Αγκομάχησε. Δεν έχει σκόρ.
1: Είχε τις ευκαιρίες να.
10: Δεν έχει όμως.
2: Ειδικά το πρώτο τέταρτο είχε πολλές ευκαιρίες.
1: Είχε τις ευκαιρίες, έπαιξε.
2: Έτσι,
1: δεν κάθισε.
2: Ο Χατσίδης, ξέρω εγώ.
1: Καμιά φορά και.
2: Ήταν αυτό που λένε πάνω τα καρτάσια. Χαλαρά.
1: Ναι, είναι και η τύχη καμιά φορά. Να μην πάρει και λίγο η τύχη.
2: Δεν ξέρω, δεν είχαν ευρώ πάνω τους να πάρουν το παιχνίδι. Γιατί δεν έχουν άλλη ευκαιρία.
10: Όχι.
2: Πάνε εκτός Ευρώπης, έτσι.
1: Ναι.
10: Βασίλη, εγώ μια άλλη άποψη. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα
2: σεντεφόρ σήμερα. Για τον ΠΑΟΚ λέω.
10: Ναι, θα σου πω για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα σεντεφόρ σήμερα, έβαλε δύο γκολ και τους καθάρισε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σεντεφόρ. Ο Χατζήτης δεν είναι σεντεφόρ. Εξτρέμει το παιδί.
2: Το ξέρω. Αλλά έχασε δύο ευκαιρίες, λέω, μπροστά στο δέρμα. Στο πρώτο τέταρτο.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έφυγε, δεν ανανεώσανε τον Γερεμέγεφ.
10: Όχι, τώρα στο Γερομέγεφ. Το λάθος του ΠΑΟΚ για μένα ήταν ο Γιακουμάκης.
1: Και ο Γιακουμάκης,
10: δηλαδή
1: ναι.
10: ο Γιακουμάκης έδωσε 4 εκατομμύρια και κράτησε το Γιακουμάκη.
2: Ο Γιακουμάκης, μιλάμε για τετορακισμένο τώρα, έτσι.
10: Έτσι, που σου κούμπονε. Σου βγάλε 18 γκολ.
1: Ας πάμε και στον Όφη που έδωσε τη χαρά της νίκης.
10: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω λοιπόν αυτό το παιχνίδι, γιατί τα είδα και τα τρία τα παρακολουθούσα σε τρία διαφορετικά παράθυρα. Θέλω λοιπόν να πω κάτι για τον Όφη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Όφη είναι ομάδα. Και μπράβο, θα το ξαναπώ και νιώθω και υπερήφανος σαν Ολυμπιακός που οι έξι παίκτες του Όφη είναι του Ολυμπιακού μαζί με τον Νικολάου. Παρόλο που σήμερα μέχρι το 65, αυτό θα το πω για τους Ολυμπιακούς, ο Αθανασίου ήταν μεγάλη τρύπα για τον Όφη. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη.
2: Όχι, σωστά.
1: Ναι, αλλά μετά... Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Μετά παίζανε και με 8 ναι. Και με 10, με 9 μετά, έτσι.
10: Λοιπόν, είναι μια μαγιά. Ο Όφη έκανε πολύ μεγάλη νίκη, παιδιά. Ο Όφη, για μένα, είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες. Μεγαλύτερη πρόκληση, γιατί για μένα να πάρει θα να αυτοκτονήσει ο Όφη να φάει 4 γκολ. Εκεί αποκλείεται. Παίζει με μια ομάδα που έχει το τριπλάσιο μπάτζετ από αυτήν. Μια ομάδα ιστορική. Και μπαίνει ο Όφη και δεν είναι ότι κέρδισε 3-0, την πάτησε. Δηλαδή μπορούσε να φύγει και με 5. Άνετα, την πάτησε.
2: Έχασε πολλές ευκαιρίες.
10: Πολλές ευκαιρίες. Εγώ λοιπόν μπράβο στα παιδιά του Όφη. Μακάρι να τα βλέπουμε στο Europa. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: Και δεν φάγανε και φάση, έτσι. Δεν φάγανε και φάση, τίποτα.
10: Ναι, βλέπω έναν Ανδρούτσο στα χαφ. Που δεν ξέρω κατά πόσο δεν μπορούσε να παίξει τη θέση αυτή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή εγώ τρελαίνομαι τώρα, ας πούμε. Θέλω να μου τον κάνω.
1: Δεν τον χρησιμοποιούσε στα χαφ ο Ολυμπιακός.
10: Αυτό λέω.
2: Ναι, μα αυτό λέω. Εκεί ήταν
1: μια, μια στο μπακ, μια στο μπακ, μια στο.
2: Κοίταξε, καμιά δηλαδή, φορά μπορεί να είναι πολύ καλό για τον Όφη, αλλά να είναι μέτριο για Ολυμπιακό, για αυτέ τι μεγάλε ομάδε. Μη σου πέντε παρακολουθώ.
10: Ο Μουζακίτς είναι καλύτερο στον Αδρούτσο.
2: Όχι. Όχι.
10: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που μπορεί να πει ο Μουζακίτς στον Ολυμπιακό, στη θέση αυτή στο 8, δεν καταλαβαίνω. Στο 6-8, γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Αδρούτσος. Αν θέλει να το βάλει τερματοφύλακα, είναι κοντός, δεν κάνει.
2: Δεν όχι, χτυπά. Με αυτή την έννοια που το λέει, συμφωνώ.
1: Και αλλά ο Φούντας,
2: ήθελα...
1: παιδιά, και ο Φούντας ήταν καλύτερο. Πάρα πολύ καλός. Ο Φούντας, που απέδειξε όταν έφυγε από την ΑΕΚ, από την ώρα που έφυγε από την ΑΕΚ, πόσο καλός παίκτης είναι.
10: Εντάξει, ο Φούντας είναι, ναι.
1: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός, δηλαδή έχει προσφέρει πάρα πολύ και στην περσινή σεζόν και τώρα. Δηλαδή άξιζε.
10: Μπράβο στον κύριο Κόντι, έφτιαξε ομαδάρα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πήρε το κύπελο προ 1,5 μήνα, πήρε το Super Cup προ 10 μέρες, προ μια εβδομάδα και κάνει μια πρόκριση για μένα, ανταελίκη παλικαρίσια. Όπως είπε ο Χάρης εκεί και την καλησπέρα μου, ο Ολυμπιακός Β' από ότι ο Ολυμπιακός θα έχει παρέα στο Europa τον Ολυμπιακό Β'. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για τον νόμο σου, μιλάω ειλικρινά Δημοσθένη, θέλω να περάσουν και οι άλλοι δύο. Θέλω να περάσω.
1: Μα όλοι μας. Να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις του προπονητή.
2: Εγώ κύριε, σας αφήνω. Γεια σας. Γεια σας.
11: Πριν βέβαια, όχι βέβαια νουλά, αλλά κομπούρου, τα κέξουμε προς τις δάρλη τέν κονέτς a tím, že jsme dali dvě branky, tak jsme si vytvořili nějakou pozici pro tu odvetu.
12: It's very important for us that we made it to the draw, 2-2. Yes, the opponent has an advantage because he leads 2-0, but our finish was absolutely perfect, so we made some good position for the rematch.
13: Thank you very much. Ο προπονητής της Χράτζετς Κράλοβε είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ναι, ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο βγάλαμε στο τέλος την αντίδραση και δημιουργήσαμε κάποιες καλύτερες συνθήκες για τη ρεβάνς.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του προπονητή της Χράτζετς Κράλοβα. Εν πάση περιπτώσει.
10: Τώρα μπορείς να μου πεις, Δημοσθένη, πόσα χρόνια ομάδα είναι αυτή η ομάδα.
1: Είναι παλιά ομάδα. Δεν είναι καινούργια ομάδα. Απλώς έχει αλλάξει όνομα.
10: Τι μπάτσετ έχει αυτή η ομάδα.
1: Μικρό. Καμία σχέση.
10: Μπορεί ο Σταραμόπουλος να μας πει πώς
1: είναι το μπάτσετ. Είναι πολύ μικρό το μπάτσετ. Στο λέω εγώ. Δεν ξεπερνάει τα 3 ή 4 εκατομμύρια ευρώ.
10: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Σε σχέση με αυτά που έχει χαλάσει ο κύριος Αλαφούζος. Για να φτιάξει αυτή την ομάδα.
10: Ο Αλαφούζος έχει καλέσει 25 εκατομμύρια άνθρωπους.
1: Εντάξει. Κοίτα, εγώ προβλέπω κάτι. Δεν είναι προπονητής αυτός για τον Παναθηναϊκό. Για ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Είναι πολύ μικρός ο προπονητής αυτός.
10: Εγώ, φίλε, εγώ δεν έχω με τον προπονητή, γιατί εγώ είδα ότι κάνει κάποιες κινήσεις. Το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός, είναι προσωπική μου γνώμη, είναι τα center back του. Ο Παναθηναϊκός πίσω στην άμυνα είναι ανύπαρκτος. Και δεν είναι να κάνει μόνο το σημερινό παιχνίδι. Έπαιξε με αυτούς τους παξούς, το νησί παξούς αντιπαξούς, του κάναν 4 φάσεις για γκολ, του βγάλανε και γκολ. Παίζει με την άλλη τη βουλγάρικη, αυτή το ουίσκι το 1948, πέρασε την παράταση με την ψυχή στο στόμα, τρώγοντας γκολ. Παναθηναϊκός πίσω έχει πρόβλημα στην άλλη. Όταν αυτοί αποφασίσαν να ανέβουνε, κάνοντας ο άλλος 3 αλλαγές, βάζοντας τα center board του μέσα και τους λέει μπείτε να πάρουμε ένα γκολ, για ένα γκολ πήγαινε. Να τους παίξουμε στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, είχε και την ατυχία ο Παναθηναϊκός να τον Ίγκανσον, να χάσει τον Ίγκανσον.
10: Είναι ατυχία αυτό. Και το δοκάρι θα γινόταν και 2-3.
1: Δύο δοκάρια είχε. Δύο δοκάρια
10: και
1: είχε.
10: Δύο δοκάρια, αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: αν γινόταν αυτό και έχανε κιόλας και με ο Παναθηναϊκός μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, άστα, κλάψτα. Κρίμα.
10: Δεν ξέρω, πάντως εγώ πιστεύω ότι και για να κλείσω, πιστεύω ότι χρειάζονται οι ελληνικές ομάδες να πάρουν τις προκρίσεις.
1: Ασφαλώς, αυτό είναι.
10: Καλά, όταν παίζει ο Ολυμπιακός, είναι όλοι με όλους τους υπόλοιπους. Κάποιοι μας κάνανε τους λύκους. Ακούτε κάποιοι εκεί. Μας γέρανε όταν παίζαμε τη γκουλ και μας κάνανε αού και μας κάνανε τους λύκους.
1: Ναι, ναι.
10: Εγώ δεν έχω όμως τέτοια κακή. Εγώ θέλω να περάσει και ο Παναθηναϊκός για δύο λόγους. Πρώτον για την Ελλάδα, γιατί χρειαζόμαστε τους πόντους τώρα που ανεβήκαμε. Δεν μπορεί να τρέχει ο Ολυμπιακός ή και όχι να φέρουμε πόντους. Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, γιατί ο Όφη πόσους πόντους θα μπορέσει να φέρει στο Europa, μακάρι να μπορέσει να μας βγάλει τα μάτια. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον και σημαντικότερον έχει να κάνει και με το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν τους θέλω ξεκούραστος. Τους θέλω να παίζουν Τετάρτη ή Πέμπτη όπως παίζω κι εγώ. Για να μπορώ να είμαι στα ίσα ανταγωνιστικός. Αυτό πιστεύω. Φίλε Δήμο, καλό υπόλοιπο.
1: Καλό υπόλοιπο, να έχεις καλό υπόλοιπο. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να μιλάμε και να ανταμώνουμε. Παρακαλώ, σας ακούω.
14: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου.
14: Μιλήσαμε το μεσημέρι, ήθελα να απαντήσω σε κάτι.
1: Ναι.
14: Αλλά να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
14: Σωστά τα λες εσύ. Ο προπονητής είναι λάθος και θα πρέπει να φύγει, κατά τη γνώμη μου.
1: Όχι, γιατί το θεωρώ είναι μικρός για τέτοια. Όταν θες να φτιάξεις μια μεγάλη ομάδα και χαλάς λεφτά, ναι, πρέπει ο προπονητής να είναι γνωσμένης αξίας και να μπορεί να στήσει την ομάδα.
14: Συμφωνώ 100% μαζί σου. Σε αυτά που είπες προηγουμένως, συμφωνώ. Έχεις πραγματικά σωστή άποψη. Αν
1: και μιλάω χωρίς να έχω προπονητικές ικανότητες ή να είμαι. Η γνώμη μου είναι.
14: Ναι, είσαι σωστός, αν και είσαι Ολυμπιακός, σου λέω.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι ο Κόντης είναι δύο σκαλοπάτια πιο πάνω από αυτόν τον
14: προπονητή. Εντάξει, δεν είναι δύο σκαλοπάτια. Εντάξει, τώρα μην μπερδεύουμε τον Κόντη. Τώρα εμπεριστατώνουμε την προσοχή μας στον Νίστρουπ.
1: Ναι.
14: Νομίζω δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει λάθη. Στο τέλος παίζει με δύο σεντερφόρ. Βλέπει η ομάδα δεν έχει δυνάμεις. Δεν ξέρω. Είναι απροπόνητη η ομάδα, όπως τα τελευταία 20 χρόνια. Και βάζει δύο σεντερφόρ. Εν τω μεταξύ, έχω εντοπίσει ένα λάθος το οποίο συμβαίνει και στα τρία μάτς τα εντός έδρας που έχουν γίνει. Δηλαδή, κάνει πάρα πολύ νωρίς τις πέντε αλλαγές.
1: Ναι.
14: Αυτό δεν το έχει γράψει κανένας. Με την Πάξη και την ΤΣΣΚΑ, το πρόβλημα υπήρξε. Δεν ξέρω αν
1: εάν τις κάνει τις πέντε γρήγορα οι αλλαγές, σημαίνει ότι όταν πρωτοστείνει την ομάδα για να ξεκινήσει ο αγώνας, είναι λάθος το στήσιμο που κάνει.
14: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, αν κάνεις τόσο γρήγορα τις αλλαγές, πάνω απ' ότι δεν έχει στήσει από την αρχή την ομάδα καλά.
14: Ναι, δεν υπάρχουν και δυνάμεις όμως.
1: Ναι,
14: εγώ αυτό
1: αν
14: καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχουν δυνάμεις, δεν φταίει ο προπονητής, φταίει και το team που.
14: Δεν είναι προπονημένη.
1: Δεν προπονεί.
14: Ακούστε να δείτε, όταν ακούω εγώ build up και τα λοιπά, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις δυνάμεις να παίξεις. Εγώ ναι, έτσι το μεταφράζω.
1: Ναι, και ο Τσιριβέγια, αν τον είδες ο Τσιριβέγια, έσκασε. Ο άλλος...
14: Ο Τσιριβέγια δεν... Εντάξει, τώρα μην... Λοιπόν, δηλαδή, κάποιοι Τσιριβέγια... δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα μπορούσε στη θέση του να έπαιζε ο Γιάνγκουσης από την αρχή.
14: Δεν υπάρχει κέντρο, δεν υπάρχει κέντρο. Κέντρο άμυνας υπάρχει. Κέντρο δεν υπάρχει.
1: Ναι. Και να σου πω κάτι. Και η χρησιμοποίηση του Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη.
14: Εντάξει,
1: τόσο γρήγορα να μπει στο παιχνίδι.
14: Να κάνει, έχει μια ταχύτητα, έχει επιτάχυνση. Οι άλλοι δεν έχουν. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, έχει ο Πελίστρια, αλλά δεν υπάρχει εκεί κάτι άλλο.
1: Ναι, εγώ θα ξεκίναγα
14: το άλλο παλικάρι.
1: Εγώ θα ξεκίναγα τον 4, σε πάση περιπτώσει.
14: Ο 4 φαίνεται ότι δεν έχει δυνάμεις.
1: Θα το ξεκίναγα ακόμα, γιατί κάποια στιγμή ο 4 είναι παίκτης εγνωσμένης αξίας και.
14: Είναι εγνωσμένης.
1: Πάρει...
14: Θα έλεγα ήταν. Θα χρησιμοποιήσω αόριστο. Ναι. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει πλέον. Δεν θέλω να ανησυχώ για το τι θα γίνει εκεί. Δεν είναι 50-50 και δεν με ενδιαφέρει και πόσο είναι.
1: Ο Βαγιανίδης πηγή δεν αντικαθιστάθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο Βαγιανίδης όταν έφυγε δεν αντικαθιστάθηκε στον Παναθηναϊκό. Βλέπεις ότι από εκεί.
14: Ακούστε να δείτε. Η ομάδα δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δεν παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Παίζει αργό ποδόσφαιρο. Φλιαρεί στο κέντρο. Θέλει γρήγορα αντεπιθέσεις κτλ. Δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει τσαγανό, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μα παίζει το ίδιο
14: όσο συνεχίζεται έπαιζε... αυτό το πράγμα
1: που έπαιζε και πέρσι με άλλους
14: και παθήτες και φλιαρία και τα λοιπά, ας το καταλάβουν οι Παναθηναϊκοί αυτό, αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, ήθελα να απαντήσω στον κύριο το μεσημέρι.
1: Στον κύριο
14: ποιο... και προηγουμένως.
1: Ποιο κύριο?
14: Το 72, ένας κύριος συνονόματο που παίρνει τηλέφωνο.
1: Όνομα?
14: Γιώργος. Ήθελα να του πω το εξής. Το 1972 κανονίστηκε να παίζουν δύο ξένοι στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
14: Έκτοτε, κοινή συνεννόηση ή υπήρχε μια σιωπηρή συνεννόηση, όλες οι ομάδες πήραν ελληνοποιημένους παίχτες.
1: Ναι.
14: Όλες, μα όλες. Θέλετε να αρχίσω να σας λέω ονόματα, έχουμε την ίδια ηλικία νομίζω. Κάτι μήνες είμαστε μακριά.
1: Ναι, εντάξει, συζητάτε για το θέμα του...
14: Ακριβώς για το θέμα τότε, γιατί προέκυψε ένα θέμα, ενώ ήταν φίλοι ο κύριος Νταϊφάς με τον Βαρδίνο Γιάννη, με το που ανέλαβε ο ένας στη μία ομάδα και ο άλλος στην άλλη, άρχισε να γίνεται μία διαμάχη. Και εκεί εποφελήθηκε και έκανε αυτό στην κίνηση αυτή. Γιατί ήταν ο ένας παιχταράς. Θα μπορούσε να κάνει μία κίνηση για κάποιον άλλον. Αλλά ήταν ο ανταγωνιστής του. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
14: Λοιπόν, και είπε τότε ο παίκτης αυτός, ο οποίος μετά από πήγε στρατό και έγινε. Έλληνας, είπε κάτι σωστό. Ο μόνος που πλήρωσε για κάτι που συνέβαινε χρόνια στην Ελλάδα από όλες τις ομάδες ήμουνα εγώ. Συνεπώς αυτό δεν ήταν δίκαιο να πληρώσει αυτός. Έπρεπε να πληρώσουν και οι άλλοι. Από όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
14: Επαναλαμβάνω. Αυτό θα ήθελα μία απάντηση να μου πούνε. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, ναι βεβαίως έγινε αυτό που έγινε, αλλά το ίδιο πράγμα είχαν κάνει και άλλες ομάδες.
1: Ναι.
14: Το αν έγινε καταγγελία,
1: το κακό είναι
14: δεν
1: ότι,
14: έγινε
1: το
14: από,
1: ότι...
14: από τους άλλους, ναι, αυτό το... δεν σημαίνει κάτι.
1: Το κακό ότι αυτός πιάστηκε.
14: Ναι, αυτός πιάστηκε, αλλά και οι άλλοι όμως... Από όλες
1: και, κατά
14: τις ομάδες,
1: του νόμου, και κατά το γράμμα του νόμου, αν ισχύει το γράμμα του νόμου, θα έπρεπε
14: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός.
14: Άρα δεν είναι δίκαιο αυτό να κατηγορούμε τον Παναθηναϊκό.
1: Θα έπρεπε,
14: ενώ
1: θα
14: το
1: έπρεπε,
14: ίδιο είχαν κάνει και άλλες ομάδες. Επειδή υπήρχε μία διαμάχη τότε μεταξύ δύο προέδρων,
1: δεν νομίζω
14: αυτό
1: ότι
14: ήθελα
1: πήγα,
14: να πω.
1: Δεν νομίζω
14: και αν
1: ποτέ
14: έχει κάποια αντίθετη γνώμη, εγώ να τον ακούσω ευχαρίστως.
1: Ναι, ναι.
14: Και θα ξαναπαντήσω.
1: Ωραία, φίλε.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας
1: βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. 2-12-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Είμαστε εδώ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα σήμερα, τους τρεις αγώνες. Υπάρχει στεναχώρια του 2-2 για τον Παναθηναϊκό, όπως και στεναχώρια του 1-1 του ΠΑΟΚ. Βέβαια ευτυχήσαμε στη νίκη του Όβη, η νίκη που φέρνει και βαθμούς στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είπε κάποτε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, η μπάλα είναι πόρνη. Και είχε απόλυτο δίκιο. Πάμε να δούμε ποιος είναι στον αέρα. Σας ακούμε.
15: Καλησπέρα.
1: Ακούμε.
15: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούμε.
15: Ωραία. Από δύο λόγια θέλω να το
1: πω. Κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, παρακαλώ.
15: Επειδή οδηγάω, είμαι με hands free, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι να σταματήσετε όταν οδηγείτε, γιατί το hands free επιτρέπεται.
15: Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω δύο λόγια που θέλω να πω.
1: Ναι, να πείτε όσο θέλετε.
15: Ωραία. Λοιπόν, γιατί τώρα με Νταϊφάδες και Βαρδινογιανέως, το τι γινόταν με το 60 και το 70, εντάξει, δεν με μαθαίνει.
1: Αυτά έχουν τελειώσει, αυτά έχουν περάσει, έχουν κρυθεί, τα έχει κρίνει η ιστορία.
15: Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στα χάφ, αγαπητέ. Πέραν το ότι ο προπονητής αυτός είναι λίγος για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
15: Είναι λίγος για τον Παναθηναϊκό ο προπονητής αυτός. Έτσι.
1: Τώρα, το ζήτημα είναι ποιος τον πήρε αυτό τον προπονητή. Ποιος έκρινε ότι θα ήταν απαραίτητος για να φτιάξει ο Παναθηναϊκός μια ομάδα.
15: Αυτόν βγάλτε, πάρτε τον Αλαφούζο τον τηλέφωνο.
1: Γιατί ψάχνει ο Παναθηναϊκός.
15: Να μιλήσει στον κόσμο, να μας πει ποιος τον...
1: Μα πρέπει να πει κάποτε. Ο Ζέκα ήταν αυτός που τον πρότεινε. Ποιος τον πρότεινε?
15: Εσείς σαν δημοσιογράφοι δεν έχετε ρεπορτάζ να
1: εγώ,
15: μας πείτε?
1: Εγώ μαθαίνω ότι είναι ο Ζέκα.
15: Κουράσει αυτό.
1: Μαθαίνω ότι είναι ο Ζέκα.
15: 15 χρόνια βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να σέρνεται, να πούμε.
1: Βλέπουμε
15: τον Παναθηναϊκό να σέρνεται. Και
1: αυτό
15: λέμε,
1: δεν είναι μια χρονιά και δύο που κάνει λάθος με τον
15: προπονητή. Γιατί και τα πρωταθλήματα με τις παράγκες μας έχουν κουράσει. Εγώ σας μιλάω για Ευρώπη γενικά, για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού.
1: Το ζητούμενο είναι ότι στο θέμα του προπονητή πελαγοδρομεί ο Παναθηναϊκός πάρα πολλά χρόνια. Να σας θυμίσω τον Τερίμ, να σας θυμίσω τον Αλόνσο, να σας θυμίσω τον Κόντι, να σας θυμίσω... Ποιον να σας θυμίσω? Τον Δόνι, να θυμίσω... Έχουν περάσει προπονητές και προπονητές και κανείς δεν ευτύχησε. Δεν είναι δυνατόν να φταίνε συνέχεια οι προπονητές. Κάτι άλλο φταίει.
15: Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση έχει βάλει το χέρι στην τσέπη. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε καινούριο γήπεδο. Έχει κάνει μεταγραφές. Κάποιες από αυτές είναι στατιστικά βέβαια ότι κάποιες από αυτές πετυχαίνουν, κάποιες άλλες όχι. Έχει κάνει μεταγραφές καλές. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει παίξει για τα προκριματικά του conference, έστω και αυτό το conference, δηλαδή που να έπαιζε και με ομάδες καλές, ας πούμε. Έχει παίξει με τρία χωριά, με τη Βουλγάρικη, με την άλλη από το, πώς τη λένε, να πούμε, με την Μπάξη, με τους Παξούς και με αυτούς εδώ που είναι και οι τρεις ομάδες που έπαιξε είναι χωριά και ο Παναθηναϊκός είναι ασύνδετος.
1: Μην ξεχνάτε ότι παίζουν 11 με 11. Ό,τι και να είναι, παίζουν 11 με 11. Μια ομάδα όταν στείνεται έχει 11 παίχτες.
15: Ναι, αλλά περιμένω να δω μια δημιουργία. Εγώ σήμερα είδα ένα 2-0 του Παναθηναϊκού από δύο ατομικές ενέργειες του Πετέη και δύο φάσεις που έκανε με τον τζαμπουκά του ο Λιβάη.
1: Φωνάζανε οι Παναθηναϊκοί τον Ταμπόρδα, τον Ταμπόρδα, τον Ταμπόρδα. Να μπει και ο Ταμπόρδα σήμερα. Τι έκανε ο Ταμπόρδα?
15: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν είναι θέμα Ταμπόρδα.
1: Όχι,
15: το άθλημα, αυτό,
1: είναι
15: άθλημα,
1: και θέμα Ταμπόρδα. Όταν, ναι, όταν
15: το,
1: εσύ...
15: Το άθλημα...
1: Όταν εσύ, ναι, όταν φωνάζεις και λες γιατί δεν βάζεις τον Ταμπόρδα, γιατί δεν βάζεις τον... τον βάζει. Ήταν τίποτα ιδιαίτερο σήμερα?
15: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ποτέ, τουλάχιστον η Παναθηναϊκή, η συντριπτική πλειοψηφία των Παναθηναϊκών, δεν είναι κολλημένη με ένα παίκτη. Θέλουν να δουν ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
15: Και ας χάσει ο Παναθηναϊκός. Θέλουν να δουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Μα όλοι οι οπαδοί ή οι φίλαθλοι, αυτό θέλουμε. Να δούμε ποδόσφαιρο. Δεν μας ενδιαφέρει η νίκη του 1-0 ή το τσούκου-τσούκου. 0-0 ή 1-1.
15: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Νομίζω οι περισσότεροι θέλουν να δουν ποδόσφαιρο.
15: Τέλος πάντων, η απογοήτευση είναι ότι το ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ορθοποδήσει εδώ και 10-15 χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Κάποιος πρέπει να μιλήσει, κάποιος πρέπει να βγει και να...
1: Μήπως πρέπει να κάνει μεταγραφή Προέδρου?
15: Μεταγραφή Προέδρου, ας γίνει και μεταγραφή Προέδρου.
1: Μήπως πρέπει να γίνει μεταγραφή Προέδρου? Ό,τι είναι να δώσει ο Πρόεδρος το έδωσε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Λέω, μήπως.
15: Ναι.
1: Γιατί είναι και αυτό μια λύση. Όταν μια επιχείρηση δεν δουλεύει, αλλάζει τους εργαζόμενους. Αλλάζει τον διευθυντή, αλλάζει και δεν δουλεύει, κάτι άλλο είναι. Το μόνο που απομένει είναι ο επιχειρηματίας. Κάτι λάθος είναι ο επιχειρηματίας. Ας την πουλήσει, θα την πάρει κάποιος άλλος.
15: Ισχύει, και αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Αλαφούζος, έτσι, είναι ότι δεν επενδύει, είναι ότι δεν κάνει μεταγραφές.
1: Κοιτάξτε,
15: δεν κάθεται ένας προπονητής έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, σου έφερε τον Μπενίτε. Και δεν μας άρεσε.
1: Ναι, έτσι. Και κακός. Ο Μπενίτε κάτι θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερο από ότι τώρα ο Νίστρουπ.
15: Από αυτόν εδώ, χίλιες φορές.
1: Νομίζω κάτι. Βιάστηκε και τον Τερίμ και τον Αλόνσο και τον Μπενίτε να αλλάξει. Βιάστηκε. Έχει αλλάξει 4 προπονητές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 4.
15: Δεν ξέρω. Πάντως αυτός εδώ πρέπει να τελειώσει ο άνθρωπος το συντομότερο δυνατό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε γιατί έχουμε και άλλη γραμμή στον αέρα.
15: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
15: Γεια σας.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
16: Γεια σας κύριε Δημοσθένη.
1: Γεια σας.
16: Τα είπαμε. Θυμόσαστε, σας είπα ότι αυτές οι ομάδες είναι και επικίνδυνες. Όσο όνομα και αν δεν έχουν οι Τσέχοι. Έχουν και κάποια
1: 11
16: ιστορία.
1: Παίζουν, 11 παίζουν με 11. Δεν παίζουν.
16: Ακριβώς. Και είναι οι Τσέχοι. Δεν είναι αυτές οι ομάδες, κάτι Σλοβενή, κάτι δεν ξέρω τι. Δεν είναι του παραπεταμού.
1: Και εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Και 10 εκατομμύρια είμαστε εμείς. Και παίρνουμε το χρυσό στο Μήκος.
16: Ναι.
1: 10 εκατομμύρια είμαστε. Και άλλοι είναι 100. Οι παίχτες είναι 11 μέρα στο γήπεδο. Και ένας ο προπονητής 12. Δεν υπάρχουν άλλοι.
16: Και, κύριε Δημοσθένη, ακούστε. Στην ουσία, αυτοί είχαν... Γιατί το γκολ το δεύτερο του Τετέη, αν προσέξατε, η μπάλα πάει στα χέρια του τερματοφύλακα, γελάρει, γίνεται καραμπόλα σε αμυντικό.
1: Και το πρώτο ήταν. Το πρώτο ή το δεύτερο, ναι. Που χτύπησε στον αμυντικό, άλλαξε πορεία.
16: Άλλαξε πορεία. Βάλει και το δοκάρι που είχαν.
1: Δύο δοκάρια. Δύο δοκάρια.
16: Ευκαιρίες. Λοιπόν, πώς βγαίνουν τώρα οι ξυπνητζίδες αυτοί όλοι και βγάζουν τώρα αυτήν την ομάδα για πέταμα. Δηλαδή, εντάξει, μωρέ,
1: αν κέρδιζε σήμερα με 2-0, θα πανηγύριζαν οι Παναθηναϊκάρες. Γιατί είναι οπαδοί της νίκης. Δεν είναι οπαδοί της ομάδος. Είναι οπαδοί της νίκης. Οπαδοί της νίκης δεν μπορεί να βγαίνουν τη μία να πανηγυρίζουν και την άλλη να συχτηρίζουν. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα.
16: Εδώ το θέμα, επειδή ακούγεται για τον κύριο Αλαφούζο και τι να αλλάξει, Όχι ο Σαλαφούζο, δεν ξέρει. Δεν έχει τις ικανότητες, ποδοσφαιρικές ικανότητες που έχουν άλλοι πρόεδροι. Ο άνθρωπος δίνει λεφτά, έχει δώσει ξανά. Εγώ δεν το συμπαθώ και όλο λόγω Sky Σταθμού κτλ. Αλλά στο ποδόσφαιρο βλέπω ότι έχει βάλει. Δηλαδή τι να κάνει. Μήπως κύριε Δημοσθένη σκεφτούμε το άλλο στον Παναθηναϊκό. Έχουν αλλάξει 4 προπονητές μέχρι τώρα.
1: 4 το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο, τις 2 αγωνιστικές περιόδους. 4 προπονητές.
16: Μήπως το μόνο που μένει τώρα είναι να αλλάξουν και τους 11 ποδοσφαιριστές. Να δοκιμάσουμε ρε παιδιά. Οι προπονητές...
1: Αλλάξανε οι ποδοσφαιριστές, έχουν αλλάξει.
16: Ναι, πόσοι. Λοιπόν, μήπως
1: δεύτερη... Έφταιγε ο Μπακαζέτας, τον αλλάξανε. Έφταιγε ο Σιώπης, τον αλλάξανε. Έφταιγε ο τερματοφύλακας. Τον αλλάξανε. Τι να κάνει, πώς να αλλάξεις.
16: Τα βασικά ονόματα. Λέω εγώ, όχι, ναι. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορεί να βρεθεί λύση, ας δοκιμάσουν και κάποιοι άλλοι. Από τη στιγμή που βγαίνουν και δεν μπορούν με 4 προπονητές, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, είναι η κοροϊδία. Τώρα 4 προπονητές μέσα σε πόσο, σε μισό χρόνο.
1: Στον ένα χρόνο ουσιαστικά, σε μια χρονική περίοδο. 4 προπονητές.
16: 4 προπονητές. Δεν μπορεί τώρα και οι 4 προπονητές είναι του βάρια.
1: Από τον Τερίμ στον Αλόνσο, από τον Αλόνσο στον Μπενίτες και από τον Μπενίτες στον Ίστρου.
16: Ωραία. Δηλαδή και οι 4 είναι του βάρια. Γιατί άκουσα κάτι ότι προπονητής είναι αυτός προπονητής.
1: Κοιτάξτε, ο Τερίμ είπε ότι εγώ αν μείνω 15 παίχτες πρέπει να φύγουνε.
16: Ωραία.
1: Και απεδείχθη ότι είχε δίκιο.
16: Ωραία.
1: Αλλά επειδή δεν μπορούσε να φύγουν 15, προφανώς, έφυγε αυτός.
16: Ναι. Και οι άλλοι
1: έγινε.
16: Αυτό το προπονητή τώρα που λένε, τώρα που έχει αυτόν πώς τον λένε, ο Δανός.
1: Ναι.
16: Δανός είναι. Δανός. Λοιπόν, αυτός ήταν προπονητής στην Κοπεχάη.
1: Ναι.
16: Η Κόπενχάη έχει παίξει και Ευρώπη. Έχει πάρει και κάτι κύπελλα μικρά, δεν ξέρω. Δεν είναι τυχαία ομάδα.
1: Λέγεται ότι ήταν πρόταση του Ζέκα.
16: Ναι, πάντως ήταν και η Κόπενχάη.
1: Όταν έπαιζε η Κόπενχάη ή τον ναι. Είχε.
16: Δεν μπορεί να είναι τώρα, τον βγάλαμε αμέσως, είναι άχρηστος.
1: Όχι, δεν λέμε ότι είναι άχρηστος. Δεν είναι ο προπονητής που να μπορέσει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό να τον κάνει ομάδα. Αυτή είναι τουλάχιστον. Μέχρι τώρα η δική μου άποψη.
16: Είναι
1: μικρός για ομάδα με αυτά τα προβλήματα.
16: Λοιπόν,
1: ίσως σε μια άλλη ομάδα που δεν έχει αυτά τα γηγενή προβλήματα.
16: Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δημοσθένη, να μου πείτε.
1: Είναι 16 χρόνια χωρίς τίτλο. Είναι πολλά.
16: Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι. Πώς γίνεται μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αλήθεια, είναι κανένας που να ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό, για τους παίκτες αυτούς, τι ήταν ο Παναθηναϊκός, πού ήταν ο Παναθηναϊκός, ξέρουν αλήθεια την ιστορία, τι χρόνια ήταν. Αυτοί τώρα που παίζουν τώρα, μέσα να τους συγκεντρώσει πώς είναι, 16, 17, 18, αυτοί.
1: Οι περισσότεροι δεν ξέρουν την ιστορία του.
16: Αυτοί που να πονέσουνε.
1: Μα ο ξένος τι να πονέσει, ο ξένος έρχεται εδώ, είναι μισθοφόρος να κάνει τη δουλίτσα του.
16: Όχι κανέναν αρχηγό. Είχε τώρα ο Ολυμπιακός μέσα το Μητρόπουλο, κόντυβε, τολμούσε κανεί να κάνει ματακονιές μέσα στα αποδυτήρια. Είχε ξέρω εγώ ποιον από την αρχή, τον ΠΑΟΚ, τον Κουδά. Υπήρχαν άνθρωποι, υπάρχουν τώρα τέτοιοι άνθρωποι που να ενδιαφέρονται, πραγματικά να ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο του ελληνικού. Δεν υπάρχουν.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν Έλληνες μέσα στις περισσότερες ομάδες. Οπότε τι είναι.
16: Και
1: να φωνάξει η κερκίδα που φωνάζει, δεν καταλαβαίνει τι φωνάζει ο ξένος ο παίκτης.
16: Σημαίες υπάρχουν στις ομάδες σε όλες. Όχι, δεν υπάρχουν, κύριε. Σημαίες που να πονάνε την ομάδα, να σαρπάζουν από τον νόμο και να σου λένε «Έλα εδώ, ξέρεις που παίζουν». Μπήκαν τώρα ο άλλος, ήρθε από την Σομαλία, ήρθε από την δεν ξέρω τι, το συμβόλαιο να τρέχει, το καλοκαίρι να κάνουμε κάνα μπάνιο. Όλοι αυτοί, εν τω μεταξύ, έχουν κάνει το κουμάντο τους. Έχουν τα μερικά εκατομμυριάκια, έτσι. Έρχονται εδώ, σου λέει ένα συμβόλαιο. 2 χρόνια, 3 χρόνια, απέξουμε να φάμε τα σουμπλάκια, να βάμε τη Μύκονο, την Κομελίδη, στον Αντάλλο. Και λοιπόν.
1: Καλά κάνουν, αφού βρίσκουν καλά κάνουν.
16: Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα που κάνουν καλά, Αφού κάνουν καλά, να μην διαμαρτυρούνται, να διαμαρτυρόμαστε όλοι και να λέμε για τους βαθμούς, γιατί ακούω ότι είναι αμαρτία, γιατί δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε βαθμούς. Δεν, κύριε Δημοσθένη, τους βαθμούς δεν τους συγκεντρώνεις στα λόγια. Τους βαθμούς τους συγκεντρώνεις με αποτελέσματα. Οι ομάδες μας είναι ακατάλληλες για την Ευρώπη.
1: Εγώ πιστεύω, αν τη θέση του Παναθηναϊκού την είχε πάρει ο Λεβαδιακός, θα έπαιζε καλύτερα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.
16: Δεν είναι αξιόπιστοι παίκτες αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός. Όταν ακούω ότι αυτός είναι πολύ... το παιδί έπαιζε... ξέρει την μπάλα, έπαιζε στο εισηγητή.
1: Μα δεν έπαιζε καλά σήμερα το Τέι. Μην βλέπετε τα δύο γκολ που έβαλε.
16: Αυτό έξυγω.
1: Δεν είναι, το παιδί ήταν από... από σοβαρή ίωση, ιογενή κατάσταση. Ήταν άρρωστος και ήταν στο νοσοκομείο. Είχε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν ήταν καλό σήμερα.
16: Ο Γκαρσία. Αυτός, τον ξέρουμε τον Γκαρσία. Τον είχαμε εμείς, δεν τον είχαμε. Λοιπόν, αυτός είναι ικανός να κάνει το πιο τη σπανιότερη φάση, να βγάζει μάτια.
1: Είναι για το καλύτερο και για το χειρότερο.
16: Για το χειρότερο, όλα τις τραυματισμούς που θέλει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι τραυματισμούς πολλούς όταν το φτιάξει.
1: Ναι, και τώρα, και τώρα ειδικά που έχει παίξει δύο αγώνες ναι. δύσκολους, γιατί ήταν δύσκολοι και οι δύο αγώνες αυτοί που έπαιξε ναι. να μπει μέσα, να περιμένεις τραυματισμό. Δεν είναι, είναι ευαίσθητα. Τα πόδια και του είναι ευαίσθητος.
16: Και είπε, πήγανε, τρέξαν όλοι στον προπονητή. Τι να πει ο προπονητής. Τότε λέει τι έχετε να πείτε. Τι έχει να πει. Τι να πει, να πει τι. Τι να πει. Έχαν τις αλλαγές. Ποιες αλλαγές. Στον πάγκο ποιον έγινε. Τι ποιο να βάλει. Για πείτε μου, υπάρχουν καλύτεροι που δεν παίξαν σήμερα.
1: Δεν έχει κέντρο, δεν έχει κέντρο, κέντρο.
16: Μα δεν έχει κέντρο, όταν δεν έχει
1: κέντρο. Το ξέρετε ότι ο Μπακασέτας είναι ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού.
16: Δεν το ξέρω, πώς το ξέρω.
1: Και είναι, είναι παροπλισμένος.
16: Ναι. Αυτά που γίνονται στον Παναθηναϊκό, τώρα να αναχλείτων κιόλας, αυτά δεν υπήρχε περίπτωση να γινόταν σε άλλη ομάδα, ούτε στον, καλά, στον Ολυμπιακό δεν σηκώνουν τέτοια, έτσι, εκεί, άμα δεν πας, θα σε πάνε μετά. Λοιπόν, δεν έχει εκεί τέτοια 16 χρόνια, δεν υπάρχουν 16 χρόνια εκεί. Εκεί στον πρώτο, δεύτερο χρόνο ήταν ότι γίνατε, αλλάζουν τα πάντα. Δεν υπάρχει. Ακόμα και στον ΠΑΟΚ, ακόμα και στην ΑΕΚ. Ακόμα και. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ιδιομορφία, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να. Δηλαδή λες και έχει κατάραφη ομάδα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μου έλεγε ο Μπιλμπαϊτάκς, ξέρεις κάτι, μου λέει. Η ΑΕΚ λέει σκοράει, λέει και βγάζει, λέει γκολ. Ποια γκολ βγάζει, μωρέ. Ποια γκολ βγάζει. Ένα γκολ έχει βγάλει. Τι σχολάρει, ευκαιρίες χάνουν. Όταν χάνεις ευκαιρίες, δεν είσαι. Είχε δοκάρι. Ναι, είχε δοκάρι. Ευκαιρίες είναι. Γκολ μπαίνουν, ναι. Δεν μπαίνουν. Βαθμούς θα πάρεις, δεν θα πάρεις. Δεν θα πάρεις, κυρία Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν έχεις ομάδες καλές. Περιμένεις τώρα από τον Ολυμπιακό ή από την τέτοιο.
1: Μα και η ΑΕΚ θα κινδυνεύσει αν δεν παίξει μπάλα.
16: Εγώ
1: η
16: θα
1: αν δεν παίξει. Με το μυαλό κάτω, στα πόδια να το βάλει το μυαλό, θα κινδυνεύσει.
16: Μήπως θυμόσαστε τι σας είπα και τις ανασχετήσατε για αυτό που είπα. Τι σας είπα, μου λέτε εσείς τι βλέπετε κύριε Γιώργο για την ομάδα σας και σας είπα ότι η ΑΕΚ είναι αναξιόπιστη με αυτόν τον προπονητή, η ΑΕΚ αυτή την ομάδα. Διότι με ένα μηδέν και χωρίς να παίζεις μπάλα δεν μπορείς να περάσεις. Και το πάει προχθές, δεν το κουβεντιάσαμε και λέω πού να πάει μόνο. Πού να πάει τώρα να παίξει τσάμπιον τώρα για το αμέ, ποιος πέστε μόνο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει.
16: Πού να κερδίσει, μπορεί να κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει γιατί ήρθε ένα αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως στην Ευρώπη δεν μπορεί να πάρει βαθμούς. Για να πάρει βαθμούς, θα πάρει, ξέρω εγώ, σε μικρότερες κατηγορίες. Δεν μπορείς ο Τσάμπιον τώρα να πάρει το αυτοκίνητο.
1: Ναι, είναι δύσκολο, εντάξει, παίζουν. Ναι, λοιπόν, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ που πήρατε να μιλήσουμε και με κάποιον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε.
16: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτός ήταν ο κύριος Γιώργος. Πάντα επισημαίνει σωστά πράγματα. Πάμε λοιπόν... Η ώρα είναι 12 και 29. Πάμε σε έναν φιλοκρατή, σας ακούμε.
17: Δημοσδένη.
1: Σας ακούω.
17: Καλημέρα, ρε φίλε.
1: Καλημέρα.
17: Δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο.
1: Γιατί δεν ήθελε?
17: Γιατί ήθελα έτσι να τη βγάλω μόνος μου, έτσι να γουστάρω. Αλλά σ' άκουσα να λες ότι έχει 16 χρόνια Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα.
1: Κούπα, ναι.
17: Ναι, 30 θα συμπληρώσει. Αν δεν αλλάξει τους οπαδούς του, μπορεί να συμπληρώσει και παραπάνω.
1: Φταίνει η οπαδή που δεν παίζει ομάδα μπάλα.
17: Πώς?
1: Φταίνει η οπαδή που δεν παίζει ομάδα του μπάλα.
17: Όχι φίλε, όταν μια επιχείρηση εγκαταληφθεί από τους πελάτες της, δεν σηκώνει κεφάλι εύκολα. Μέχρι προχθές ο Αλαφούζος αναγκαζόταν στο ευρωπαϊκό μάτς να βάζει το εισιτήριο ένα δεκαρικάκι και να δίνει δώρο σάντουιτς και αναψυκτικά, παρακαλώντας να πάνε οι φίλοι να βοηθήσουν την ομάδα. Δεν είναι ομάδα πλέον ο Παναθηναϊκός. Τίποτα είναι. Είναι ένα κουπάδι στα πάνω γειτονίτσας.
1: Αυτό γενικώς, να ξέρεις, είναι κακό.
17: Είναι κακό.
1: Είναι πολύ κακό.
17: Δεν πρόκειται να συνέλθει ο Παναθηναϊκός αν δεν τον βοηθήσουν οι πελάτες του Φιλανδίου. Ο Ολυμπιακός δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ, ούτε στα πέτρινα χρόνια. Ναι. Θυμάμαι, παίζαμε με την Παναχαϊκή και είχε 40 μέσα και 20 απ' έξω. Και ήμασταν 12.
1: Ναι.
17: Θα πάθει ό,τι έπαθε η Λίβερπουλ. 30 χρόνια δεν έκανε η Λίβερπουλ να πάρει πρωτάθλημα.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια.
17: Ποιο?
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα.
17: Όχι μεγάλο απλά. Είναι τεράστιο και άλυτο.
1: Είναι δηλαδή αυτή η διαδικασία, το Βαρδινογιάννη πουλα ή Αλαφούζο πουλα, δεν είναι τυχαίο.
17: Αυτά.
1: Το πουλα, δηλαδή όταν ακούς οπαδό ή φίλαθρο.
17: Ξέρεις ποιοι λένε, ποιοι παροτρύνουν τον Αλαφούζο να πουλήσει? Αυτοί που ήδη έχουν πουλήσει τον Παναθηναϊκό, την ομάδα τους, οι φίλαθροι του.
1: Πιστεύω ότι είναι οι ίδιοι που έλεγαν στο Βαρδινογιάννη πουλα.
17: Ναι, αλλά αυτή είναι η πρώτη που πουλήσαν τον Παναθηναϊκό, την ομάδα του δηλαδή. Άκου Δημοσθένη, αν το σταθμό σου τον πουλήσουν οι ακροατές σου, δεν πρόκειται να πάρει να σηκώσει κεφάλι ποτέ.
1: Ναι.
17: Ποτέ. Δεν πάει να φέρει τους καλύτερους δημοσιογράφους και τους καλύτερους εκπομπάρχες από το CNN ή από το BBC. Άμα σε εγκαταλείψουν οι πελάτες, τελείωσες.
1: Ναι.
17: Δεν σηκώνεις κεφάλι ούτε με μάγια, ούτε με τη βοήθεια της πυθίας. Αυτό αν δεν το καταλάβουν οι Παναθηναϊκοί, ο Παναθηναϊκός ίσως να κάνει και 40 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και θα έχουμε το Χάρη. Ο Χάρης είναι ωραίος, εγώ τον γουστάρισα. Άσε ρε, να κάνουμε πάρτι ρε. Γιατί να μην κάνουμε πάρτι? Αυτοί δεν κάναν πάρτι προχθές με την Αϊμέγεν.
1: Εντάξει τώρα.
17: Λοιπόν, γιατί να μην σύρουμε κι εμείς τον χώρο? Δεν το καταλαβαίνω. Για ποια Ελλάδα? Ποιους βαθμούς να φέρει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ? Στους βαθμούς θα τους φέρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
17: Ο Ολυμπιακός δεν φέρει τους βαθμούς εδώ και χρόνια πρώτος. Το αν η Ελλάδα μέχρι προχτές έπεσε με 5 στην Ευρώπη, δεν οφειλόταν στον Ολυμπιακό λόγω του Conference.
1: Ναι.
17: Λοιπόν, τον Ολυμπιακό όμως τον λένε και Ευρωμιάρη, τον λένε και Απατεώνα, ότι παίρνει πρωταθλήματα πέτσινα. Ας πάρουν και αυτοί ένα πέτσινο. Γιατί δεν παίρνουν ένα πέτσινο εδώ και 16 χρόνια? Τι έχουν, αλλεργία στο δέρμα ή στο πετσί? Δεν γίνονται οι ομάδες, γενικότερα οι επιχειρήσεις, και εσύ το ξέρεις γιατί είσαι παλιός επιχειρηματίας, όταν σε εγκαταλείψουν οι πελάτες δεν σηκώνεις κεφάλι ούτε με μάγια.
1: Yes.
17: Έφτασε ολόκληρος Παναθηναϊκός, ο Γουέμπλεϊς, ο Πρέσβης, να παρακαλάει τους φιλάθλους του να πάνε να τον ενισχύσουν βάζοντας στο στήριο ένα δεκαρικάκι και προσφορά σάντουιτς και αναψυκτικά.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη η τελευταία διοίκηση. Αυτή η διοίκηση τελευταία, πάρα πολλά λάθη.
17: Τα λάθη τα μεγάλα τα κάνουν οι φιλάθλοι. Η διοίκηση ακολουθεί.
1: Τώρα δεν μπορεί.
17: Οι φύλαθλοι κάνουν τα λάθη.
1: Δηλαδή, οι φύλαθλοι έκαναν λάθος όταν τους κάλεσε ο Αλαφούζος να βάψουν το γήπεδο, να εξοραίζουν το γήπεδο. Οι φύλαθλοι έκαναν λάθος. Έκανε
17: λάθος. Εκεί, όχι, έκανε λάθος ο Αλαφούζος. Εκεί τους ξεφτύλισε κιόλας. Δηλαδή, δεν κάνουμε να βάψουμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού εμείς. Οι φύλαθλοι δηλαδή.
1: Να εξοραίζουν το γήπεδο.
17: Και κατά της ο Παναθηναϊκός. Να παρακαλάς εσύ τους ακροατές.

0: Έκλεισε.
1: Έχει να κάνει, άμα είναι ο Παναθηναϊκός, τον πήρε ο αέρας. Τον πήρε ο αέρας. Τώρα σε ό,τι αφορά για τον ΠΑΟΚ που είπες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, τι καλός εσύ.
0: Έκανε ευκαιρίες, είχε τις ευκαιρίες.
1: Τι να το κάνεις τις ευκαιρίες. Ξέρεις ποιος είναι ο καλός εραστής, φιλοδημοσθένη. Αυτός που ικανοποιεί τη γυναίκα.
0: Ο καλός επιβίτορας.
1: Έτσι, μπράβο. Τι να σε κάνω εγώ να το φέρνεις γύρω-γύρω και να λερώνεις τα σεντόνια. Σε δύο γυναίκα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στον αέρα. Ποιος είναι μαζί μας.
2: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιγάντα Γιάννη. Μαθηματικέ.
2: Ο φίλος μου από τον Πλαταμόνα. Άκου να δεις τι φταίει στον Παναθηναϊκό.
1: Έλα, ρε Γιάννη, λέγε.
2: Όπως την ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος δεν ήξερε από μπάλα και πήρε και την πρώτη χρονιά τα έκανε κουλουβάχατα. Και τη δεύτερη έκανε μια απλή κίνηση. Πήρε έναν καλό τεχνικό διευθυντή που του είπε: πάρ' τα κλειδιά, θα μου φέρεις και τον προπονητή και τους παίχτες. Και το πράγμα έπιασε. Έτσι πρέπει να κάνει και ο Αλαφούζος, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει μεγάλη σχέση με μπάλα.
1: Εκεί όμως, Γιάννη, ο Μπίλιας, ξέρεις γιατί έπιασε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ανύπαρκτος.
2: Αλλά έκανε και μια σωστή κίνηση.
1: Εν πάση περιπτώσει, ήταν Ολυμπιακός για να.
2: Ο Αλαφούζος πρέπει να κάνει το ίδιο. Πρέπει να βρει ένα καλό τεχνικό διευθυντή.
1: Έχει ενδιαφέρον από τη δεύτερη θέση και κάτω.
2: Πρέπει, κοίταξε τι γίνεται. Πρέπει να βρει ένα καλό τεχνικό διευθυντή, θα λέω σαν Ολυμπιακός ο Αλαφούζος, γιατί δεν ξέρει από μπάλα. Στον οποίο θα του πει: έλα εδώ πέρα, πάρε τα κλειδιά. Θα μου αναλάβεις και το, να μου επιλέξεις και το σωστό προπονητή και τους παίκτες που το ταιριάζουν. Δεν ξέρω.
1: Κάτσε ρε Γιάννη, τα λες δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν θα πω πάλα.
2: Κύριε Δήμο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Τι έμαθε.
0: Ορίστε.
2: Κύριε Τσαταλιάς, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Και δεν ξέρει από μπάλα. Τι έμαθε, τι κάνει τόσα χρόνια. Κοιτάξτε,
0: άκου να σου πω, και το Ριμπάλντα τώρα τον αμφισβητούν.
1: Τι θα τον κάνουμε.
0: Οι φίλοι της ΑΕΚ.
2: Παρ' όλα αυτά όμως, έκανε μια
0: είναι καμιά φορά και η συγκυρία.
1: Ποια σωστά ρε Γιάννη.
0: Είναι καμιά φορά και η συγκυρία.
1: Έχασε τον Β' Ολυμπιακό.
2: Φίλε Δήμο, οι κοτσόλιδες είναι λίγοι για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, ναι. Δεν είναι θέμα κοτσόλι ή θέμα του Τζαβέλα ή θέμα.
2: Θέλει σωστό τεχνικό διευθυντή που να μην έχει επαφή με την ελληνική εδώ πραγματικότητα.
1: Γιάννη.
2: Θα του πει: πάρε τα κλειδιά, θα αναλάβει να μου πει προποντή και του
0: τόσο καιρό, οι Παναθηναϊκοί, οι φίλοι Παναθηναϊκοί, έβριζαν και φώναζαν για τον Παπαδημητρίου. Έφυγε ο Παπαδημητρίου. Ποια η καλυτέρευση. Μαζί του έφυγε και ο Τζαβέλα. Ποια η καλυτέρευση του Παναθηναϊκού. Σε τι επίπεδο. Το ζήτημα να χαλά λεφτά, αλλά να πιάνουν τόπο τα λεφτά αυτά.
2: Αν έχει ένα σωστό τεχνικό διευθυντή, θα πιάσουν τόπο. Δηλαδή, ναι. Ο Ηλιόπουλος φέτος δεν πετάει λεφτά στον αέρα. Αν δεις, είναι σφιχτό σχετικά.
0: Να πήρε διευθυντή, τεχνικό διευθυντή. Πήρε.
2: Γι' αυτό πήρε τεχνικό διευθυντή, γι' αυτό το λόγο.
1: Γιάννη. Ρε, για πλάκα του. Ο Β' Ολυμπιακός δεν του κέρδισε για πλάκα μπροστά στο Super Cup.
0: Είναι, προβλήματα γηγενή και στις δύο και στις τρεις.
1: Ρε Δημοσθένη, το πρωτάθλημα στην Ελλάδα θα το λέμε και να το ξαναλέμε γιατί αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Ενδιαφέρον, όταν σαν καλά του είναι ο Ολυμπιακός, το ενδιαφέρον που το παρουσιάζει από τη δεύτερη θέση και κάτω. Δεν υπάρχει ομάδα να χτυπήσει στην Ελλάδα τον Ολυμπιακό σαν καλά του.
2: Κύριε Δήμο, για ένα άλλο θέμα των τότε ελληνοποιημένων ξένων. Ναι. Γιατί έγινε η διαφωνία με τον Ταϊφά. Γιατί ενώ συμφωνήσαν για ένα-δύο παίχτες, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης το παράκανε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Ρότσα που τον έφερε σαν μπουμπλή. Ήταν ένας Μπιστάκης που το κανονικό του όνομα ήταν Λουίς Αλφάρο.
1: Ο Κουρόπουλος.
2: Λοιπόν μετά ήταν ένας Βραζιλιάνος ο οποίος ήταν μελαμψός ο άνθρωπος. Είναι όπως είναι ο γιος του Τσιοβάνι πραγματικά.
0: Ναι.
2: Με μαλλί έτσι μπουκλέ όπως ο γιος του Τζιοβάνι. Λοιπόν, τον έφερε σαν Έλληνα με ονόματι Δέμελος, ενώ λεγόταν Αρακέν Δέμελο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, μου έρχονται γέλια που τα θυμάμαι. Να βλέπεις έναν μελαχρινό, ας πούμε, Βραζιλιάνο και σου λέει Έλληνας, λέει, Δέμελος, λέει. Μα ακούσες κύριε Δήμο, πιστεύω.
0: Το ζήτημα ήταν ότι του πέρναγε του Βαρδινογιάννη για να το κάνει.
2: Αυτός, σημειωτό είναι ότι αυτός ο Μπιστάκης, ο Λουίς Αλφάρο, θυμάται ο φίλος μας ο Δημήτρης από τον Παλαταμόνα ότι ήθελε να τον πάρει ο Ολυμπιακός σαν ξένο όταν επιτραπήκανε γιατί ήταν πράγματι καλός ο Αργεντινός αυτός. Ήταν ωραίος παίχτης.
1: Γιάννη είχε φέρει και τον Ερμή τον Κουρόπουλο, να θυμάσαι.
2: Βέβαια. Είμαι, το

0: Το μεγαλύτερο λάθος, Δημήτρη, σε εμάς τότε,
1: Βασίλης,
0: που αναλάβει ο Κόκαλης, ήταν όταν δεν βαστήξαμε για 600 εκατομμύρια δραγμές αυτό τον παιχταρά που φέραμε, το δανό σαν δανεικό από την Ισπανία, τον Κρίστενσεν, τον θυμάσαι?
1: Κρίστενσεν, ναι, ναι.
0: Ναι, που ήταν γρήγορος παιχταράς και είχε ένα σουτ καραμπίνα, 15 πόντους από το έδαφος και πήγαινε πάντα αγωνίες. Ήταν σκόρερ δηλαδή, όχι αστεία, και γρήγορος.
1: Και τον
0: διώξαμε για να φέρουμε το θηρίο της Αφρικής στον Γενγενή.
1: Ο Γενγενή τον ανθρωποφάγο, ναι. Το μεγάλο όμως καλό που έκανε ο Κόκαλης απέναντι στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι που έστειλε τους Βαρδινογιάννηδες στο υπόγειο με τα ποτήκια. Δεν ξαναεμφανιστήκαν από τότε.
0: Δεν μου λες τότε, θυμάσαι τα πρώτα χρόνια που σου λέω. Αυτό το πράγμα σίγουρα ήταν μανατζέρο δουλειά. Να μην βαστίξουμε το δανό και να πάρουμε το Γενγενή, ας πούμε.
1: Έτσι, ναι, ναι. Οικονομήσαν το 10 πονηρία.
0: Τα θυμάμαι. Ήταν πρωτόβγαλος ο Κόκαλης, ας πούμε, και δεν είχε προλάβει ακόμα να μπει στα παιχνίδια.
1: Μετά όμως, μόλις βγήκε στο κόλπο, έστειλε τους Βαρδινογιάννηδες στο υπόγειο με τα ποτήκια και γλίτωσε το ποδόσφαιρο.
0: Ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 σήμερα.
1: Ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 και το ότι δεν έχασε. Είναι έργο του πουλιούχου της πόλης, ο Αγίου Δημητρίου, που έβαλε το χεράκι εδώ πάνω από την τούμπα.
0: Τώρα κατάλαβες γιατί είχαμε δίκιο και εγώ και εσύ που λέγαμε ότι αν δεν βρει αντικαταστάτη εγγυημένο, δεν πρέπει να φύγει ο τέτοιος, ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί όποτε γίνεται αλλαγή προπονητή, αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το να αλλάξει ένα προπονητή δεν είναι εύκολο. Αλλάζει τα αποδυτήρια, αλλάζει τις συνήθειες. Αλλάζει τους χαρακτήρες, αλλάζουν οι κλίκες. Και όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, δεν έχει το μαγικό ραβδί να σε φτιάξει ομάδα σε ένα τέταρτο.
0: Χρειάζεται υπομονή. Πρέπει να έχει χρόνο μπροστά του.
1: Βέβαια.
0: Αναλαμβάνει από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς για να σε φτιάξει.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου λες
1: τώρα,
0: καπετάν Δημήτρη,
1: όλοι αυτοί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα ότι έχει το σχεδιασμό του ο Μαρινάκης, ότι σχεδιάζει. Εξετάζει ένα προπονητή Βάσκο και αφήνει τον Μεντιλίμπαρ και τον ευλέπει τι θα κάνει στην Ισπανία για να τον πάρει με άνεση χρόνου για το χρόνο. Ξέρεις ποιον λέω? Λέω έναν προπονητή νέο και πολύ ελπιδοφόρο, τον Σαράμπια.
1: Ναι, αγουσάζον έχω. Αυτός δεν έχει δείξει καλή διάβολη.
0: Ξέρεις, επειδή κατέχεις, γι' αυτό θέλω να σε πω να τα ακούσει και ο Δήμος εκεί. Ο Σαράμπια. Είναι γιος του παιχταρά αυτού της Μπιλμπάου, του Σαράμπια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Σαράμπια είχε λάβει μέρος σε αυτή τη φοβερή κλωτσοπατινάδα μέσα στο Νουέβο Κάμπο, τότε έτσι λεγόταν.
1: Τότε με τον Μαραντόνα.
0: Με τον Μαραντόνα που πλακώθηκε ο Γκοϊκοετσέα, μπήκαν και άλλοι και μπήκε το Σαράμπια. Τι είχαν πέσει τότε, 11 αποβολές είχαν πέσει τότε?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά είχε γίνει γενική σφύραξη. Τότε είχε γίνει το πόλεμο.
0: Καπετάν, κύριε Δήμο, τότε είχαν πέσει κάπου 11 αποβολές, ξέρεις,
2: Ναι, ναι.
0: Και αν δεις τον πατέρα αυτού του προπονητή που λέμε τον Σαράμπια, ήταν παιχταράς και ήταν και ολόκληρο θηρίο. Άμα τον δεις, μιλάμε για νταμάρι δηλαδή.
2: Και ο γιος είναι το ίδιο.
0: Ναι, μπράβο, εντάξει, DNA.
2: Και ο γιος είναι το ίδιο.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάντως
0: γιατί
1: Γιάννη...
0: Γιατί τον έχει στο σημειωματάριο του, πώς το λέμε, ο Μαρινάκης? Γιατί αυτός ο Σαράμπια. Παίζει με πίεση ψηλά και κυρίως βάζει την μπάλα κάτω. Παίζει με την μπάλα κάτω, αλλά βαρβέδε σύστημα. Παίζει έτσι.
1: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει έτσι όπως παίζει με την Γκίμπαρ. Αλλά όταν έχει παιχταράδες να το υποστηρίξουν το σύστημα.
0: Εμένα
1: μου αρέσουν οι παίχτες πολεμιστές. Τέτοιους ψάχνει ο Μεντιλίμπαρ. Με το σύστημα του Μεντιλίμπαρ, ο Ντελακουέντε, ο μαθητής του, πήρε το Μουντιάλ με την Ισπανία. Ο Αρτέτα κέρδισε με το ίδιο ακριβώς σύστημα, κέρδισε
0: το
1: πρωτάθλημα της Premier League.
0: Κύριε Δημήτρη, εγώ δεν μιλάω όταν δεν δω τον τερματοφύλακα. Είδα τον τερματοφύλακά μας, τον Πόποβιτς με την Αϊμέγγεν, και ο άνθρωπος δεν έχει έξοδο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός...
1: Κοιτάξτε, άκου Γιάννη, έξοδο... Δεν έχει κανένας τερματοφυλάκος στον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το σημείο για έναν τερματοφυλάκα.
0: Στους χίλιους, δηλαδή, την ώρα που έφυγε ο αντίπαλος που φάγαμε...
1: Ο ένας αποφασίζει και βγαίνει έξω από τα δοκάρια.
0: Κοίταξε,
1: είναι πολύ δύσκολο το σημείο της εξόδου για έναν τερματοφυλάκα.
0: Κοίταξε, την ώρα που έφυγε ο επιθετικός της Ναϊμέγγιν και φάγαμε την ισοφάρηση, αν ήταν ο Τζολάκης σε θέση του, θα είχε βγει...
1: Εντάξει, θα έβγαινε με τα χέρια να μαζεύει πάλα. Το θέμα είναι ότι
0: θα του έκλαινε το οπτικό πεδίο για να προλάβει κάποιος αμυντικός να πάει πίσω. Αυτό λέμε.
1: Όλοι οι τερματοφύλακες, Γιάννη, το δύσκολο του σημείο είναι όταν έρχεται η μπάλα παράλληλα και ψηλά. Εκεί είναι που, που τρεμουλιάζουν όλοι. Όσο ό,τι έρχεται κάθετα και βορίδα, οι περισσότεροι αποκρούν.
0: Από τους ορισμούς τερματοφύλακες, τους Έλληνες, έτσι, ποιος έχει πέσει με καλά με την μπάλα ψηλά και έχει και έξοδο?
1: Δεν υπάρχει κανένας μέσα.
2: Κοίταξε να σας πω, εγώ είδα σήμερα τον Χριστογιώργο στο Νόφι. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Είναι καλός τερματοφύλακας και από ό,τι λένε έχει και έξοδο.
2: Και έτσι. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή είναι, και την έξοδο έχει και ψηλά και ανοίγει, έχει άνοιγμα καλό.
1: Κάτσε ρε παιδιά, καθίστε. Όταν λέμε ρε Γιάννη ότι ο τερματοφύλακας έχει έξοδο, τι σημαίνει? Τι σημαίνει κάνει έξοδο τερματοφύλακας και πότε?
0: Να βγει να κλείσει το οπτικό πεδίο του επιθετικού. Γιατί
1: όχι. Όταν ένας τερματοφύλακας είναι αυτός που μπορεί και αντιδρά όταν η μπάλα έρχεται παράλληλα και ψηλά με την αιστεία. Πολλοί τερματοφύλακες κάνουνε να βγουνε και στα μισά της εξόδου μετανιώνουνε. Γυρίζουνε πίσω και ξέρεις που τη βλέπουνε την μπάλα? Στα δίχτυα.
2: Ναι, όχι. Ο Γιώργος βγήκε δύο φορές σήμερα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση.
1: Δύο φορές πολύ Δήμο, καλά, δεν σημαίνει ότι έχει σκέφτο.
0: Αυτά είναι τα λάθη του Παναθηναϊκού, ξέρεις ο Χριστόγιος.
2: Όπως και ο Μανδάς. Και ο Μανδάς του τέτοιο είναι πάρα πολύ καλός.
0: Έχει έξοδο κι αυτός.
2: Δηλαδή είναι πάρα
0: δηλαδή,
2: πολύ καλή.
0: Αυτοί οι τρεις από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι ίδιο στυλ με τον Τζολάκη. Και οι τρεις έτσι βγαίνουν. Ναι.
1: Δεν, άκου Γιάννη, στο ξαναλέω και πάλι. Ένας τερματοφύλακας που βγαίνει επειδή έχει το πλεονέκτημα των χεριών με στην περιοχή και διώχνει με γροθιές. Άλλες φορές ρίχνει γροθιές στο κεφάλι του επιτιθέμενο και κάνει πέναλτι, δεν σημαίνει ότι έχει έξοδο. Σου είπα ποιος είναι ο τερματοφύλακας που έχει έξοδο. Είναι ελάχιστοι. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και κατεβάζουν την μπάλα όταν τους έρχεται παράλληλα με το τέρμα.
2: Ένας τέτοιος ήταν ο Κελεσίδης.
1: Αυτός μόνο είχε, μπράβο. Αυτό δεν τον έζησε.
2: Έβγαινε έξω και όποιον πάρει
1: και δεν έπαιρνε και τρεις-τέσσερους μαζί. Αυτός ήταν άντρας.
0: Κύριε Δήμο, ο Μανδάς έχει υπόψη σου γιατί είναι καλός εξόδος. Γιατί είναι ένα πόντο πιο ψηλός από το Τζολάκι, 1,92.
2: Είναι ψηλός, ναι, είναι ψηλός.
1: Γιάννη, δεν παίζει ρόλο ρε φίλε το ύψος στην έξοδο. Ρόλο στην έξοδο παίζει το ταλέντο.
0: Και δεν πρέπει να τρέμεις, έτσι. Δεν πρέπει να τρέμεις.
1: Έτσι, το ταλέντο, η ψυχή και να είσαι τοποθετημένος εκεί που πρέπει ανάλογα με την τροχιά της μπάλας.
0: Και
1: δεν παίζει
0: να μπάλα
1: σε 3 μέτρα. Άμα δεν το έχεις, θα το φας τον
0: πρέπει να τρέμεις και να μιλάς στην άμυνά σου.
1: Έτσι, ο Κελεσίδης ένα 83 ήταν. Ο Κελεσίδης ένα 83 ήταν. Και την άρπαζε την μπάλα σαν λεμόνι και την κατέβαζε κάτω.
0: Πώς το λέμε. Δηλαδή ο τερματοφύλακας για μένα, κύριε Δημήτρη, πρέπει να είναι...
1: Βασίλης.
0: Της άμυνας, ο διευθυντής, ο χίστρας, αυτός που πρέπει να τους κατευθύνει.
1: Εντάξει, αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά ποιος να κατευθύνει τώρα από αυτούς τους τερματοφύλακες που βλέπουμε, ποιος να κατευθύνει την άμυνα στην τερματοφύλακη τώρα.
0: Γιατί είχα μια διαφωνία με έναν, επειδή είσαι παλιός στο κουρμπέτι. Εγώ το επέμενα ότι ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας Ισπανίας δεν είναι ούτε ο Αρκονάδα ούτε ο Θιμπιθαρέτα, ήταν ο Ιρίμπαρ. Ο Ιρίμπαρ της Μπιλμπάου, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ο ψηλός με τα μακριά χέρια.
0: Ο Ιρίμπαρ, ξέρεις ποιον σου λέω.
1: Ναι, ο Ιρίμπαρο, πριν τον Αργονάλα, έπαιζε Εθνική Ισπανίας, έχει περισσότερες συμμετοχές.
0: Μας είπε ο τερματοφύλακας της Μπιλμπάου, αυτόν κύριε Δήμο τον είχε, τα ακουστά.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ μεγάλο τερματοφύλακας.
1: Αυτός Γιάννη θυμάσαι που φτάνανε τα χέρια του.
2: Κοίταξε, εμείς στην πορεία μας αυτή τη ζωής έχουμε δει Γιασίν, έχουμε δει τερματοφυλακάρες.
1: Το Γιασίν δεν τον είδαμε, το Γιασίν.
2: Τον είδαμε.
0: Κύριε Δήμο, αυτός ο Ιρίμπαρ, ο Ιρίμπαρ, γιατί τον τονίζουν στο Ιλίγκο σε αυτή η βάσκη, είναι του επίπεδου Γιασίν και τα λοιπά, ήταν πολύ μεγάλος τερματοφυλακάρες.
2: Ο Γιασίν άνοιγε τα χέρια του και έπιανε όλο το τέρμα.
1: Μεγάλος τερματοφύλακας ήταν και ο Κινέζος, ο Γκόρντον Μπάντς.
2: Όπως και ο άλλος.
0: Ο καπιτάν Δημήτρης, θα θυμάται αυτός ο...
2: Όπως και ο άλλος, ο Ντίνο Τζοφ της Ιταλίας.
0: Είχε και ποδοσφαιρική ευφυΐα, ήξερε να τοποθετείται ένα πολύ μεγάλος τερματοφύλακας.
1: Ο Ντίνο Τζοφ ήταν από τους τερματοφύλακες που μου αρέσουν σε μένα. Χωρίς να λερώσει ότι το σορτσάκι και την πανέλα, δεν έβρισκε την μπάλα. Τον έβρισκε η μπάλα τον Τζοφ. Γιατί? Γιατί ήξερε που πρέπει να είναι στημένο ανάλογα με την τροχιά τη μπάλα πάντα.
2: Είχε τη διέστηση αυτή που πρέπει να
1: έχει. Έτσι, μπράβο.
0: Και
1: έτσι,
0: γενικά μπράβο. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι στην Ισπανία οι Ισπανοί πιστεύονται σαν τερματοφύλακες στους βάσιμους. Τους θεωρούν τους καλύτερους σε θέση του τερματοφύλακα.
2: Σήμερα είχαμε και βαφτίσια.
0: Τι πράγμα?
2: Σήμερα λέγουμε και βαφτίσια. Βασίλης, όχι Δημήτρης.
0: Α, κύριε Βασίλη.
1: Έλα.
0: Λοιπόν. Πιστεύω ότι στην Ισπανία, ξέρεις, εμπιστεύονται σε θέση του τερματοφύλακα τους βάσμους.
1: Επειδή είναι πιο σκληρά, παιδιά μου, γιατί η θέση του τερματοφύλακα χρειάζεται και τρέλα. Και οι βάσκοι την έχουν την τρέλα.
0: Είναι
1: αυτονομιστές, είναι σκληρά, παιδιά. Αγύρισα κεφάλια, να πάρθω με τη λίμπαρνα.
0: Και κάτι ακόμα, γιατί είχαμε συζητήσει με τον κύριο Δήμο. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία, όταν η ομάδα του στρατού, η ΤΣΣΚΑ, ήταν η ευνοημένη του καθεστώτος και η λέσχη ομάδα του λαού είχε πέσει μία κλωτσοπατινάδα, η κλωτσοπατινάδα του αιώνα στο μεταξύ του παιχνίδι που πέσαν και φυλακίσεις, το θυμάσαι καθόλου?
1: Αυτό έγινε τότε με το καθεστώς το περίεργο στη Βουλγαρία μου.
2: Η ΤΣΣΚΑ Σόφια, η σημερινή αυτή που έπαιζε Όφη.
1: Όχι, δεν είναι αυτή. Όχι, εκείνη της ΕΣΕΚΑ ήταν η ομάδα του στρατού. Όπως και η ΣΤΕΑΟΑ η οποία κέρδισε το Champions League στα πέναλτι με την Μπαρτσελόνα, δεν είναι η σημερινή ΣΤΕΑΟΑ. Εκείνη η ΣΤΕΑΟΑ ήταν του στρατού. Δεν υπάρχει πλέον εκείνη η ομάδα.
2: Ναι.
1: Έχουν λοιπόν, καταργηθεί.
2: Να ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε και άλλον φίλο.
1: Να ολοκληρώσουμε. Εγώ σας χαιρετώ. Καλό ξημέρωμα.
2: Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ.
1: Για να έχει να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια, καλό ξημέρωμα.
2: Γιάννη, γεια σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
3: Ναι, κύριε Δημοσθένη.
2: Σας ακούω.
3: Καλησπέρα σας. Καλημέρα, μάλλον.
2: Είστε ο.
3: Άγγελος λέγομαι.
2: Άγγελος.
3: Ναι.
2: Από ποια περιοχή?
3: Παλίνη. Δεν έφερε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός είναι, αλλά δεν έφερε κανένα ποδοσφαιριστή Δέμελο. Έφερε τον Αρακέν Ντεμέλο και τον Μπουμπί τον είχε φέρει με τον Μπισάκη και τον Αργυρόπουλο.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Ο Ντεμέλο ήρθε με το όνομά του πραγματικά, το πραγματικό του όνομα. Αργότερα γίνανε με το Ρότσα και τι έγινε.
2: Ναι.
3: Πρώτον αυτό. Δεύτερον.
2: Ρότσα Μπιστάκης Δεμέλο.
3: Ναι.
2: Που έγινε και Δέμελος μετά.
3: Αργυρόπουλο Μπιστάκη και Αργυρόπουλο Μπιστάκη και Ρότσα. Ο Ντεμέλο είχε έρθει πιο μπροστά από αυτούς.
2: Ναι. Πολύ καλός παίκτης.
3: Ο Αρακέν, πολύ μεγάλος παίκτης αλλά αργός.
2: Ναι, πολύ καλός παίκτης όμως. Πολύ καλός.
3: Ναι. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός, γιατί τον είδα, ο Παναθηναϊκός γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Φαίνεται ότι ο Αλαφούζος διαθέτει λεφτά. Τώρα δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν πιάνουν τόπο όμως αυτά. Σημασία γιατί δεν πιάνουν τόπο.
3: Δεν πιάνουν τόπο, έτσι.
2: Τα καλύτερα υλικά να πάρεις για να χτίσεις μια οικοδομή. Εάν ο πολιτικός μηχανικός δεν σχεδιάσει την οικοδομή, την πολυκατοικία αυτή να γίνει καλή, το αποτέλεσμα πάντοτε θα είναι προβληματικό.
3: Ποιος ήξερε από αυτούς όλους που ανακατευτήκαν με το ποδόσφαιρο, Γουλανδρής, ήξερε ο Βαρδινογιάννης από μπάλα, ήξερε ο Κόκαλης από μπάλα, ο Μαρινάκης κάτι ψηλό ήξερε, λίγο του πατέρα του. Ποιος ήξερε, ο Ζαφυρόπουλος ήξερε από μπάλα, ήξερε ο Μπάρλος από μπάλα. Απλούστατα ήταν σωστοί άνθρωποι οι δίπλα τους. Δεν ξέρω για το Θεοδωρακάκη, για το Ματζαβελάκη, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για αυτούς τους δύο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, κύριε Δημοσθένη.
2: Κοιτάξτε, αν ασχολείσαι με την ομάδα, θες δεν θες θα μάθεις. Έχουν περάσει 16, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ο κύριος Αλαφούζος είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
3: Βέβαια,
2: θα έπρεπε να είχε μάθει.
3: Τον κύριο Κόκαλη τον έμαθε ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης τον έμαθε. Γιατί ο Γιάννης ο Ιωαννίδης ήταν γνωστός τότε με κάτι τσεσεκά, κάτι. Γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά μου αρέσει να τα λέω.
2: Το Σοκράτη τον Κόκαλη,
3: τον έμαθε δεξί
2: του χέρι.
3: Και το Τόμ και όλη την συμμορία.
2: Ο Μητρόπουλος. Το δεξί του χέρι ήταν ο Μητρόπουλος. Αν δεν έπαιρνε το Μητρόπουλο τότε.
3: Ποιο Μητρόπουλο, τον Τάσο?
2: Όχι.
3: Το Θωμά το Μητρόπουλο, λες, και ναι. Το αδερφό του Βίκτορα.
2: Το Θωμά.
3: Το αδερφό του Βίκτορα που έπαιζε και στο
2: Παναθηναϊκό. Αν θυμάστε ότι όταν ήρθε ο Κόκαλη στην πρώτη χρονιά, δεν έκανε τίποτα.
3: Βέβαια.
2: Και του είπανε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εάν δεν πάρεις έναν άνθρωπο γνώστη που να ξέρει να σου οργανώσει την ομάδα όσον αφορά με τις συμμαχίες. Και πήρε τον Θωμά, ο οποίος ήταν μανούλας αυτά.
3: Ναι, θυμάμαι.
2: Οργάνωσε τις ομάδες τις περιφερειακές, πήρε την ΕΠΟ, πήρε την διαιτησία, κατόρθωσε
3: να πάρει τα
2: πρωταθλήματα. Το ένα έφερε το άλλο.
3: Κάτσε τώρα, γιατί πήραμε και παίχτες. Πήραμε μεγάλους.
2: Πήρε παίχτες, αλλά.
3: Τον Καραπιάλη πήρε.
2: Πήρε παίχτες, αλλά το θέμα ήταν.
3: Παιχταράδες, όχι. Το Τζόρτζεβιτς πήραμε παιχταράδες.
2: Πήρε Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο, Γιωργάτο.
3: Ή το Γιωργάτο.
2: Τζιοβάνι στη συνέχεια, Ιζέ Ελίας.
3: Ναι.
2: Πήρε παίχτες.
3: Το Ζέτεμπερκ.
2: Κάποτε. Σε μια συζήτηση ο Πατατούδης συζήτησε, έτσι ήταν φίλοι, αρκετοί φίλοι και μεταξύ των άλλων και εγώ. Λέει, ρε παιδιά, πέστε μου τι λάθος έκανα. Πήρα τον ΠΑΟΚ, πόσα σε δραχμές ήταν τότε. Έχω χαλάσει 20 δις και αν περάσω αυτή τη στιγμή από το Λευκό Πύργο απ' έξω, μόνο που δεν θα με λιθοβολήσουνε. Τι διαφορετικό έκανε ο Κόκαλης? Και εσύ έδεκα, του λέει, και του απαντάει κάποιος φίλος, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εσύ χάλασες 20 δις, αλλά εσύ χάλασες 20 δις που στα έφαγαν οι γύρω γύρω αυτοί από τον ΠΑΟΚ.
3: Αυτά τα τροπτικά.
2: Ο Κόκαλης χάλασε 20 δις, αλλά είπε, τι θέλετε, παιχταράδες, πάρτε και σε Ελίας, πάρτε και Γιωβάνι, πάρτε και τον ένα, πάρτε και τον άλλον.
3: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, τα λεφτά του πιάσαν τόπο, γιατί πιάσανε αυτό που ήθελε ο φίλαθλος.
3: Ναι, κύριε Δημοσθένη.
2: Ενώ εσύ δεν έπιασαν τα λεφτά σου τόπο, γιατί στα έφαγαν το κάθε λαμόγιο που είχες δίπλα σου.
3: Βέβαια.
2: Σε έσπρωχνε να κάνεις πράγματα τα οποία δεν ανταποκρινόντουσαν στον απλό οπαδό. Ο οπαδός τι θέλει? Θέλει παίχτη. Δώσε τον παίχτη και να σε ημνύει από πάνω μέχρι κάτω. Να σε προσκυνάει.
3: Ο οπαδός, κύριε Ηλία, κύριε Δημοσθένη, ο οπαδός θέλει νίκη.
2: Τι νίκη, μα αυτό θέλει.
3: Αυτό
2: τι θέλετε, παίχτες, πάρτε. Πάρτε Τζοβάνι, πάρτε Ζελίας, πάρτε Καρεμπέ, πάρτε.
3: Δεν τον ενδιαφέρει αν έχει ομάδα ή αν έχει τη διαιτησία. Τι νίκη θέλει.
2: Βέβαια να μου πεις τα λεφτά. Ξέρετε κάτι, ο Κόκαλης δεν έβαλε και λεφτά. Τα λεφτά ήταν κρατικά. Οι δουλειές που έπαιρνε από το κράτος.
3: Ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, πολλά.
2: Ο Μαρινάκης έχει βάλει λεφτά. Χωρίς να έχει πάρει και δουλειές του κράτους.
3: Αμφισβητούν και αυτόν εμέσως, βέβαια, πλην σαπός. Αμφισβητούν το Βαγγέλη, γιατί φέτος δεν έχει βάλει πολλά λεφτά ακόμα.
2: Έχει βάλει πάνω από 45 εκατομμύρια μέχρι τώρα.
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ
2: πάνω
3: να το
2: πάνω από 45, σας το λέω.
3: Δήμο, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ακούω από...
2: 10, αν τα δείτε, 10, 12, 5, 2,5, 3,5. Είναι πάνω από 45 εκατομμύρια φέτος. Είχε ξεκινήσει για 30 εκατομμύρια και θα ξεπεράσει τα 50.
3: Ο Μαρινάκης έχει προσφέρει. Μην ξεχνάτε ότι τάιζε τη μάντρα εκεί πάνω ένα χρόνο τους ανθρώπους που πάθανε τη ζημιά με τις πλημμύρες. Μην ξεχνάμε ότι στην εκκλησία του Πειραιά ο Μαρινάκης χώνει χαρτί. Χαρτί πολύ.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώνουμε, γιατί η ώρα είναι μία. Είχαμε πει μέχρι τις 12.
3: Να πω κάτι στο φίλο το Βασίλη, γιατί είπε κάτι.
2: Τι ακριβώς?
3: Παναθηναϊκός δεν είμαι, ούτε βαρδινογενικός. Αλλά πού είναι ο Κόκαλη σήμερα, κύριε Βασίλη, που τους έκλεισε τους Βαρδινογιάννηδες στο υπόγειο, και πού είναι οι Βαρδινογιάννηδες? Απλά είναι τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Πού είναι ο Κόκαλη σήμερα και πού είναι οι Βαρδινογιάννηδες? Οι Βαρδινογιάννηδες είναι κράτος αυτή τη στιγμή. Κόκαλη τι είναι? Ένας τέος επιχειρηματίας, νομίζω.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, καλή σου νύχτα.
2: Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Είχαμε δύο ατυχή αποτελέσματα του Παναθηναϊκού, το 2-2 και του ΠΑΟΚ το 1-1, αλλά ευτυχήσαμε με το 3-0 του Όφη. Ραντεβού, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι αύριο το μεσημέρι στις 3. Να έχετε μια καλή μέρα, να είστε όλοι καλά και να ευτυχείτε. Καλό σας βράδυ.